Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

0: άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι από

τη μέρα αψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Με το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
9: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
8: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
9: Εντάξει. Σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες τα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το Μνημόνιο Κατανόησης με το Ιράν. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, είχε γνωστοποιήσει ότι το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις ΗΠΑ είχε υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον πρόεδρο του Ιράν. Ανώτεροι αξιωματούχοι επιβεβαίωναν ότι το Μνημόνιο Κατανόησης υπεγράφει και έχει πλέον τεθεί σε ισχύ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε επίσης τα ξημερώματα ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ την Παρασκευή στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Χθες οι ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η μη δημοσιοποίησή του, ενώ και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν δημοσίευσε το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας. Το έγγραφο των 14 σημείων προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών τορμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων με δυνατότητα παράτασης μόνο κατόπιν κοινής συνένεσης των δύο πλευρών. Πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε χθες ότι αν το Μνημόνιο Συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Η υπογραφή της συμφωνίας από τους Προέδρους σημαίνει ότι το στενό τορμούς θα ανοίξει ξανά πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε τα ξημερώματα ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ. Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι ο πρόσφατος πόλεμος ήταν ένας πόλεμος μεταξύ του μετόπου του δικαίου και του μετόπου του ψεύδους. Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν νίκησε στον πόλεμο απέναντι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ο Γκαλιμπάφ ξεκαθάρισε ότι τα στενά τορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά όπως σημείωσε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή την αυσιπλοεία. Ωστόσο, επισήμανε ότι το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα στενά τορμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Το Ιράν έχει κυριαρχικό δικαίωμα στο ορμούς και σίγουρα θα εισπράττουμε τέλη για τις υπηρεσίες αυτές, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε χθες με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Το Ευρωκοινοβούλιο επικρίνει μεταξύ άλλων την πρόθεση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες από κύκλους που είναι εχθρικοί προς τη χώρα, ενώ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σε δήλωσή του κατηγόρησε επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί πιλωτικά υποκινούμενη στάση, η οποία, όπως αναφέρει, βλάπτει τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας άνδρας 31 ετών συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς φέρεται να συμμετείχε σε τηλεφωνικές απάτες. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμα ένας 22χρονος συνεργός του. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες διέθεταν τηλεφωνικό κέντρο στη Δυτική Αττική, από όπου επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματά τους, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και επικαλούμενοι δίθεν βλάβη διαρροή, απασχολώντας συνεχώς τα θύματά τους στο τηλέφωνο, ώστε να μην έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο ή τις αρχές, τα επιθανοτοποθετήσουν εκτός της οικίας τους, τη μαλφή και χρηματικά ποσά, τα οποία στη συνέχεια αφαιρούσαν. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα και χρυσαφικά, 330 ευρώ, ένα όχημα, λάπτοπ, δύο κινητά και πλήθος καρτών SIM. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις κλοπών, από τις οποίες οι δράστες αφαίρεσαν 200 χρυσές λίρες, χρυσαφικά αξίας άνω των 450.000 ευρώ και 2.000 ευρώ σε μετρητά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, αγώνες μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1. Η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με την Αγγλία να κερδίζει 4-2 την Κροατία. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση Ουσμπεκιστάν-Κολομβίας, με την Κολομβία να προηγείται με 1-0 στο ημίχρονο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Να σας πω την αλήθεια, και εγώ σ' αγαπώ, φωνάζω, αλλά φωνάζω στον καφέ μου σ' αγαπώ, διότι χωρίς καφέ δεν γίνεται δουλίτσα με τίποτα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Βλέπω κάτι πλάνα τώρα του Αμερικανού Προέδρου που πήγε, λέει, να φάει στις Βερσαλίες, γιατί ήταν, λέει, όλες από χρυσό, όχι επίχρυσα. Του αρέσουν αυτά του Προέδρου, να ξέρετε. Ο οποίος ειρή στο εμπαρόδο, σαν να τον είδα λίγο διαφορετικό. Τώρα, επειδή ογδοντάρισε και ορίμασε, δεν ξέρω. Σχετικά πάντως με την G7. Σε σχέση με το παρελθόν, τον είδα λίγο διαφορετικό, λίγο πιο προσγειωμένο. Δεν ξέρω, εγώ είμαι ταφεντικό, είπε όταν άρχισε να πάει. Μάλλον δεν κοιμήθηκε καλά, γιατί είναι και διαφορά της ώρας τώρα, ξέρετε, Ευρώπη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα μεγάλα τα ζητήματα, τέλος πάντων, που απασχολούν τους

Πέσουμε τώρα με τα μούτρα στα ζητήματα εκεί πέρα από φιλιά, αγκαλιές, ο πρόεδρος βλέπω. Τη σύζυγο του, εντωμεταξύ, του Γάλλου πρόεδρου, την έχει από κοντά τη βλέπω. Δεν πήγε η Μελάνια, ξέρετε γιατί δεν πήγε. Η Μελάνια δεν πήγε γιατί έχει κάνει δελτίο κάθε πρωί εδώ. Γι' αυτό μην νομίζετε. Έχουμε τη Μελάνια εδώ και πού να πάει. Έχουμε δουλειά, έχουμε μεροκάματο. Πού να πάει. Γενικώς δεν βλέπω τη Μελάνια να είναι πολύ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω. Δεν είμαι ειδικός επί του αντικειμένου, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, αλλά το δείπνο στις Βερσαλίες του άρεσε πολύ του Προέδρου. Τέλος πάντων, αυτά είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο που λέω κι εγώ. Τι γίνεται, παιδιά, έβρεξε πολύ χθες, και σε εμάς εδώ στα νότια προάστια, εμείς πάνω στα βόρεια, στα γόνα σας λέω, τίποτα. Περιμέναμε τη βροχή, ήρθαν τα σύννεφα πάνω από το κεφάλι μας, σηκώσαμε τέντες, μαζέψαμε το σκύλο, το πήγαμε νωρίτερα βόλτα μπας και την γλιτώσουμε κλπ. Αλλά στα γόνα. Αλλά εδώ στα νότια έριξε βροχούλα αρκετή, βροχή πολύ στα. Μου είπανε στην Καλαμάτα, πού είσαι σωσός, έχω χάσει. Έχει εξαφανιστεί από προσωπική. Τελείωσε ο γιος της Πανελλαδικής. Άιντε, χάθηκες. Μια καλημέρα, ένα σχόλιο, μια παρατήρηση. Λοιπόν, επίσης στην Πάτρα είδα ότι έβρεξε αρκετά. Στην Έτωλο Ακαρνανία, κλασικά στα Γιάννενα, με δύο παπούτσια πάνινα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έβρεξε, μου είπανε. Λοιπόν, και βλέπω τα στοιχεία του Μετεό. Η πιο πολύ βροχή που έπεσε χθες, κυρίες και κύριοι, ήταν, λέει, στην Αρκαδία, στα Μαγούλιανα. 47 χιλιοστά βροχής. Και αυτό μέχρι το απόγευμα, δηλαδή κατά τις 6.30. Μετά βλέπω στη Μακρινίτσα και στη Μαγνησία. Καλημέρα, Γιάννη. 33 χιλιοστά. Στο Κεράσοβο κλασικά, στα Γιάννενα. Στην Κοζάνη, στην Καλαμαριά, 27 χιλιοστά βροχής. Στη Λακωνία, στην Πηλαία, πάνω στη Θεσσαλονίκη και στο Περτούλι Τρικάλων. Και σκεφτείτε, παιδιά. Γιατί έχω κάνα δύο φίλους οι οποίοι δεν ξέρω πώς τα καταφέρανε τώρα και πήγαν Ισπανία. Καίγονται στην Ισπανία, λέει, στην Ιβηρική Χερσόνησο. Τα λέγαμε και χθες. 45 εκεί πέρα. Και ακούω νωρίτερα και τον κύριο Γιαννίρη, τελειώνοντας, που είπε και για το θέμα με τα έλατα τα οποία, λέει, η κλιματική κρίση, λέει, τα σκοτώνει. Και ότι η καταπώνηση, λέει, και η αδυναμία, λέει, να μεταφέρουν νερό από τις ρίζες ψηλά στην κόμη, δηλαδή στο κεφάλι του δέντρου. Και λέω, ρε παιδί μου, με τόση βροχή φέτος, ας πούμε, δεν κατάφερε το σύστημα να επανέλθει. Θα μου πεις, με μια χρονιά μόνο ψάλτη τα πράγματα δεν λύνονται. Σωστό και αυτό, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά, το οποίο παίζει το δικό του ρόλο. Και επειδή μιλάμε για το νερό, γιατί, λέει, μένουν από νερό τα νησιά, ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλιου σήμερα, που λέει, η ανομβρία, ο υπερτουρισμός, παύλα πισίνες, και τα κατεστραμμένα δίκτυα. Εν τω μεταξύ, κάπου πήρε το μάτι μου χθες ότι αποφασίστηκε, λέει, και η Αλόνισος να ενταχθεί στα νησιά τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Και έβλεπα τις μονάδες αφαλάτωσης που υπάρχουν στο Αιγαίο, ούτε λίγο ούτε πολύ. 62, φίλοι ακροάτες. Δηλαδή, παίρνουμε το θαλασσινό νερό και το κάνουμε πόσιμο. Ξέρετε, αυτό είναι μια δύσκολη διαδικασία, ακριβή διαδικασία και ενεργοβόρα διαδικασία. Στις Κυκλάδες είναι οι περισσότερες μονάδες αφαλάτωσης. Η Σαντοριναρα έχει 6. Βέβαια, πού να. Και να ξέρετε, η πρώτη αφαλάτωση είχε μπει στην ΙΑ. Η πρώτη αφαλάτωση, πριν καν αρχίσει η συζήτηση, η ΙΑ είχε. Τώρα δεν χρειάζεται ποιος την έκανε, καλή του ώρα εκεί που είναι. Έκαναν αφαλατώσεις για να μπορέσει να έχει ιδιαίτερα το καλοκαίρι το νησί νερό. Μετά, η Σύρος, 6 αφαλατώσεις έχει η Σαντορίνη, 5 αφαλατώσεις έχει η Σύρος. Και από 2 έχει η Αμοργός, η Πάρος, η Μύκονος, η Σύφνος και η Ίος, παρακαλώ πάρα πολύ. Από τα Δωδεκάνησα, 3 αφαλατώσεις έχει η Πάτμος, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος που παρουσιάζονται σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή. 9 αφαλατώσεις έχει η Χίος, 3 η Φούρνη. Πώς το λέγε παλιά ο λαός, θα πούμε το νερό νεράκι. Αλλά τα προβλήματα πρέπει να τα λύσουμε όμως. Δηλαδή, το γεγονός, ρε παιδί μου, ότι, ξέρω εγώ, υπάρχουν κατεστραμμένα δίκτυα. Επίσης, αυτό που μου γυρίζει το μάτι ανάποδα είναι οι πισίνες, να σας πω την αλήθεια. Έχεις δίπλα σου καταπληκτικά νερά. Θα πεις, άμα ο τουρίστας θέλει πισίνα θα του κάνεις, έτσι.

0: Δεν είναι. Ή να του πάρει κάτι παραπάνω από τη μέση και πάνω. Θυμάμαι. Εντάξει, θα μου πει αυτό είναι. Είχα πάει επισκέπτης λοιπόν, ήταν ένας φίλος μου στα Χανιά, στο Μαράθι, σε μια καινούρια ξενοδοχειακή μονάδα, πεντάστερη, μόλις άνοιξε παιδιά, του κουτιού. Μου λέει λοιπόν αυτός ο φίλος μου, είμαι εγώ στα Χανιά, μου λέει έλα να με δεις, μου λέει να δεις τι δωμάτιο έχω. Και πραγματικά πήγα. Λοιπόν, εντάξει, δεν χρειάζεται να σας πω, ήταν καταπληκτικό το ξενοδοχείο, δε. Ντρεπόσο να πατήσεις ρε παιδί μου, αλλά πας στο δωμάτιο και ήταν αυτά τα δωμάτια τα οποία είχαν και την ατομική πισίνα. Και λες, του είπα δηλαδή, κάναμε μια κουβέντα, κάτσαμε μια μέρα καφέ, του λέω ρε παιδί μου, δίπλα σου έχεις τη θάλασσα, δίπλα σου και η θάλασσα είναι καταπληκτική. Χρώματα ωραία, δροσερή, κάτσε, του λέω στην πισίνα, μου λέει άλλο πράγμα η πισίνα. Κάτσε ρε πουλάκι μου, του λέω. Κάνε, του λέω, για θεραπεία στο δωμάτιο σου. Αυτό που αντικρίζει κανείς από ψηλά σε όλα τα νησιά, στην Πάρο, στη Σαντορίνη. Σαντορίνη έχει και, επειδή δεν έχει και πολύ χώρο, ειδικά εκεί στα Φυρά, στην πρωτεύουσα, έχουν βάλει κάτι που είναι λίγο σαν λεκάνες ρε παιδί μου. Τις έχουν κάνει και λίγο πιο βαθιές και λοιπά, κάνουν και λίγο μπρουμπουλήθρες από κάτω και κάθεσαι και βλέπεις τώρα τη θέα που είναι απόλαυση. Αλλά αυτή η ιστορία του νερού, που στις περισσότερες φορές είναι γλυκό νερό, δεν είναι θαλασσινό νερό όπως καταλαβαίνετε, και θα χαλάσει το σύστημα άμα χρησιμοποιήσουν θαλασσινό νερό, είναι επίσης μια ιστορία απονεμένη. Μπράβο ρε Νίκο, ρίζο έχουμε σήμερα, καλά κάνει και μου το θυμίζει, στις 8 παρατέταρτο, κανονίστε την πορεία σας. Ό,τι ερωτήματα θέλετε, έχω ήδη αρκετά ερωτήματα από την περασμένη εβδομάδα, ό,τι ερωτήματα θέλετε να υποβάλλετε στον δικηγόρο εργατολόγο, που θα τον έχουμε στην παρέα μας στις 8 παρατέταρτο, κάντε τα δέοντα. Ωραία. Είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου, σας υποδέχεται η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-0-170-174, είτε μέσω του skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την καλημέρα, την παρατήρηση, την επισήμανση και τα στέλνετε όλα και τα έχω εδώ μπροστά μου και τα βλέπω. Και καλημέρες λέω στον Δημήτρη το φίλο μου που πάει για Ασπρόπυργο, το καθημερινό δρομολόγιο. Χθες βράδυ ήμουνα στα μουσικά βραβεία. Μα τι λες ρε παιδί μου. Α, είναι εδώ στα νότια ήτανε. Πήγε και ο φίλος μου Γιαννάκης και έκανε εκεί πέρα τα σχόλιά του πώς αλλάξαν τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, εγώ έχω μαύρα μεσάνυχτα από αυτή την ιστορία. Είδα φωτογραφίες που ανεβάσανε στα κοινωνικά δικτύα το πρωί που ξύπνησα, μην νομίζετε. Λοιπόν, η υπερβολή της υπερβολής. Λες και είμαστε εν τω μεταξύ και καμιά μεγάλη χώρα με κάνα τεράστιο. Τρεις τραγουδιστές είναι όλοι. Τρεις. Που λέω λόγος. Πέντε τραγουδιστές πάνε και έρχονται. Αλλά τέλος πάντων, μπράβο ρε Δημήτρη, μπράβο για την επιλογή σου. Χαρά στην υπομονή σου εντωμεταξύ. Πολύ ωραία λέει ήταν ο Δημήτρης. Καλημέρα γειτόνισσα. Ναι, έχει δροσιά σήμερα. Έχει δροσιά σήμερα και στην περιοχή μας. Σήμερα φόρεσα και το κοντομάνικο πρωί-πρωί εγώ για τα μπουφάν που πρέπει να φοράμε πάνω στη μηχανή. Η αλήθεια είναι ότι είχε μια ψυχρασία. Αλλά έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει να γίνεται το σύστημα για να πάει, για να μπει για τα καλά το καλοκαίρι. Τώρα έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά, μικρά και μεγάλα, τα οποία μας απασχολούν και πολιτικά. Εντάξει, ζεσταίνεται λίγο το κλίμα, Ζεσταίνεται αρκετά το κλίμα σε πολιτικό επίπεδο. Βλέπω ξεκινήσανε οι σχεδιασμοί για τις, πώς το λένε, περιοδίες και από την κυβέρνηση και από τα κόμματα. Χθες διάφορα πράγματα έγιναν και από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βρέθηκε στην Κύπρο, είπε περί λαϊκισμού και λαϊκότητας. Στο Πασόκ, από ό,τι καταλαβαίνω, άκουσα χθες και τον πρόεδρο που ήρθε εδώ. Εν τω μεταξύ, δεν σας είπα την πλάκα χθες τον πρόεδρο. Θα την πω την κακία, δεν γίνεται. Λοιπόν, έχει ραντεβού ο Νίκος Ανδρουλάκης για να βγει στην εκπομπή του Παύλου Τσίμα, 10 η ώρα κλπ. Πάει ο Γιαννήρης στην είσοδο, εκεί που έρχεται στον όροφο από το ασανσέρ, να τον υποδεχθεί. Λοιπόν, δεν προλάβει να ανοίξει την πόρτα ο Ανδρουλάκης, με το που ανοίγει την πόρτα κόβεται το ρεύμα. Σοκ. Σοκ στην κυριολεξία. Διότι αμέσως εμείς εδώ, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και ένα σύστημα. Μπαίνει γεννήτρια μπροστά για να μην μείνει χωρίς ρεύμα το στούντιο. Λοιπόν, και άρχισαν τα σούσουρα εδώ οι συνάδελφοι. Κοίταξε να δει ποιος μπήκε μέσα και λοιπά. Έφερε την τύχη και τα σχετικά. Αλλά η αλήθεια είναι αποκαταστάθηκε γρήγορα το ρεύμα. Λοιπόν, άκουσα με ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις για μια ακόμα φορά. Υπάρχει τώρα η ιστορία του τζάμπα. Τώρα τζάμπα 1, τζάμπα 2, τζάμπα 3. Έχουμε πάλι να ακούσουμε και τάματα και αυτά μπόλικα. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει σοβαρότητα από το πολιτικό υλικό του τόπου, διότι ακόμα πληρώνουμε τα σπασμένα όλων, καταλάβατε τι εννοώ. Άρα λοιπόν θέλει μια σοβαρότητα γενικότερα, και νομίζω πέρα από οτιδήποτε, ο καθένας βεβαίως τα βλέπει από τη δική του οπτική και ο καθένας θέλει να εκφράσει άλλο κομμάτι, ενδεχομένως μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, και αυτό κάνει τέλος πάντων κάποιον κόμμα πλειοψηφίας. Αλλά τα μεγάλα κόμματα είναι και πολυσυλλεκτικά κόμματα, το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, θα έχει όμως πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα όσα θα υποθούν και θα ανακοινωθούν ως υποσχέσεις από τα κόμματα, να ξέρουμε πράγματι για το λογαριασμό. Δεν μας παίρνει τώρα να ξαναγυρίσουμε στο παρελθόν. Δεν μας παίρνει για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ξαναλέω, ακόμα πληρώνουμε τα χρέη. Για πολλά χρόνια θα τα έχουμε μπροστά μας. Άρα, εντάξει, καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να είναι οι πολιτικοί πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι λένε. Και να λένε ταυτόχρονα με το μέτρο το οποίο προτείνουν και πόσο κοστίζει και από πού θα προκύψει. Από πού δηλαδή θα καλυφθεί όλη αυτή η ιστορία. Για να είμαστε εντάξει. Γιατί ξαναλέω, θα ακούσουμε πολλά. Ακούω ότι ενδιαφέρονται, λέει, πάρα πολύ οι πολιτικοί για την περίφημη γενιά X, καλά λέω, Generation Z, συγγνώμη, όχι X, οι οποίοι, λέει, είναι από 17 έως 29 ετών, οι οποίοι, λέει, δεν πολύ ενδιαφέρονται για την πολιτική. Εγώ διαφωνώ. Έχω δύο παιδιά τα οποία είναι σε αυτή την ηλικία, περίπου. Ο ένας, ο μεγάλος, εκεί το έχει ξεπεράσει λίγο, είναι στα 30. Αλλά ενδιαφέρονται σαφώς για την πολιτική. Ενδεχομένως δεν τους ενδιαφέρει η πολιτική όπως είναι σήμερα. Και δεν τους ενδιαφέρουν και οι πολιτικοί όπως είναι σήμερα. Δεν τους εκφράζουν αυτοί οι πολιτικοί. Αλλά ότι τους απασχολεί η ιστορία της πολιτικής, το βλέπουν καθημερινά στη ζωή τους. Τώρα πώς θα τους πείσουν να έρθουν στις κάλπες είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Να το ξέρετε αυτό. Τι άλλο ήθελα να σας πω. Ήθελα να σας πω τώρα, αλλά ουγάρ έρχεται μόνο. Θα μιλήσουμε λίγο για αυτή την ιστορία του πόσο κάνει. Χθες κάτσα καμιά ώρα περίπου, να ξέρετε, και ασχολιόμουν με την πλατφόρμα, με τις τιμές. Περίπου, λέει, 9.000 προϊόντα από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η ακρίβεια είναι εδώ, να το ξέρετε. Το λέω και το ξαναλέω, ότι και να λέμε, ο φόβος και το άγχος του σούπερ μάρκετ στην οικογένεια, εκτός από κάποιες ορισμένες κατηγορίες, εντάξει, αυτό είναι ανού παπά Ευαγγέλιο, είναι εδώ και στην τσέπη του καθενός. Τώρα, καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για αυτούς οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν το κινητό και τέλος πάντων να βρίσκουν. Μου έκανε εντύπωση δύο πράγματα που θέλω να σας τα πω για την αρχή γύρω από την ιστορία του πόσο κάνει. Το ένα είναι ότι είδα κάποια προϊόντα, ας πούμε καφέ. Α, μπω στη διαδικασία να σας πω το προϊόν, δεν έχει κανένα νόημα. Είδα, ας πούμε, προϊόντα καφέ, συγκεκριμένο προϊόν, που στα 7 σούπερ μάρκετ είχαν ακριβώς την ίδια τιμή. Δεν, παρόλο που έψαξα, δεν βρήκα άλλο προϊόν να έχει σε 6 ή 7, αν θυμάμαι καλά, σούπερ μάρκετ, την ίδια τιμή καφέ. Απ' την άλλη μεριά, εξεπλάγει από το εύρος των τιμών που είδα σε συγκεκριμένα προϊόντα. Προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, όχι μην τρελαθείτε τελείως. Ας πούμε, είδα γάλα. Το οποίο γάλα το είδα να έχει μια διαφορά σχεδόν 30 λεπτά, παρακαλώ πάρα πολύ. Το ίδιο προϊόν από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν ήταν προσφορά ή όχι, αλλά ήταν εντυπωσιακό. Το πιο ενδιαφέρον της όλης της ιστορίας είναι τη λίστα που μπορεί να κάνει ένας πολίτης στην συγκεκριμένη πλατφόρμα, στο πόσο κάνει, και να πάει να τη βάλει τη λίστα αυτή στα 10 σούπερ μάρκετ, στις 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, και να δείτε τη διαφορά. Να ξέρετε πάντως ότι η διαφορά των συγκεκριμένων προϊόντων μπορεί να ξεκινάει από 2 ευρώ και να φτάνει 4 ή 5. Τώρα θα μου πεις, έχουμε ψάλτη γύρω γύρω μας όλοι τα σούπερ μάρκετ όλα τις 10 αλυσίδες. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, να σας πω την αλήθεια. Πάντως θέλει αρκετό χρόνο για να ψωνίζεις τα προϊόντα σου, να ψάχνεις τα προϊόντα σου. Βέβαια, μερικά πράγματα είναι και λίγο αδόκιμα. Δηλαδή, βρίσκεις, ξέρω εγώ, ένα στο ένα σούπερ μάρκετ που είναι πιο φθηνό. Δεν μπορεί να αγοράσεις όλα τα άλλα από το ένα σούπερ μάρκετ και να πηγαίνεις στο άλλο ή στο τρίτο για να μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Εκτός και αν έχεις ατελείωτο χρόνο μπροστά σου. Λοιπόν, το πιο χρήσιμο, επαναλαμβάνω, εργαλείο είναι το καλάθι. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον για μένα. Ελπίζω τα πράγματα να απλωθούν και σε άλλα προϊόντα, γιατί μάθαμε χθες ότι από το Σεπτέμβρη θα προσθεθούν και έτοιμα γεύματα, ενδεχομένως θα μπει και στην αγορά καυσίμων κλπ. Θα έχει ένα ενδιαφέρον γενικότερο. Τώρα που λέω αγορά καυσίμων, θα το κουβεντιάσουμε. Είδα σήμερα το πρωί που ερχόμουν, φεύγουμε αμέσως, αμόλυβδη 1,89. Αλλά κάποιος χθες, θα το κουβεντιάσουμε πάλι με τον άνθρωπό μας, τον Γιώργο τον Ασμάτογλου, λίγο αργότερα, μου είπε ότι υπήρχε, λέει, και πρατήριο στο Λεκανοπέδιο που είχε καύσιμα 1,799, δηλαδή σχεδόν 1,80. Ρώτησα, λέω, ρε παιδιά, μπορεί να υπάρχει τέτοια τιμή? Και μου είπαν ότι η τιμή, αυτή η τιμή είναι πιο κάτω από τη τιμή δηληστηρίου. Θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό, επαναλαμβάνω. Πολύ φοβάμαι, για να κλείσω, ότι με τις τιμές όπως εξελίσσονται τώρα, δεν φοβάμαι, απλώς θέλω να το διαπιστώσω, θα τελειώσει τέλος του μήνα και η επιδότηση του πετρελαίου κίνηση, παιδιά, τα 15 λεπτά. Δεν το βλέπω να συνεχίζεται. Τα υπόλοιπα μετά. Καλημέρα σας. Sky 100,3. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο!
5: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons.
3: Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
13: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
12: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
13: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
12: Προδό την Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
16: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το Μνημόνιο Κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Σημείωσε πάντως ότι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους Μπέλη κατά της Ελλάδας. Δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα. Να ενδιαφέρεσαι για τα λαϊκά προβλήματα, να προσπαθείς να βρεις λύσεις για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα δεν είναι λαϊκισμός, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην Κύπρο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, καθώς και στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Δεν κακό, το τραγουδάκι για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 35, τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα στους δρόμους που κυκλοφορείτε. Μεγάλη συζήτηση για τα νέα έργα τα οποία λέει δρομολογούνται όσον αφορά τα κυκλοφοριακά, ειδικά λέει στο ποτάμι. Άλλη μεγάλη ιστορία, θα μας ακούνε στην περιφέρεια και θα γελάνε, να ξέρετε, αλλά είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου, θα λέγα Αθηναίους, αλλά δεν είναι ακριβώς Αθηναίοι. Λοιπόν, σήμερα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα η εφημερίδα Τα Νέα για την ιστορία αυτή. Θα σας πω δύο-τρία νούμερα τα οποία νομίζω τα βιώνουμε όλοι, αλλά άλλο να στα λένε και άλλο να τα περνάς. Λέει, μέχρι λέει μισή ώρα επιπλέον καθυστέρηση καταγράφεται καθημερινά σε ώρες αιχμής από τις 8 μέχρι τις 10 σε κομβικούς οδικούς άξονες όπως είναι η Λεωφόρος Κηφισού και η Αττική Οδός. Υποκανονικές συνθήκες το ημίωρο, λέω εγώ. Γιατί αν σου κάτσει και κάτι έκτακτο, κάνα τροχαίο, καλαγαλασμένο αυτοκίνητο κλπ, το μισάωράκι δεν θα φαίνεται τίποτα. Επίσης λέει, ο συνολικός αριθμός των ορών που χάνονται κάθε χρόνο στον Κηφισό είναι 6,5 εκατομμύρια ώρες. 6,5 εκατομμύρια ώρες. Το κόστος, λέει, για την οικονομία είναι μεταξύ 80 με 90 εκατομμύρια ευρώ. Το πιάνετε το μήνυμα? Βέβαια θα μου πεις από την άλλη μεριά, φίλα Κροατή, άντε και κάνει νέα έργα. Νέος, λέει, άξονα συνοφή των Ελευσίνας για να μην μπαίνουν τα φορτηγά μέσα. Ο ανισόπεδος κόφος Καραμαγκά. Εκεί στην Αττική Οδό, στην έξοδο, λέει, που περιμένουν. Πομονητικά περνάω εγώ με τη μηχανή και βλέπω από την άλλη μεριά ουρές να περιμένουν να βγουν στην Εθνική Οδό προς τη Λαμία. Ωρα, ακινητοποιημένοι άνθρωποι. Να ξέρετε ότι και οι επιλογές, πώς το λένε, των έργων είναι πεπερασμένες. Αν έχουμε τόσο αυτοκινητομάνι, πού θα πάνε τα αυτοκίνητα? Με το που θα, ας πούμε, κατασκευαστεί, λέω εγώ τώρα, ο νέος άξονας Ινοφύτων Ελευσίνας, μην νομίζετε ότι δεν θα έχει κίνηση. Ότι δεν θα φορτώσει με κίνηση κι αυτός. Διότι κυκλοφορούν και πάρα πολλά αυτοκίνητα, ξαναλέω. Κάθε είδους και ύφους. Μικρά, μεσαία, μεγάλα, δεν έχει σημασία. Διότι έτσι γίνεται. Λοιπόν, διαβάζω επίσης ότι 4,4 εκατομμύρια, λέει, είναι το σύνολο των οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους, αν συνυπολογιστούν τα φορτηγά, τα λεωφορεία και οι μοτοσυκλέτες. Ο αριθμός, αν στα 4,4 εκατομμύρια των ίδιων ταχύτητων προσθεθούν και αυτοί, ο αριθμός ο συνολικός γίνεται σαφώς μεγαλύτερος. Και υπολογίστε ότι υπάρχει και τεράστιο πρόβλημα έλλειψης θέσεων στάθμευσης. Δηλαδή, εντάξει, πας στη δουλειά. Εμείς το βλέπουμε, να ξέρετε, όταν έχει κακοκαιρία, ας πούμε, και ερχόμαστε την ώρα που ερχόμαστε, που δεν υπάρχει ψυχή. Βρίσκουμε να παρκάρουμε. Βλέπω τους συναδέλφους που έρχονται μετά, ξέρω εγώ, κατά τις 8-8.30 για να πιάσουν τη δική τους βάρδια. Και μου λένε, περπατάω 1,5 χιλιόμετρο. Και εδώ έχουμε και χώρο, υποτίθεται. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ή ξέρω εγώ, στο μέτωπο το παραλιακό. Παρκάρεις, περπατάς. Κάνεις και την πρωινή γυμναστική σου και έρχεσαι. Αν δεν έχεις χώρο, πού να το βάλεις? Παρκάρεις παράνομα. Έτσι δεν είναι? Τώρα που λέω παράνομα από παρκάρισμα, να το πω και αυτό. Την ώρα που ήρθα, ρε παιδιά, σήμερα 4 ώρα το πρωί. Ξέρετε, έρχομαι Καλλιρόη, τον κλασικό δρόμο κλπ. Κλπ. Εκεί που έχει ένα μπαράκι και τα έχω πει. Σα λέω κάποια στιγμή, μπορεί να μην έρθω το πρωί, θα σταματήσω το μπαράκι. Λοιπόν, έχω παρκάρει εκεί κάτι πιτσιρικάδες πάνω στο πεζοδρόμιο. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. 4 ώρα το πρωί, ξαναλέω. Σήμερα λοιπόν, 4 ώρα το πρωί, ήταν τρεις τροχαίοι, τρεις μοτοσυκλετιστές και γράφανε τα αυτοκίνητα τα οποία ήταν παρκαρισμένα παράνομα. Εν τω μεταξύ, θα μου πει, ναι, γιατί είναι παράνομα παρκαρισμένα, ψάλτη. Συμφωνώ, αλλά ρε παιδιά, 4 ώρα το πρωί δεν ενοχλούν κανέναν. Αυτοί θα τα βάζανε στο πάρκινγκ που υποτίθεται ότι υπάρχει, δεν ξέρω το αν είναι νόμιμο παράνομο, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, απέναντι από τον μπαράκι. Που υπάρχουν εκεί κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι, ξέρετε, η κλασική διαδικασία, το βράδυ αλλάζουν τα πράγματα. Είναι άλλη εικόνα της πόλης. Για να μην πληρώσουν λοιπόν οι πιτσιρικάδες, πάνε και παρκάρουν πάνω στο πεζοδρόμιο. Πήγε λοιπόν η τροχέα, σας λέω, τρεις μοτοσυκλετιστές και τους γράφαν όλους. Δεν ξέρω. 4 η ώρα, επαναλαμβάνω, το πρωί. Να είναι το πρωί, ξέρω εγώ, στις 10 παράνομα παρκαρισμένο ο άλλος πάνω στο πεζοδρόμιο. Θα μπει, το πάρκινγκ το παράνομο είναι παράνομο πάρκινγκ, ψάχνει. Σωστό, συμφωνώ. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει ή δεν πρέπει αυτό το πράγμα να γίνεται. Α, εν τω μεταξύ, να μην το ξεχάσω. Το λέω για όλους εσάς που κυκλοφορείτε στους δρόμους εδώ της μεγάλης μας πόλης. Παιδιά, έχουμε γεμίσει κάμερες τέτοιες. Εγκαταστάσεις για κάμερες ηλεκτρονικές. Τώρα βάζουν Κηφισίας και Πανόρμου. Τρεις μέρες τώρα. Μάλιστα σήμερα περνάγανε τα καλώδια από κάτω και μου αναβοσβήναν τα λαμπάκια για να πάω πιο αργά με τη μηχανή. Μα πας πιο αργά με τη μηχανή, είναι δυνατόν βράδυ? Πώς θα έρθω στη δουλειά μου, λέω εγώ τώρα. Σταμάτησα, τι να κάνω. Αλλά έχει γεμίσει ο τόπος κάμερες. Καλό είναι αυτό, δεν κακό. Διότι τα δύο χρόνια τώρα που πηγαίνω, έρχομαι κάθε βράδυ, που κατεβαίνω μάλλον, γιατί δεν ανεβαίνω από τον ίδιο δρόμο, από το κέντρο της Αθήνας, η διαφορά της συμπεριφοράς της νύχτας, που είναι πιο ιδιαίτερη και πιο ιδιόρυθμη, είναι ουσιαστική. Γιατί νομίζω αυτό θέλουμε, τον μπαμπούλα πάνω από το κεφάλι μας. Και δεν κάνω πλάκα, μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Με ρωτάτε όλα, με ρωτάτε και τι γίνεται με το Μουντιάλ. Αυτό σας μάραναν. Λοιπόν, η Κολομβία προηγείται του Ουσμπεκιστάν με 2-1 στον αγώνα που είναι σε εξέλιξη. Είμαστε στο 79ο λεπτό. Εν τω μεταξύ, εγώ έκανα πλάκα, να ξέρετε, με το Μουντιάλ και κάνω πλάκα και με τους φίλους μου. Αλλά βλέπω παιδιά τις τηλεθεάσεις σε κάτι αγώνες που ξέρω εγώ δεν. Όπα, έπεσε κάτω. Λοιπόν, νούμερα. Δηλαδή, βλέπει ο κόσμος πολύ ποδόσφαιρο. Μπράβο σας. Λοιπόν, νωρίτερα η Γκάνα κέρδισε 1-0 τον Παναμά και η Πορτογαλία ήρθε 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, παρακαλώ πάρα πολύ. Η Αγγλία 4-2 την Κροατία. Και σήμερα από ό,τι βλέπω έχει Τσεχία Νότια Αφρική αργότερα και Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Δεν είπα τίποτα και είναι ντροπή. Στο Θεόδουλο, τη Θεοδούλη, το Λεόντιο, τη Λεοντία, τον Υπάτιο και την Υπατία, κυρίες και κύριοι. Ο ήλιος έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του κανονικά και τον απολαμβάνουμε εμείς οι πρωινοί, να ξέρετε. 3 λεπτά μετά τις 6 και θα δεις 9 παρά 10, άρα 9 και 4 και έχει φως. Είναι το γνωστό τροπάριο. Είδομεν το φως, το αληθινό. Έτσι πάει, παιδιά. 9 και 4, αφού πάω το σκύλο βόλτα και δεν θέλει να γυρίσει πίσω. Λεοντίου Υπατίου Θεοδούλου και Εθερίου Μάρτυρος. Λεοντίου του Ποιμένος και Λεοντίου Οσίου του Διονυσιάτου. Χρόνια πολλά και καλά. Σ' όσους γιορτάζετε σήμερα, τα καλύτερα εύχομαι. Και αύριο έχουμε νηστεία και περισυλλογή, Παρασκευή. Σωσό ήρθες, Απάντησε, πρέπει να κάνω παράπονα εγώ εκεί στην Καλαμάτα για να μου στείλετε μηνύματα. Έτσι είναι. Μου στείλε και φωτογραφίες και υλικό από τη βροχή που έπεσε χθες στην Καλαμάτα. Μα σας είπα, έριξε νεράκι μπόλικο. Εν τω μεταξύ, αυτοί που ανεβάζουν υλικά με τις βροχές με κάμερα, ξέρετε, από το κινητό, βάζουν και τίτλους δημοσιογραφικούς. Βούλιαξε το ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας. Όντως δεν είχε νερό, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά το βούλιαξε, εντάξει, η υπερβολή της υπερβολής. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα τα άλλα, τα ακούσατε και νωρίτερα από τον κύριο Γιαννίρη, σήμερα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί λόγω των συνθήκων οι οποίες επικρατούν, οι καιρικές συνθήκες, για πυρκαγιές. Α, να μην το ξεχάσω, τη Δευτέρα τελειώνει το ζήτημα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έμαθα χθες η σύσκεψη που έγινε στο αρμόδιο Υπουργείο ότι αμέσως μετά θα ξεκινήσουν έλεγχοι. Εντάξει, θα μου πεις ψάλι τα κλασικά είναι αυτά. Γύρω σε 600.000 λέει έχουν δηλώσει καθαρισμό οικοπαίδων στην αρμόδια πλατφόρμα. Δεν είναι λίγα, δεν είναι λίγοι αυτοί που έγραψαν, αλλά δεν είναι και πολλά. Βέβαια το μεγάλο ζήτημα είναι τι θα γίνει μετά, παιδιά. Δηλαδή οι δήμοι ας πούμε καθάρισαν τους χώρους τους δικούς τους, ειδικά αυτοί οι δήμοι που είναι τυχεροί, παύλα άτυχοι, και ένα μεγάλο κομμάτι τους ανήκει σε δασόδεις ή δασικές περιοχές. Εδώ στο Λεκανοπέδιο, να ξέρετε, μεγάλη δήμη είναι του Οροπού, θα μιλήσω κάποια στιγμή με τον δήμαρχο εκεί, έχει πάρει και αρκετά χρήματα, τα περισσότερα νομίζω ο δήμος του Οροπού για να κάνει καθαρισμούς, ο Διόνυσος, από τη δική μου περιά είναι η Νέα Μάκρη και η Ραφίνα. Σπάτα επίσης, Σπάτα Λούτσα, Σπάτα Αρτέμιδα είναι μεγάλος δήμος και έχει αρκετά κομμάτια πρασίνου. Και στα δυτικά έχει και εκεί αρκετούς δήμους οι οποίοι έχουν αρκετό πράσινο και οι οποίοι πρέπει και αυτοί να καθαρίσουν. Λέμε για τους ιδιώτες, οι οποίοι πληρώνουν ακριβά, η αλήθεια είναι. Και όσο τρέχει το τελευταίο Σαββατοκύριακο, να ξέρετε, γίνεται ακόμα πιο ακριβό το κόστος, διότι αυτοί οι οποίοι καθαρίζουν τώρα έχουν πέσει με τα μούτρα και η κατάσταση ξεφεύγει των ορίων. Μαύρο χρήμα όμως, έτσι. Όλο αυτό το πράγμα είναι μαύρο. Δεν υπάρχει ούτε απόδειξη ούτε τίποτα. Άσε που πολλές φορές σου τάζουν ότι καθαρίζουν και δεν καθαρίζουν. Ή καθαρίζουν. Α! Κουτσά στραβά. Λοιπόν, βλέπω και άλλα ερωτήματα πολύ ωραία. Ό,τι ερωτήματα έχετε και τον κύριο Ρίζο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Τηλεφωνικά επαναλαμβάνω, όπου η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη καταγράφει τα μηνύματά σας στο 210-48-00-170 έως 174. αλλά και μέσω του skyradio.gr. Επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά. Μπαίνετε εκεί πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου. Γράφετε το μηνυματάκι σας, το ερώτημά σας και όλα αυτά έρχονται μπροστά σε μένα για να τα υποβάλω στον Διονύση Ρίζο, τον άνθρωπό μας, τον δικηγόρο εργατολόγο. 8 παρατέταρτο θα τα πούμε και σήμερα. Λοιπόν, δύο πράγματα που πρέπει να σας πω πριν πάμε σε διαφημίσεις. Το πρώτο είναι ότι έρχεται η μέρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το ραντεβού φέτος είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, πάντα στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος, αυτός είναι ο κεντρικός καλλιτέχνης στον οποίο είναι αφιερωμένη η συναυλία φέτος. Τίτλος «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Στην μεγάλη αυτή συναυλία, που έχει καταλήξει να είναι κομβικό σημείο στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις τη σεζόν, συμμετέχουν αφιλοκερδώς η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Μαρία Φαραντούρη, η Νεφέλη Φασούλη, και υποψιάζομαι και άλλοι καλλιτέχνες οι οποίοι στην πορεία θα δηλώσουν συμμετοχή. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Βεβαίως τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν στην αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που πάντα στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον είστε στην Nova, κερδίζετε 10% έκπτωση σε ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
2: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
8: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Να ζήσετε!
12: Σε μένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Λοιπόν, πολλά δεν έχω να σας πω, διότι στην παρέα μας και εκτάκτου σήμερα ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου. Τον κάλεσα γιατί θέλω να το ρωτήσω κάτι που πήρε το μάτι μου. Κάποιος φίλος μου σφίριξε κάτι και θέλω να το κουβεντιάσουμε για τα καύσιμα. Λοιπόν, αλλά καλημέρα κύριε Ασμάτογλου, τι κάνετε?
17: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, πρωινός και εσείς, έτσι.
17: Έχουμε υποχωρήσει τελικά 10 λεπτά από το Σάββατο, όπως συζητούσαμε.
0: Μην το πείτε ούτε του παπάκια, είμαστε σε καλό δρόμο, διότι βλέπω.
17: Τις αμόλυβδες βενζίνες και 15 λεπτά στο πετρέλαιο, έτσι.
0: Ναι, βλέπω σήμερα το Brent είναι στα 78 και 2, έχει μια υποχώρηση που είναι 64. Σωστά, τώρα που μιλάμε. Να σας πω.
17: Έχουμε συνεχίσει υποχωρήσεις και αυτό είναι το θετικό. Άλλωστε οι καταναλωτές το έχουν δει στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα πρατήρια τα οποία έχουν εφοδιαστεί έχουν ανεβάσει τις τιμές τους. Δηλαδή έχουμε δει τη βενζίνη να βρίσκεται στο 1,90, το δε πετρέλαιο να βρίσκεται στο 1,70. Άρα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
0: Εγώ, μισό λεπτό, εγώ είδα σήμερα το πρωί βενζίνη στο 1,89 και είδα και πετρέλαιο στο 1,64. Μη σας πω και 1,63 νομίζω. Λοιπόν,
17: το 1,
0: ναι, παρακαλώ.
17: Το 1,89 είναι, όπως σας είπα, στο 1,90.
0: Ναι, σας λέω, είδα 1,89-95. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Και το κίνηση το είδα ή 1,63, εκεί νομίζω, 1,63.
17: Ναι,
0: να σας πω, 1,63 με μείον 15 λεπτά που είναι η.
17: Με μείον 15 λεπτά, ναι. Αν κατέβει κι άλλο μέχρι το τέλος του μήνα, αν προσθεθεί βέβαια το 15 λεπτό. Με τις υποχωρήσεις που έχουμε, πιστεύω ότι θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα περίπου. Στο 1,70-1,68, εκεί περίπου θα μείνει το πετρέλαιο.
0: Αν καταργηθεί το 15 λεπτό, μου λέτε.
17: Αν θα καταργηθεί το 15 λεπτό, υποχωρούμενες οι τιμές μέχρι τέλος του μήνα. Έτσι.
0: Μάλιστα. Καλά, προφανώς.
17: Γιατί πιστεύω ότι θα υποχωρήσουν κι άλλο. Μάλιστα. Γιατί εφόσον βρισκόμαστε στα 78 δολάρια σήμερα, κάτι το οποίο είναι πολύ, πολύ θετικό. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε αυτή τη μείωση στο πετρέλαιο κίνηση.
0: Ωραία, τώρα πάμε παρακάτω. Γιατί εμένα μου σφυρίξανε κάτι και θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό. Υπάρχει ενδεχόμενο πρατήριο, μάλλον μου είπαν ότι υπάρχει πρατήριο το οποίο είχε τιμή προσφοράς βενζίνης 1,79. Μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο?
17: Όχι. Αυτή είναι μια τιμή που πουλάει το δηληστήριο, κύριε Ψαλτή.
0: Άρα
17: αυτή είναι
0: αυτός
17: μια τιμή που πουλάει το δηληστήριο, συγγνώμη, όχι το πρατήριο. Την εταιρεία εμπορίας.
0: Άρα δηλαδή
17: το πρατήριο
0: σε αυτό
17: δεν αγοράζει από το πρατήριο, αγοράζει από την εταιρεία την οποία έχει αναρτήσει το σήμα της.
0: Okay.
17: Άρα είναι η εταιρεία εμπορίας. Αυτή είναι μια τιμή δηληστηριακή μαζί με το ΦΠΑ, η οποία πωλείται από το δηληστήριο στην εταιρεία εμπορίας. Από εκεί και πέρα υπάρχει το κέρδος της εταιρείας εμπορίας, υπάρχει το μεταφορικό κόστος και μετά είναι η αγορά του πρατήριου, η οποία πρέπει να είναι πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο
0: άρα,
17: είδατε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
17: Το 1,80.
0: Οκ, okay, ερώτημα τώρα. Να πάει ο άλλος να βάλει αυτή τη βενζίνη στο πρατήριο ή να μην πάει να την βάλει?
17: Αυτό δημιουργεί ερωτηματικά. Και αν αρχίσαμε τέτοιες πρακτικές πάλι ξαναρχίσαμε και μετά από τη νέα εφαρμογή του νέου συστήματος Ισδρών Νεκρών. Αρχίσανε πάλι τέτοιες πρακτικές. Είμαστε, δεν μπορώ
0: άξιοι
17: να...
0: Άξιοι της μοίρας μας. Ναι, αλλά ο κόσμος...
17: άξιοι της μοίρας μας και θα πρέπει να είναι αυτό υπό παρακολούθηση από τις λεκτικές αρχές. Θα πρέπει να είναι...
0: Okay. Άρα για να κλείσουμε γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Όποιος εντοπίζει λοιπόν πολύ χαμηλή τιμή να είναι λίγο ψηλιασμένος. Γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να είναι και τίποτα άλλο. Προβληματικό το καύσιμο δηλαδή. Αν έχει 79 τώρα...
17: Γι' αυτό σας είπαμε αρχίσαμε τέτοιες πρακτικές πάλι του παρελθόντος.
0: Ναι.
17: Γιατί εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τελειώσαμε. Να είχαμε τελειώσει με αυτό.
0: Αλλά εντάξει.
17: Αλλά αν αρχίσαμε πάλι τέτοιες παρά του γεγονότος ότι έχουν πληρώσει πρατηριούχοι το νέο σύστημα του Ισδρών Νεκρών άλλη μία φορά. Για να υπάρχει προστασία για τον καταναλωτή, όπως το είπατε, είμαστε άξιοι της μοίρας.
0: Ευχαριστώ κύριε Ασπίδη. Καλημέρα, καλή δύναμη, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ την καλημέρα μου. Καλημέρα, Κατερίνα. Ωραίο μήνυμα είναι αυτό. Μ' αρέσει. Τώρα, πώς με έχει συνδυάσει εμένα με τον πρώην πρωθυπουργό, μισή Σεραφίνα και ο ένας Σεραφίνα και άλλος. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων αναλυτικό με την Μεράνια, την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά και ενδιαφέροντα και για τα δάνεια, τα καταναλωτικά. Πολύ ενδιαφέρουσες εξέλιξεις. Πάμε.
12: Να δω αν είναι νίκας.
18: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
19: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
20: Μύρισε όλη η γειτονιά.
21: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
22: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
23: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
24: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
25: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
26: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
27: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
28: Για το σπίτι του μέλλοντος.
29: Για τον αγρότη του σήμερα.
30: Για τον εργολάβο του τώρα.
31: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
32: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
33: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
34: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
35: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
36: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
37: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
38: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
39: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
40: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
39: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
0: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Έλα, Νούλη μου.
4: Έλα, μαμά.
3: Την Παρασκευή το απόγευμα σου έκλεισε ραντεβού για τεστ, παπ και μαστογραφία. Μην το ξεχάσεις.
4: Ρε, μαμά, γιατί τα κάνεις αυτά. Κι αν είχα δουλειά, 40 χρονών είμαι, γιατί παίρνεις πρωτοβουλίες στη ζωή μου.
3: Γιατί, αγάπη μου, εσύ όλο πας και όλο κάτι άλλο κάνεις και ποτέ δεν πας. Και δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την υγεία σου.
4: Καλά, καλά. Εσύ για τις δικές σου έκλεισες.
3: Ε, εγώ. Έλα, έλα, σ' αφήνω τώρα. Έχω το φαΐ στη φωτιά.
2: Ξέρεις να τα λες. Μάθα και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Sky 100,3.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 18 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαυρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το Μνημόνιο Κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Σημείωσε πάντως ότι οι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση και ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλαζιάς πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας. Υψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, καθώς και στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογραφεί το Μνημόνιο Κατανόησης. Νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είχε γνωστοποιήσει πως το μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Ανώτεροι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το Μνημόνιο Κατανόησης υπεγράφει και έχει πλέον τεθεί σε ισχύ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν χθες στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η μη δημοσιοποίησή του. Παράλληλα και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν δημοσίευσε το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας. Το έγγραφο των 14 σημείων προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, στην άρση όλων των Αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο πρόσφατος πόλεμος ήταν ένας πόλεμος μεταξύ του μετόπου του δικαίου και του μετόπου του ψεύδους, δήλωσε επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκάλι Μπαφ. Ξεκαθάρισε πως τα στενά του ορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά όπως σημείωσε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή την αυσιπλοεία. Ωστόσο, επεσήμανε πως το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα στενά του ορμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Για μια συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, κάνει λόγο ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, 11 ιρανικά πλοία διέπλευσαν τα στενά του ορμού μετά τη συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωση. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, 8 πλοία κινήθηκαν από τα ιρανικά χωρικά ύδατα προς διεθνή ύδατα, ενώ 3 εισήλθαν σε ιρανικά ύδατα. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καθώς και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη σύνοδο κορυφής που θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες. Σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζει πως η έκθεση περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κατηγορεί επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί πολιτικά υποκινούμενη στάση, η οποία, όπως αναφέρει, βλάπτει τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλαζιάς πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στην αρένα της προεκλογικής μάχης έχουν μπει πολιτικοί αρχηγοί. Πρωταγωνιστική θέση στην αντιπαράθεση συνεχίζει να έχει το κατά πόσο κοστολογούνται οι εξαγγελίες των κομμάτων ή είναι κενές περιεχομένου στο βωμό της ψηφοθυρίας. Στον πολιτικό διαγωνισμό, σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι φωνές οι οποίες πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα που δεν έχουμε. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει. Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι τζάμπας στις μεγάλες κατασκευαστικές.
0: Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός χθες κατά την παρουσίαση της εφαρμογής Πόσο Κάνει. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με τη συγκεκριμένη εφαρμογή έχουμε πλέον σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδας και εξωτερικού.
2: Έχουμε πια και μία σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις πολυεθνικές εταιρείες. Και θέλω για ακόμη μια φορά να στείλω ένα μήνυμα ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια.
0: Για ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό, έκανε λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος.
3: Αποτελεί ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και φιλικό εργαλείο προς τους πολίτες, καθώς δίνει άμεση πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές όλων των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Άρα, κάθε πολίτης, προτού κάνει τα ψώνια του, θα μπορεί να αναζητά το προϊόν που τον ενδιαφέρει.
0: Έντονα αντίδραση η αντιπολίτευση, με το ΠΑΣΟΚ να τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία αλλάζει ονόματα στις πλατφόρμες, αλλά οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι το ΠΟΣΟ κάνει δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια, είναι η ψηφιακή παραδοχή της. Το ΚΚΕ επισημαίνει πως το πρόβλημα του κόσμου είναι το εισόδημά του. Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ Χαριδούκα και Άννας Διαμαντοπούλου ξέσπασε μετά το σχόλιο της κυρίας Διαμαντοπούλου για την τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων στο ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Δούκας δήλωσε ότι η Άννα Διαμαντοπούλου δίνει εύσημα στη Νέα Δημοκρατία και την ίδια ώρα σχολιάζει ως γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου που έκανε λόγο για γελία προσέγγιση, αναφερόμενη στην πρόταση Δούκα. Πηγές στη Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν πως η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένουν από τα κορυφαία στελέχη να επικοινωνούν το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, που είναι και η μοναδική εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί να προχωρούν σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. Δεν είναι λαϊκισμός ή λαϊκότητα να ενδιαφέρεσαι για τα λαϊκά προβλήματα, να προσπαθείς να βρεις λύσεις για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα. Δεν είναι λαϊκισμός, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην Κύπρο. Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε πως το κόμμα του ανακοίνωσε μια δέσμη προτάσεων που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα των ανθρώπων, μεταξύ αυτών το μέτρο για τις δωρεάν μετακινήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και αυτό αφορά, όπως είπε, τα λαϊκά στρώματα, γιατί κυρίως αυτοί παίρνουν τις αστικές συγκοινωνίες και το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό, 250 με 300 εκατομμύρια. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι η πορεία της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Οικογένεια έχει ως προαπαιτούμενο το σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στον απόϊχο των πρόσφατων επεισοδίων στην Αλβανία με φόντο τα επενδυτικά σχέδια στην αλβανική ακτογραμμή βορείως του Αυλώνα. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι σε πλήρη επανεγρύπνηση.
4: Πλήρη συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο και ιδίως το δίκαιο της θάλασσας και επιπλέον πλήρη συμμόρφωση σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο, ιστορικό και εθνικό, αλλά σήμερα υπό τις συνθήκες και γεωπολιτικό, να είναι η χώρα εκείνη η οποία έχει το κλειδί. Όμως, για να είμαι σαφής, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει ανέρεση των ουσιαστικών εθνικών συμφερόντων.
0: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, ένας άνδρας 31 ετών συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς φέρεται να συμμετείχε σε τηλεφωνικές απάτες. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμη ένας 22χρονος συνεργός του. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες διέθεταν τηλεφωνικό κέντρο στη Δυτική Αττική, από όπου επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματά τους, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, επικαλούμενοι δήθεν βλάβη ή διαρροή. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις κλοπών, από τις οποίες οι δράστες αφαίρεσαν 200 χρυσές λίρες, χρυσαφικά αξίας άνω των 450.000 ευρώ και 2.000 ευρώ σε μετρητά. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πλήρως λειτουργικός εξειδικευμένος εξοπλισμός προγραμματισμού, πλήθος καινούριων συσκευών και εξοπλισμού που προορίζονταν για πώληση σε τρίτους, τελικούς χρήστες συνδρομητές, πελατολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις, ατζέντες, το χρηματικό ποσό άνω των 18.000 ευρώ, 4 οχήματα και δίκυκλο. Το συνολικό όφελος αγγίζεται τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις.

0: Παλή 1-1. Η αναμέτρηση Αγγλία-Κροατία έληξε με την Αγγλία να κερδίζει 4-2 την Κροατία. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ το Ουζμπεκιστάν έχασε από την Κολομβία με σκορ 1-3. Ύπαξη θα είναι η αντιπαλούς του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Πάμπλο Μαθαίο. Ο Ισπανός αμυντικός θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους. Αρνητική εμφάνιση η Ομοσπονδία στον ενδεχόμενο αύξηση των ξένων παικτών στην Basket League από 6 σε 7. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο Νίκ Καλάθης. Ο διεθνής μπασκετμπολίστας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με το δικέφαλο του Βορρά. Με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών τιμωρηθήκαν οι ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για τα επεισόδια που είχαν οι Ταϊρίκ Τζόνς και Κέντρικ Νάν στον 5ο τελικό της Basket League. Οι δύο πρωταγωνιστές τιμωρήθηκαν με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
3: Παντρούσκα, Τάβαρης Ποκομέτσιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
4: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και ας αρχίσουμε από τον Πειραιά. Γιατί δεν έχει κίνηση μόνο εικόνωνος από το λιμάνι του Πειραιά βγαίνοντας προς την πλατεία Υποδαμίας και τον Νεοφάλιρο σήμερα, αλλά έχει και η Αγίου Διονυσίου, Αθηνών Αγίου Διονυσίου προς το λιμάνι του Πειραιά. Να το γνωρίζουμε αυτό. Πάμε στις δύο εθνικές οδούς που είναι σταθερή αξία φυσικά. Η άνοδος της Κηφισού από το ύψος Λένορμαν σας ταλαιπωρεί αυτή την ώρα προς τη Νέα Χαλκιδόνα και η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, ανατμήματα ευτυχώς. Ο Σκαρμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένετε, όπως είναι τις τελευταίες ημέρες βασικά, που υπάρχει αυτή η μικρή βελτίωση, η κυκλοφοριακή βελτίωση. Η ηλιοφόρος Φυλής, η άνοδος της Φυλής, για να είμαι ακριβής, στο Καματερό, έχει τις συνήθεις καθυστερήσεις και λίγο λιγότερες. Και κλείνουμε με την Κατεχάκη, η οποία από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα έχει κίνηση, ανατμήματα όμως.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι ως 32 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα γύρωρινα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί ως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην Ορεινή, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα έχουν ένταση 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης. Sky.

0: Αισιόδοξο το φίλμα του τραγουδιού. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Μην περιμένεις πια, όλα τελειώσανε. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι ερωτικά, βέβαια, έτσι. Μην το μπερδεύετε το πράγμα. Μην το πάτε στα πολιτικά. 7 και 18 πρώτα λεπτά. Πέμπτη σήμερα, 18η ημέρα του Ιουνίου. Έχουμε μπει και τα καλά. Στην καρδιά του καλοκαιριού, καταλαβαίνετε τώρα, ε. Λοιπόν, και έχουμε να πούμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Πριν πάω στον καλεσμένο, καλημέρες στην κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, στη Βούλα από το Παγκράτη, στο Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τη γιαγιά Ελένη στην Καβάλα, τον Νίκο στην Καλυθέα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τη Μαρία στο Χαλάνδρι, τον Ευγένιο από την Νίκαια. Κάθε μέρα στέλνουν οι συγκεκριμένοι, αλλά και άλλοι. Δεν τους προλαβαίνω κάθε μέρα, να ξέρετε. Αλλά τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα με αφορμή αυτό που σας είπα για τους δήμους, αν έχουν καθαρίσει ή όχι τους χώρους τους. Ο Νόντας μου λέει: εγώ στο Διόνυσο σου απαντάω, δεν έχει καθαριστεί η περιοχή. Ο Άρης μου λέει: ο Δήμος Αθηνών δεν έχει καθαρίσει το Λιγαβητό ακόμα. Αυτό είναι προβληματικό, αν όντως ισχύει. Δεν το ξέρω, δεν την ξέρω την περιοχή, δεν πάω τακτικά, οπότε δεν έχω εικόνα. Πολύ γρήγορα, ρίζω, μην ξεχνάτε τα ερωτήματά σας με τους τρόπους τους οποίους τους γνωρίζετε. Είτε τηλεφωνικά 210-48-00-170-174, είτε μέσω του skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Πατάτε το κουμπάκι, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε και έρχεται στην οθόνη που έχω μπροστά μου. Λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιάννη Πλαγιανάκο. Ο κύριος Πλαγιανάκος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων. Τον κάλεσα διότι χθες υπήρξε μια κινητοποίηση που έγινε από διάφορους συλλόγους εμπλεκόμενους στο χώρο της υγείας, οι οποίοι από ό,τι καταλαβαίνω δεν μπαίνουν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Δηλαδή δεν μπαίνουν, από ό,τι μαθαίνω, οι ΜΕΕΣ, δεν μπαίνουν οι ακτινολόγοι ακτινοθεραπευτές, δεν μπαίνουν οι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, δεν μπαίνουν οι κλινικοί χημικοί μοριακοί βιολόγοι. Είναι κάμποσες ειδικότητες οι οποίες θεωρούν ότι για τους λόγους και τα επιχειρήματά τους πρέπει και αυτοί να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Δεν μπαίνουν όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, και οι τραυματιοφορείς. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε καιρό να τα πούμε, η αλήθεια είναι. Καταρχάς, θυμάμαι την προηγούμενη φορά που τα είπαμε, λέγαμε για προσλήψεις. Έχει έρθει προσωπικό τραυματιοφορέων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας?
1: Έχουν έρθει. Κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και Υπουργεία κ. Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Γύρω στα 500 άτομα συμβασίου και από τον ΑΕΛ.
0: Μάλιστα. Αυτό καλύπτει ένα κομμάτι των σοβαρών ελλείψεων που θυμάμαι μου είχατε πει την προηγούμενη φορά όσον αφορά τη δουλειά που πρέπει να γίνει με την παρουσία των τραυματιοφορέων.
1: Όχι, δεν καλύπτει, γιατί έχουν έρθει 500, αλλά έχουν φύγει στα δύο χρόνια, έχουν φύγει πάνω από 400 σε σύνταξη.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Οπότε δεν φτάνουν.
0: Άρα πρέπει να έρθουν και άλλοι, υποψιάζουν, σωστά?
1: Εννοείται, ναι. Από τις 5.000 οργανικές θέσεις είναι το 50% κενών.
0: Ειδικά στα μεγάλα νοσοκομεία, θυμάμαι ότι ήταν και ένας λόγος για την μεγάλη καθυστέρηση στα ΤΕΠ, τα λεγόμενα, έτσι δεν είναι?
1: Και ακόμα υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, δεν έχει μειωθεί δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Και θα σου πω ότι αυτά τα 500 άτομα περίπου που ήρθαν, δεν είναι 500 περίπου, έχουν φύγει στα δύο χρόνια, όμως έχουν φύγει πάνω από 400, οπότε είμαστε το ίδιο.
0: Μάλιστα. Τώρα για πάμε λίγο στο κομμάτι. Όντως οι τραυματιοφορείς είναι εκτός των βαρέων και ανθυγιεινών?
1: Αποφάσισε η κυβέρνηση με εισήγηση του Υπουργείου Υγείας προς το Υπουργείο Εργασίας ότι να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα αυτές οι δύο ειδικότητες. Νοσηλευτές,
0: ναι, και
1: νοσηλευτές και πληρώματα του ΕΚΑΒ.
0: Και το ΕΚΑΒ, μάλιστα.
1: Δηλαδή, εμείς που είμαστε οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, που αναγκαζόμαστε τις περισσότερες φορές όταν προσέρχονται οι ασθενείς μόνοι τους ή με ταξί ή με ιδιωτικό αυτοκίνητο, να βγαίνουμε έξω κυριολεκτικά, να τους αγκαλιάζουμε, να τους παίρνουμε αγκαλιά για να τους βγάλουμε έξω, να τους μεταφέρουμε στο φορείο ή στο καρότσι, για να τους μεταφέρουμε μέσα στα επίγοντα ή όπου αλλού χρειάζεται. Ή απάνω στα χειρουργεία που είμαστε συνέχεια μέσα στα αίματα, μέσα.
0: Κύριε Πλαγιανάκο, να ρωτήσω κάτι. Αν ενταχθείτε στα βαρέα και ανθυγιεινά, τι αλλάζει? Αλλάζουν οικονομικά δεδομένα ή βγαίνετε πιο γρήγορα σε σύνταξη?
1: Αυτό, ότι θα βγούμε μια πενταετία νωρίτερα σε σύνταξη.
0: Μάλιστα. Από τους τραυματιοφορείς οι οποίοι, εκτός από αυτούς που φεύγουν προφανώς, ολοκληρώνουν το χρονικό τους διάστημα και παίρνουν σύνταξη. Το σύνολο των τραυματιοφορέων οι οποίοι προσλαμβάνονται παραμένουν στο χώρο των τραυματιοφορέων ή με την πάροδο του χρόνου μπορούν να μετακινηθούν σε άλλες θέσεις στο Εθνικό Σύστημα?
1: Λόγω βαρύτητας του επαγγέλματος,
0: ναι,
1: δεν αντέχουν. Είναι βαρία δουλειά ο τραυματιοφορέας.
0: Δεν αφιβάλλω.
1: Και λόγω έλλειψης προσωπικού, προσελέγωσης, αναγκάζονται τα φορεία υπέρβαρους, διασυνδεδομένους, χειρουργημένους να τα πηγαίνουν μόνοι τους. Ενώ κανονικά πρέπει να μεταφέρονται για την ασφαλή μεταφορά του ασθενείου δύο άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι βαριά δουλειά και συνήθως πάντα αλλάζουν ειδικότητα, αλλάζουν κλάδο. Δεν αντέχουν. Mm-hmm. Τώρα το θέμα με τα βαρέα καθηγινά. Να δείτε πόσο αδιαφορία και μια κυβέρνηση δεν σκέπτεται να πει ότι όλοι οι συμβασιούχοι από τις 2.500 που έχουμε τραυματιφορείς πανελλαδικά, έτσι, οι 1.400 είναι συμβασιούχοι, επικουρικοί του ΑΕΔ. Αυτοί είναι όλοι στα βαρέα καθηγινά. Όσοι έχουν προσληφθεί από τους 1.100 περίπου που είμαστε μόνιμοι, μετά το 2011 είναι στα βαρέα καθηγινά.
0: Άρα υπάρχουν δύο κατηγορίες δηλαδή.
1: Ναι, γιατί σταθμά. Δηλαδή είμαστε γύρω στα 600-700 άτομα που δεν είμαστε στα βαρέα καθηγινά. Έτυχε να διοριστούμε πριν το 2011.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι λίγο περίεργο και νομίζω το ίδιο ισχύει και στους νοσηλευτές. Υπήρχε κατηγορία που ήταν σε βαρέα και ανθυγιεινά και υπήρχε και κατηγορία που δεν ήταν σε βαρέα και ανθυγιεινά.
1: Ναι, βεβαίως. Το ίδιο ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά το άλλο το θέμα, το πρόβλημα, η αδικία είναι ότι τόσοι κλάδοι υγειονομικών αποφασίσαν μέσα κυβέρνηση να βάλουν αυτούς τους δύο κλάδους. Οι υπόλοιποι τραυματιφορείς, βοηθοί ταλάμου, ΜΕΣ, τεχνολόγοι, παρασκευαστές, ψυχοθεραπευτές, βιολόγοι που είναι όλοι υγειονομικοί υπάλληλοι, τους πετάνε έξω.
0: Αυτό έχει να κάνει για οικονομικούς λόγους, κύριε Πλαγιανάκο.
1: Προφανώς. Αλλά όταν κάνεις κάτι πρέπει να το κάνεις ολοκληρωτικά.
0: Νομίζω η πρόταση. Κύριε Πλαγιανάκο, η πρόταση που υπήρχε από την επιτροπή που είχε αναλάβει το να φτιάξει. Ήταν για όλους να μπουν μέσα, σωστά.
1: Η επιτροπή Μπεχράκη που ήταν.
0: Μπεχράκη, μπράβο.
1: Ήταν και δική τους επιτροπή.
0: Okay.
1: Επιστήμονες διάφοροι.
0: Ναι.
1: Αποφασίσαν και δώσανε ότι πρέπει να μπουν στα βαρέα καθηγινά επαγγέλματα όλοι αυτές τις ειδικότητες.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλαγιανάκο. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Γιάννης Πλαγιανάκος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων. Τώρα θυμάμαι καλή του ώρα ένα τραυματιοφορέα που είχα πάει στο νοσοκομείο που είχε μπει ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου ήταν τέλος πάντων μπαμπάτσικος, πλέον κι εγώ. Στην πλάτη τον πήρε και τον κουβάλισε. Στην πλάτη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά. Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη λύση 5O. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε και εσείς στον κύκλο της Edenred. Και κάτι άλλο ακόμα για να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης, τα ξέρετε.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και Smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελός. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 26410-91-760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@hotelnet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Πράγματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κατεχάκη και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογραφεί το Μνημόνιο Κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Σημείωσε πάντως ότι οι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ένωσης στη Συνόδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλαζιάς πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, καθώς και στον ορμό Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, 7 και 34 πρώτα λεπτά. Πέμπτη σήμερα, επειδή με ρωτάτε, έχει κίνηση παιδιά στα στενά του Ορμούς και μην κάνετε πλάκα και μην γελάτε. Βλέπω ας πούμε πλοία που σε πραγματικό χρόνο πριν από λίγες μέρες δεν βλέπαμε τίποτα να περνάει. Τώρα βλέπουμε είναι τουλάχιστον 5-6, 7 που τα οποία έχουν τουλάχιστον τους πομπούς ανοιχτούς και τους βλέπουμε. Το πιο ενδιαφέρον πλοίο που πάει προς τα στενά του Ορμούς είναι ένα ιταλικό με τον τίτλο. Το όνομα είναι, λέγεται Grande Torino. Είναι πλοίο το οποίο μεταφέρει αυτοκίνητα, παρακαλώ πάρα πολύ, με ιταλική σημαία. Το οποίο από ό,τι βλέπω έχει προορισμό τη Σιγκαπούρη. Λοιπόν, και διάφορα άλλα πλοία τα οποία άλλα μπαίνουν, άλλα βγαίνουν κλπ. Θυμίζω για εσάς που με ρωτάτε τώρα τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων. Κάτω από τα 78 το Brent, τώρα που μιλάμε, με μια πτώση 2% στα 77,9 το Brent, στα 74,9 είναι το αμερικανικό, το λεγόμενο ελαφρύ, το WTI. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, και αυτό έχει πέσει δόξα το μεγαλοδύναμο, εκεί που ήταν στα 50 και στα 49, είναι στα 40,58 η τιμή του. Εκεί έκλεισε χθες στο Άμστερνταμ με μια πτώση 3,19%. Πρέπει να πέσει και άλλο και το φυσικό αέριο. Λοιπόν, τώρα γυρίζουμε στα δικά μας. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας την επικεφαλής της ΕΚΠΙΖΟ, της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής, την κυρία Καλαποθαράκου. Την ταλαιπωρώ ενίοτε. Η ΕΚΠΙΖΟ είναι από τις οργανώσεις που γενικά ασχολείται με πάρα πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και με δάνεια και με κάρτες κλπ. Και νομίζω, αν κατάλαβα καλά, θα μας τα πει και η ίδια, κλήθηκε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης στη διαβούλευση και για αυτή την υπόθεση του πλαφών στις χρεώσεις για δάνεια και κάρτες που φέρνει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και από ό,τι κατάλαβα, ήταν λέει μια ευρωπαϊκή οδηγία που έπρεπε η χώρα μας, σε αυτά που μου είπε χθες η κυρία Καλαποθαράκου, να εφαρμόσει και καθυστέρησε να τα εφαρμόσει. Καλημέρα κυρία Καλαποθαράκου.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Όντως έτσι είναι. ΕΚΠΙΖΟ συμμετείχε στην ομάδα εργασίας που είχε συστήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης πριν ένα χρόνο. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες. Έπρεπε να έχει ενσωματωθεί η κοινοτική οδηγία. Όπως ξέρουμε όλοι, δίνει περιθώρια στο κράτος, σε κάθε κράτος μέλος, να εφαρμόσει και ευρύτερα όρια έτσι. Κάποιες δυνατότητες, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Το τελικό νομοσχέδιο είναι σε θετική κατεύθυνση. Έχουν υιοθετηθεί σχεδόν όλες οι προτάσεις μας.
0: Είναι στη διαβούλευση, σωστά. Είναι στη διαβούλευση.
1: Η διαβούλευση έχει τεθεί τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τέθηκε τώρα. Η ομάδα εργασίας έχει λήξει.
0: Okay.
1: Τις εργασίες.
0: Μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα.
1: Δυστυχώς, ναι, μπορεί να αλλάξουν.
0: Το λέω αυτό διότι ναι,
1: υπάρχει ο φόβος.
0: Ναι, των όρων υποψιάζομαι, διότι ναι, βάζει κάποια όρια, βάζει ένα πλαφόν σε εξυπηρετούμενα καταναλωτικά δάνεια μακράς διάρκειας, αλλά αν κατάλαβα καλά, καταρχήν υπάρχει μια ημερομηνία που θα ξεκινήσουν, δηλαδή δεν λειτουργεί για τα δάνεια τα οποία ήδη έχουν υπογραφεί.
1: Ξεκινάνε αυτό είναι ένα αρνητικό,
0: ναι,
1: μεγάλο αρνητικό, δεν ισχύει δηλαδή η αναδρομικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι χιλιάδες δανειολήπτες που είναι ήδη εγκλωβισμένοι σε υπέρογγες οφειλές από παλαιότερα κατανοητικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες δεν θα ωφεληθούν από το πλαφόν που τίθεται.
0: Okay, το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, βλέπω και ρεπορτάζ μέσα σε εφημερίδες, ότι μιλάμε πάντοτε για εξυπηρετούμενα δάνεια, κυρίως κατανοητικά, όχι μη εξυπηρετούμενα.
1: Κοιτάξτε, από δάνεια που θα ληφθούν από τον Νοέμβριο και μετά,
0: ναι,
1: για νέα δάνεια,
0: ναι,
1: αφενός και αφετέρου, ναι, εάν δεν εξυπηρετηθεί το δάνειο, τότε το πλαφόν που μπαίνει για να αποπληρώσει κανείς θα είναι 60 ή μέχρι 75%.
0: Α, μάξιμο. Μάξιμο είναι λοιπόν το 75%.
1: Ακριβώς, εάν δεν εξυπηρετηθεί το δάνειο. Προσέξτε. Δηλαδή, αν πάρει κανείς σήμερα, αν πάρει μετά την ψήφιση του νόμου κτλ.,
0: ναι,
1: 10.000, το πολύ που θα πληρώσει, εάν δεν το εξυπηρετεί, είναι 16.000. Καταλάβατε.
0: Με 70 είναι 17.000, συγγνώμη.
1: Ναι, με 70, ναι, είναι με 60, είναι,
0: ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: με 4 χρόνια αποπληρωμής.
0: Okay,
1: έχει να κάνει
0: okay,
1: με το χρόνο αποπληρωμής.
0: Μάλιστα.
1: Ή 17.000 ή 17.500 κλπ.
0: Mm-hmm.
1: Άρα βάζει ένα πλαφόν ως προς το όριο που θα κληθεί να πληρώσει κανείς εάν δεν το εξυπηρετεί. Να σας πω ένα παράδειγμα για να, που είναι πραγματικό.
0: Ωραία, ωραία, παράδειγμα.
1: Εάν κάποιος έχει πάρει 15.000 για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο με επιτόκιο 11% και κάνω μια παρένθεση, το επιτόκιο είναι ψηλό, νομίζουμε, στα καταναλωτικά έτσι. Και
0: ναι, μα πάντοτε ήταν πιο ψηλά τα καταναλωτικά από τα...
1: πολύ
0: ναι.
1: πιο ψηλά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, με 15.000 δάνειο, 11,5% επιτόκιο για 6 χρόνια αποπληρωμή.
0: Ναι.
1: Θα πληρώσει, αν το εξυπηρετεί σωστά, 21.000. Αυτό είναι.
0: Άρα 15 Ωρα. Και 6 είναι οι τόκοι και οι επιβαρύνσεις, ας πούμε.
1: Ναι, οι τόκοι και οι επιβαρύνσεις, εφόσον το εξυπηρετεί κανονικά μέσα
0: Ωραία.
1: 6 χρόνια. Εάν τώρα δεν το εξυπηρετεί και το αφήσει, δεν μπορεί να το πληρώσει και έχει υψηλόγους. Το μέγιστο που θα πληρώσει θα είναι 27.000.
0: Υπάρχει διαφορά. Από 15 στα 27 είναι 12.000. Αλλά ξαναλέω, μετά μπαίνει σε άλλη κατηγορία.
1: Εάν δεν το εξυπηρετεί.
0: Ναι, σε άλλη κατηγορία. Σήμερα, μη εξυπηρετούμενα, ναι.
1: Ακριβώς. Σήμερα ήταν το τριπλάσιο τουλάχιστον. Το τριπλάσιο ήταν. Και τα φάση.
0: Δηλαδή στα 15 πήγαινε στα 45.000. Αν έπαιρνε 15.
1: Ναι.
0: Πήγαινε
1: ναι,
0: στα 45.
1: Ναι. Μάλιστα. Βέβαια είναι ψηλό και το όριο των 60. Εμείς αυτό το σχολιάζουμε. Θα έπρεπε να είναι πιο χαμηλό. Επιπροσθέτως θα έπρεπε να είναι και πιο χαμηλά τα επιτόκια.
0: Ναι.
1: Τα οποία.
0: Εντάξει, αυτό,
1: είναι...
0: αυτό ακολουθούν την εμπορική πολιτική των τραπεζών, υποψιάζομαι.
1: Ναι, ακριβώς την εμπορική. Κάτι σημαντικό που πρέπει να πούμε είναι τέλος τις χρεώσεις που δεν δικαιολογείται, δηλαδή να εισπράττουν διάφορα διαχειριστικά έξοδα. Παίρνουμε ένα δάνειο 5.000 και σου λένε 200-300 ευρώ για διαχειριστικά έξοδα. Αυτό καταργείται.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης απαιτείται διαφάνεια ως προς τους συμβατικούς όρους. Το δικαίωμα υπαναχώρησης, αν το μετανιώσει κανείς μέσα σε 14 μέρες, να μπορεί να ακυρώσει το δάνειο.
0: Α, τώρα δεν ισχύει αυτό το 14ήμερο.
1: Ίσχυε μόνο στα δάνεια τα οποία κανείς έπαιρνε από απόσταση. Το ισχύει σε όλα τα καταναλωτικά δάνεια.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό.
1: Γίνονται διορθώσεις σημαντικές. Το θέμα και το ζήτημα είναι να γίνονται έλεγχοι και να εφαρμοστούν. Δηλαδή, όταν λέμε ψηλά γράμματα, σημαίνει ότι πρέπει
0: να μην υπάρχουν ψηλά
1: όλοι...
0: γράμματα, να είναι ξεκάθαροι.
1: Ακριβώς, να είναι ξεκάθαροι, να είναι απλά, κατανοητά, να τα καταλαβαίνει ο μέσος άνθρωπος κλπ.
0: Κυρία Καλαμποθαράκου, σας ρώτησα και χθες, δεν ξέρω εγώ, επειδή το βλέπω και σε ερωτήσεις των ακροατών. Επειδή λέτε ότι είναι εφαρμογή μιας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει εφαρμόσει η χώρα μας, υπάρχει άλλη Ευρωπαϊκή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που και αυτή δεν έχει εφαρμόσει το.
1: Προσέξτε, όχι ακριβώς δεν έχει εφαρμόσει.
0: Αλλά.
1: Επικαιροποιείται η οδηγία αυτή.
0: Ωραία.
1: Εφαρμόζονταν η οδηγία.
0: Επικαιροποιήθηκε λοιπόν.
1: Και θα έπρεπε να την έχει εφαρμόσει επικαιροποιημένη. Αυτό το νομοσχέδιο που είστε τώρα θα έπρεπε τέλος Δεκεμβρίου του 2025 να έχει.
0: Σε εφαρμογή, ας πούμε. Τώρα, τώρα είμαστε
1: 7
0: μήνες.
1: Ναι,
0: okay.
1: Έχουμε αργήσει να ενσωματώσουμε, να ψηφίσουμε εμπασχετώς στην επικαιροποιημένη ευρωπαϊκή νομοθεσία και οδηγία. Δεν είναι μια οδηγία μόνο, είναι η βασική οδηγία για την καταναλωτική πίεση και κάποιες άλλες οδηγίες για τις πωλήσεις από απόσταση κλπ.
0: Ωραία, ξεκάθαρα είναι όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καλαμποθαράκου. Χαρά στην υπομονή σας, μόνο αυτό έχω να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Η κυρία Παναγιώτα Καλαμποθαράκου, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, γιατί χθες με ρωτήσατε διάφορα πράγματα γύρω από το ζήτημα αυτό του νομοσχεδίου, του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Επαναλαμβάνω, για το πλαφόν στις χρεώσεις για δάνεια και κάρτες. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να είναι στην παρέα μας και εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, να ακούσουμε και την άλλη πλευρά για το συγκεκριμένο θέμα που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, θυμίζω, σε λίγο έχουμε τον κύριο Ρίζο στην παρέα μας, έτσι, κρατήστε το αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πριν πάω στα διαφημιστικά, έχω να σας πω το εξής, γιατί έβλεπα σήμερα κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει να κάνει με την Λιβύη και την Τουρκία, και όχι μόνο την Τουρκία αλλά και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Την περασμένη Δευτέρα διαβάζω σήμερα σε ρεπορτάζ του κυρίου Βασίλη Νέδου στην Καθημερινή. Υπεγράφει, λέει, στη Βεγγάζη. Θυμίζω ότι είναι μία από τις δύο έδρες των κυβερνήσεων. Η άλλη είναι στην πρωτεύουσα, έτσι. Λοιπόν, θυμίζω ότι εδώ ήταν την περασμένη εβδομάδα ο Χάφταρ. Ο Σαντάμ Χάφταρ, ο γιος του Χαλίφα Χάφταρ. Έτσι, ναι. Τη Δευτέρα, λοιπόν, που πέρασε, υπεγράφει στη Βεγγάζη συμφωνία για έρευνες στα ανοιχτά της Βεγγάζης ανάμεσα, λέει, στην εταιρεία της συγκεκριμένης κυβέρνησης και ενός κονσόρτσιουμ που αποτελείται από την τουρκική εταιρεία που κάνει γεωτρήσεις, μια ισπανική εταιρεία, μια ουγγρική εταιρεία και μια ιταλική εταιρεία, καθώς και μια εταιρεία του Κατάρ. Η συμφωνία αφορά, λέει, θαλάσσιο τεμάχιο έκτασης περίπου 10.300 τετραγωνικών χιλιόμετρων σε απόσταση 140 χιλιόμετρα από τη Βεγγάζη, και η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται, λέει, νοτιότερα από τη μέση γραμμή, λέει, του νόμου Μανιάτη, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει επικάλυψη με τα οικόπεδα Κρήτη 1 και Κρήτη 2 νοτίως της Κρήτης, όπου και εμείς θέλουμε να κάνουμε γεωτρήσεις. Αλλά το ενδιαφέρον δεν είναι η παρουσία της Τουρκίας, που έτσι κι αλλιώς έχει ιδιαίτερες σχέσεις ή προσπαθεί να έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τη Λιβύη. Το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν και η Ισπανία, η Ιταλία και η Ουγγαρία παρέα με την Τουρκία. Ε, ναι. Θα μου πεις γιατί να μην υπάρχουν. Και γιατί να υπάρχουν, θα πω εγώ από την άλλη μεριά. Λοιπόν, σταματάω τώρα τα περίεργα, πάμε στα διαφημιστικά. Κυρίες και κύριοι, όταν μιλάμε για στεγάνωση ταλατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, ας πούμε κλειδώνεις απ' έξω και περιμένεις οκλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις, και όταν τελικά μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει, γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Διαφήμιση.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.

0: Όχι, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 10 λεπτά πριν από τις 8. Γρήγορα στον κύριο Κολιομιχάλη για την κίνηση. Το είπαμε τρία σαρδάμε. Έλα, Δημήτρη μας.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Γελάς, Δημητράκη, γελάς για την κατάντια μου.
1: Αρχίζω λοιπόν από την Αγίου Διονυσίου που μας οδηγεί στο λιμάνι του Πειραιά. Μας ενημέρωσε ο φίλος ακροατής ο Γιώργος.
0: Αρχίσαν τα όργανα στον Πειραιά τώρα. Τι γίνεται.
1: Ναι, ναι, είχε ακινητοποιηθεί, έχει ακινητοποιηθεί μια νταλίκα. Ναι. Γι' αυτό υπήρξε πρόβλημα στην Αγίου Διονυσίου. Okay. Τώρα βελτιώνεται η κατάσταση, μην τη φοβάστε τόσο πολύ. Είπαμε, αυτή την εβδομάδα είμαστε κατά τη καλύτερη έξω στους δρόμους. Ισχύει αυτό, εκτός από τη λεωφόρο Κηφισού, η οποία στην άνοδό της είναι ακινητοποιημένη όλη από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ άνα τμήματα, λίγο καλύτερο στους Καραμαγκάς, λίγο καλύτερη η Κηφισίας. Προσέξτε τον ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, είναι ζώρικος.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου, πάρα πολύ. Πριν πάω στο Διονύση Ρίζο, η φίλη μου η Ιωάννα έχει στείλει ένα μήνυμα νωρίτερα και έχει ενδιαφέρον, θέλω να το ακούσουν και στο Υπουργείο Παιδείας. Μένει Λαγονίση, λέει η Ιωάννα, και η κόρη μου θέλει να δώσει εξετάσεις σε πρότυπα γυμνάσια. Έχει, λέει, επιλογές Αγία Παρασκευή και Πειραιά, υποψιάζομαι. Γιατί λέει κάτι για Περαία. Περαία δεν είναι μακριά. Μήπως είναι λίγο μακριά και πρέπει να σκεφτούν, λέει, να κάνουν προφανώς κάποιο εξεταστικό κέντρο και για τα παιδιά που μένουν σε αυτές τις περιοχές. Ορθό είναι το ερώτημα που βάζετε, αγαπητοί φίλοι. Ελπίζω να μας ακούνε. Λοιπόν, Διονύσης Ρίζος στην παρέα μας. Καλημέρα, Διονύση.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση πριν πάμε στα ερωτήματα.
2: Όχι, συνεχίζουμε τα ερωτήματα.
0: Ωραία, πάμε, ξεκινάμε. Φίλη Χριστίνα, πώς μπορώ να μετρήσω τα ένσημά μου ηλεκτρονικά? Τα βλέπω μέχρι κάποια ημερομηνία. Τα προηγούμενα χρόνια πώς μπορώ να τα δω?
2: Πρέπει να πάει να υποβάλει τα ένσημά της με αίτηση στον ΕΦΚΑ, να γίνει ανακεφαλαίωση αν θέλει επίσημη βεβαίωση. Ιδάλλως, ο μόνος τρόπος είναι να συνδυάσει τις δύο πλατφόρμες. Τη μία πλατφόρμα της ειδικά μέσα από τον ΕΦΚΑ.gov.gr και τη δεύτερη πλατφόρμα την παλιά που βρίσκεται στο Atlas.
0: Okay. Να σε ρωτήσω κάτι. Το έχεις πει, αλλά να το επαναλάβεις. Κάποιος που ετοιμάζεται να πάρει σύνταξη, πόσο χρόνο χρειάζεται πριν να ετοιμαστεί και να υποβάλει αίτημα για την καταμέτρηση ενσήμων?
2: Συνήθως ο ΕΦΚΑ παίρνει τα ένσημα ή τα βιβλιάρια του ΤΕΒΕ για να χορηγήσει βεβαίως την εγκεφαλαίωση ένα χρόνο πριν.
0: Okay, αλλά θέλει ένα χρόνο πριν λοιπόν να κάνεις το αίτημά σου για να στα μετρήσουν, να ξέρεις πού βρίσκεσαι. Πάμε στο Δημήτρη. Έχω πάρει σύνταξη, λέει, από τον δεύτερο του 23 και δεν έχω πάρει ακόμα το επικουρικό. Ξέρετε τι μπορώ να κάνω?
2: 70.000 επικουρικές συντάξεις βρίσκονται σε κρεμότητα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να κάνει κάτι παρά μόνο να πάει μόνος του να οχλήσει κάποιον από τους εισηγητές που μπορούν να χρεωθούν την υπόθεσή του.
0: Μπορεί να γίνει αυτό? Δηλαδή, ξέρω εγώ, ξέρει ποιος είναι χρεωμένος υπάλληλος?
2: Αναλόγως, εάν είναι στη σειρά του ή όριμος να εκδοθεί, ή όριμη να εκδοθεί απόφαση, ναι, μπορεί να γίνει.
0: Okay. Ο Τάκης λέει το εξής: είμαι εργαζόμενος συνταξιούχος από τον Γενάρη του 2016. Θέλω να κάνω διακοπή εργασίας και ρωτώ τι προσάυξη δικαιούμαι.
2: Δικαιούται 0,75% για κάθε χρόνο μετά τη συνταξιοδότηση σε βάση τις αποδοχές που είχε την περίοδο αυτή.
0: Ο Αλέξης λέει το εξής, δεν το έχω ξανακούσει το ερώτημα, έχει ενδιαφέρον. Πήρα, λέει, σύνταξη το Μάρτιο του 26 και είχα φόρο, λέει, 9%. Μαζί μου έδωσαν, λέει, και αναδρομικά 4 μηνών με φόρο 21,5%. Δεν φτάνει, λέει, που μου το καθυστέρησαν 5 μήνες αντί για τόκο που θα έπρεπε να μου δώσουν, τα υπερφορολογούν. Υπάρχει, λέει, λογική σε αυτό?
2: Τα αναδρομικά πάθη κάθε είδους, ειδικά αυτά που χορηγούνται λόγω συντάξεων, έχουν φορολόγηση 20% στην πηγή, ξεχωριστή από αυτό που έχει κάθε σύνταξη ξεχωριστά. Δυστυχώς είναι υπερβολικά μεγάλη φορολόγηση, το έχουμε σημειώσει, αλλά είναι σχετική διάταξη του 2015, ναι, η οποία έχει κρυφθεί συνταγματική.
0: Μάλιστα. Οπότε το 20% θα το φάμε όλοι, υποψιάζομαι. Πάμε παρακάτω. Ο Γιάννης, έχω ένα χρόνο ένσημα παλιά σε χάρτινα. Δεν έχουν περάσει, λέει, στον Άτλαντα. Πρέπει να πάω στον ΕΦΚΑ να τα καταθέσω. Είμαι 50 χρονών. Νομίζω μικρός είναι ακόμα.
2: Όχι, ο Άτλας δεν είναι μια συμβουλευτική κατά κύριο λόγο πλατφόρμα. Δεν είναι απαραίτητο τα ένσημα να είναι εκεί. Ότι αν δεν είναι εκεί, δεν μετράνε κιόλας. Όταν θα φτάσει η ώρα λίγο πριν τη συνταξιδότηση, όπως είπαμε και πριν, μπορεί να πάει να δώσει τα ένσημα του για ανακεφαλαίωση και ψηφιοποίηση.
0: Μάλιστα. Η Ιουλιανή λέει το εξής. Εκπαιδευτικός, γέννηση το 63, πρώτο ένσημο το 87, διορισμός το 95, με 3 χρόνια αναπληρώτρια αναγνωρισμένα και παιδί 17 ετών ανήλικο. Πότε μπορώ να βγω σε πλήρη σύνταξη?
2: Έτσι όπως τα λέει, σχεδόν έχει συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, είναι γεννηθής από το 63, άρα είναι ήδη 62 ετών. Λογικά μπορεί να φύγει από φέτος, υποβάλλοντας την αίτηση του Φεβρουάριο του 2027 και αποχώρησε τον Αύγουστο του 2027.
0: Τον Αύγουστο του 2027, μάλιστα. Και ακόμα ένα ερώτημα, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο για σήμερα. Πάντως έχω και πολλά ερωτήματα και τους ευχαριστώ στους ακροατές. Λέει ένας φίλος ακροατής, ο Μιχάλης, συσκευαστήριο, λέει, στην Άρτα έχασε την εποχικότητα με αποτέλεσμα, λέει, να μείνουν χωρίς επίδομα ανεργίας πολλοί εργάτες. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα τι γίνεται, λέει, και ποιος είναι ο τρόπος να μην επαναληφθεί το ίδιο του χρόνου.
2: Εφόσον δηλώνονται εποχικοί εργαζόμενοι κάποιοι, μπορούν να πάρουν το επίδομα ανεργίας με λιγότερα ένσημα. Αν δεν γίνει αυτό, θέλει καταγγελία σύμβασης και κανονικά ένσημα. Και μάλιστα αυτό συμβαίνει γιατί οι εποχικοί εργαζόμενοι χορηγούνται κάθε χρόνο.
0: Ναι.
2: Ενώ στην περίπτωση που δεν δηλώνονται ως εποχικοί, πέφτουν στη γενική διάταξη, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να πάρουν επίδομα ανεργίας αν έχουν εξαντλήσει τις μέρες.
0: Ναι. Τι σημαίνει ότι έχασε την εποχικότητα, αυτό δεν έχω καταλάβει ακόμα. Δηλαδή...
2: Δεν αναφέρεται ως εποχικός εργαζόμενος.
0: Α, από την επιχείρηση εννοείς.
2: Ναι, ναι.
0: Σωστά.
2: Αυτό.
0: Λοιπόν, να μείνουμε εδώ και τα υπόλοιπα θα τα προλάβουμε. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία τη σημερινή.
2: Καλημέρα, καλημέρα στο κράτος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, και εσάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όλα τα ερωτήματα θα τα κρατήσω για την επόμενη εβδομάδα. Δεν θα πάνε χαμένα, να ξέρετε, έχω κι άλλα. Θα τα βάλω σε μια τάξη. Ελπίζω την επόμενη Πέμπτη να τα προλάβουμε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτης. Sky 100,3.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελος.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα. Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
9: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 92,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κατεχάκη και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλτ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών γνωστοποίησε πως το μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Σημείωσε πάντως ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών την Παρασκευή στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε χθες ότι αν το μνημόνιο συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Τα στενά του ορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο την αυσιπλοεία, δήλωσε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Ωστόσο, επεσήμανε ότι το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα στενά του ορμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει πως τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν ξανά πλήρως, χωρίς καθυστέρηση και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε τις πρωινές ώρες ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Για μια συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς, κάνει λόγο ο Γάλλος Πρόεδρος. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καθώς και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ένωσης, στη Συνόδο κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημοσίως ο Πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες. Σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζει ότι η έκθεση περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κατηγορεί επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί πολιτικά υποκινούμενη στάση, η οποία, όπως αναφέρει, βλάπτει τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους Μπέλ κατά της Ελλάδας. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Χαριδούγα και Άννας Διαμαντοπούλου ξέσπασε μετά το σχόλιο της κυρίας Διαμαντοπούλου για την τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων στο ενδεχόμενο συνεργασίας με την αλλαγή του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Δούκας δήλωσε ότι η Άννα Διαμαντοπούλου δίνει εύσημα στη Νέα Δημοκρατία και την ίδια ώρα σχολιάζει ως γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου που έκανε λόγο για γελία προσέγγιση, αναφερόμενη στην πρόταση Δούκα. Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν πως η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένουν από τα κορυφαία στελέχη να επικοινωνούν το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, που είναι και η μοναδική εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί να προχωρούν σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, καθώς και στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Πρόκειται για την πρώτη πρόβλεψη για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για τη φετινή αντιπυρική περίοδο που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, ο αγώνας μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1, ενώ η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με σκορ 4-2. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά, ενώ το Ουσμπεκιστάν έχασε από την Κολομβία με σκορ 1-3.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Χαρά Θεού έξω. Καλώς ορίσατε στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Από τη χαρά μου δεν ξέρω πώς θα το πω. 5η 18 Ιουνίου. Να είμαστε γεροί, δυνατοί όλες και όλοι, καθώς μαζευόμαστε τώρα είτε από την ελλαδική επικράτεια είτε από το εξωτερικό, για να κάνουμε το ξεκίνημά μας. Αφού προηγουμένως οι πολύ πρωινοί πήρατε ήδη το δρόμο για την εργασία ή ό,τι άλλο είναι η απασχόλησή σας με τον Γιώργο Ψάλτη. Ακούω από εδώ, ακούω από εκεί, φίλες και φίλοι. Είχε, ξέρετε, δεν ξέρω, τον θυμόσαστε τον Χρήστο Γεναρά, τον φιλόσοφο Χρήστο Γεναρά. Είχε λανσάρει μία λέξη, προσπαθώντας να βρει το λιγότερο του λιγότερου. Είχε, γιατί όταν λέμε αυτός είναι λίγος, αυτή είναι λίγη, είχε βρει το ολίγιστος, ακόμη πιο λίγος. Λοιπόν, η ολίγη. Ακούω τώρα όλη αυτή την μπουρδολογία της πολιτικής. Και θα μου πεις τώρα, το καταλαβαίνω, ξέρω, θα σας τσαντήσω πρωί-πρωί, αλλά τι να κάνω, έχω και έναν τέτοιο ρόλο, έτσι, να σας φτιάχνω λιγάκι, να πάτε λίγο πιο, να είμαστε λίγο πιο τσιτωμένοι, ρε παιδί μου, στη δουλειά μας. Λοιπόν, και να έχουμε έτσι, να σας δώσω λίγη ενέργεια, είτε θετική απέναντί μου, είτε αρνητική, ό,τι γουστάρει ο καθένας. Αλλά για να ξαναθυμηθούμε, λέω, τους ακούω όλους αυτούς, θα άκουγα το δελτίο ειδήσεων όπως το εκφωνούσε η Μεράνια. Βλακίες! Ναι. Και ξανακαταλήγουμε σε αυτόν. Τι είπε προχθές.
7: Σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
6: Όχι ρε φίλε, θα του έλεγα. Συγγνώμη, με συγχωρείτε που παίρνω θάρρος. Όχι ρε φίλε, μην τα λες αυτά. Δηλαδή δεν ξέρουμε, δεν ξέρεις πότε. Για τέταρτη τετραετία. Επειδή ακούω όλα αυτά που ακούω δηλαδή. Λοιπόν, περιμένοντας τον Κωνσταντίνο Φίλη, πάμε να Σανζελίζε παρακαλώ. Είναι έτοιμος για να δούμε μισό λεπτό, για να μην το ξοδέψουμε το τραγούδι τώρα, αν είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος ο Κωνσταντίνος, πολύ ωραία. Να το στη γραμμή 10. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά της ημέρας, κυρίες και κύριοι, και μετά θα έχουμε χρόνο να τα κουβεντιάσουμε όλα. Καλημέρα σας, αγαπητέ κύριε Κωνσταντίνε Φίλη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
8: Καλή σας μέρα κύριε Πορτοσάλτε, καλή σου μέρα.
6: Μπράβο, έτσι αρχίζουμε τα κυριλίκια και μ' αρέσουνε. Λοιπόν, αστεία από Κωνσταντίνε. Τι γίνεται τώρα, δώσ' μας λίγο έτσι από αυτά τα σημεία, τι καταλαβαίνεις, τι έκανε, τι κέρδισε το Ιράν, πόσο κέρδισε ο πρόεδρος, πού είμαστε, 0-0 το μάτς, τι παίζεται.
8: Άρη, δεν υπάρχει λόγος να, όταν μιλάμε για πόλεμο, ναι, όταν μιλάμε για κρίσεις με παγκόσμιες διαστάσεις, που ακουμπούν τον κάθε ένα από εμάς, Το να προσπαθούμε να τις προσδιορίσουμε με ποδοσφαιρικούς όδους θα μου επιτρέψει να πω ότι είναι έτσι μια...
6: Είναι ελαφρότηση,
8: είναι μια ελαφρότητα.
6: Ελαφρότητα, συμφωνώ και γι' αυτό ικτύρω και τον εαυτό μου.
8: Άρα λοιπόν θα προσπαθήσω να βάλω σε μια τάξη τις δικές μου σκέψεις.
6: Ναι.
8: Είχαμε πριν τον πόλεμο, πριν την 28η Φεβρουαρίου του 2026, είχαμε ένα Ιράν το οποίο φέρονταν ότι ήταν κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου. Υποτίθεται όμως ότι αυτό το ζήτημα είχε διευθετηθεί όταν έγινε ο πόλεμος των 12 ημερών Ισραήλ-Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών τον Ιούνιο του 2025. Θυμίζω προς ακροατές μας ότι τότε ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε ότι καταστρέψαμε

0: άλλο πυρηνική ενέργεια για ειρηνική χρήση, άλλο πυρηνικά όπλα. Δεσμεύεται λοιπόν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Μέσα σε αυτό πρέπει να δούμε τι πρόκειται να συμβεί, γιατί δεν έχει καθοριστεί από τη συμφωνία σε σχέση με το εμπλουτισμένο ουράνιο, πώς αυτό τελικά θα καταστραφεί και τι θα γίνει με τις υπόλοιπες υποδομές πυρηνικών, τους φυγοκεντρητές και ούτω καθεξής του Ιράν. Αυτό δεν έχει προσδιοριστεί από τη συμφωνία. Αυτό έχει οριστεί ότι μέσα στις επόμενες 60 μέρες θα δοθεί μια λύση, άρα έχει μείνει σε εκκρεμότητα. Ο δεύτερος λόγος που έγινε η επίθεση ήταν για να καταστραφεί το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Εχθές ο πρόεδρος Τραμπ είπε από τη Γαλλία ότι δεν είναι απαραίτητο, ότι μα πώς είναι δυνατό να θέλουμε να καταστρέψουμε ολοσχερό το βαλιστικό πρόγραμμα μιας χώρας. Αυτό το είπε ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, του οποίου η εκπρόσωπος πριν από λίγες εβδομάδες είχε πει ότι εμείς καταστρέψαμε το 97% του βαλιστικού προγράμματος του Ιράν. Άρα, προφανώς το δεύτερο δεν ισχύει και προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ δεν αποδέχεται τη θέση του Ισραήλ ότι θα πρέπει το Ιράν να μην έχει καθόλου βαλιστικούς πυράβλους.
1: Ναι. Το αλλαγή ηγεσίας, αλλαγή του καθεστώτος, συγγνώμη, με συγχωρείτε, αλλαγή καθεστώτος.
0: Ναι, μπράβο. Αυτό ήταν το τρίτο που ήθελα να πω. Ναι. Αλλαγή καθεστώτος. Καταλαβαίνουμε όλοι, δεν χρειάζεται. Ο πρόεδρος Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχουν αλλάξει τα πρόσωπα. Πράγματι έχουν αλλάξει τα πρόσωπα. Ναι. Δεν έχει αλλάξει όμως η φύση του καθεστώτος.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν δεν έχουμε αλλαγή καθεστώτος. Και ο τέταρτος λόγος της επίθεσης ήταν για να εξασφαλιστεί ότι οι λεγόμενοι πρόξεις, δηλαδή οι δορυφόροι, να το πω αλλιώς, του Ιράν, δεν θα εξακολουθούσαν να υποστηρίζονται από την Τεχεράνη. Βλέπουμε ότι στη συμφωνία υπάρχει μία αναφορά στα περιφερειακά ζητήματα χωρίς να ονοματίζεται ο Λίβανος, αλλά καταλαβαίνουμε ότι σήμερα το Ισραήλ τρόπον την αδεσμεύεται από αυτή τη συμφωνία, την οποία δεν έχει συνυπογράψει, δεν είναι αντισυμβαλόμενος δηλαδή, να μην προβεί σε ενέργειες οι οποίες θα αποσταθεροποιήσουν τη συμφωνία αυτή, θα την υπονομεύσουν.
1: Ναι.
0: Επομένως, τούτον το θέτον, δεν πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταγάγει κάποια μεγάλη νίκη, γιατί το άνοιγμα του στενού του Ορμούς, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Μισό λεπτό. Ωραία. Πριν πας στην κατάληξη, αυτά ήταν τα δεδομένα για τα οποία κηρύχθηκε η επίθεση, είπα, Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ωραία.
0: Στις 28 Φεβρουαρίου.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Τέσσερις μήνες μετά, πριν πας στο συμπέρασμα. Τέσσερις μήνες μετά, ποια είναι τα δεδομένα μας? Ξαφνικά ανεδύθη πρόβλημα στενών Ορμούς. Ένα.
0: Λοιπόν. Ποια είναι τα δεδομένα τέσσερις μήνες μετά?
1: Ναι.
0: Πρώτον, ότι το Ιράν δεσμεύεται να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό νέο για όλους μας. Αλλά ο τρόπος που θα γίνει ακόμα δεν έχει καθοριστεί. Επομένως, έχουμε μείνει στο σημαντικότερο. Γιατί μια δέσμευση, έστω και αν είναι γραπτή, έγγραφη, δεν σημαίνει για ένα καθεστώς τύπου Ιράν ότι μπορεί να μην συνεχίσει αυτή τη δουλειά. Άρα πρέπει να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε ότι αυτό το οποίο αναφέρεται μέσα όντως δεν θα γίνει. Άρα το
1: οπότε
0: Ιράν,
1: αυτό
0: δεν θα
1: μετά
0: του
1: θα το συγκρίνετε εσείς οι ειδικοί με τη συμφωνία Ομπάμα του 2015, αλλά τώρα μην χαθούμε τώρα εκεί.
0: Αυτό, πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Δεύτερον, για το βαλιστικό πρόγραμμα λοιπόν, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ εχθές παραδέχτηκε ότι το Ιράν πρέπει να έχει βαλιστικό
1: πρόγραμμα. Να μην αμυνθεί σε μια μελλοντική αμερικανική επίθεση ενός άλλου παλαβού προέδρου. Σωστό, πάμε παρακάτω. Ναι.
0: Ωραία. Τρίτον, αλλαγή καθεστώτος δεν έχουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και τέταρτον, η συζήτηση για τους πρόξεις του Ιράν, μεταξύ των οποίων είναι η Χεσμολάχ. Περισσότερο φαίνεται αυτή τη στιγμή το Ιράν να εξασφαλίζει ότι οι Ισραηλινοί, δεσμευόμενοι από αυτή τη συμφωνία, παρότι δεν την έχουν συνυπογράψει ή υπογράψει, να μην επιτεθούν στο Λίβανο, παρά οτιδήποτε άλλο. Πάμε
1: Μάλιστα.
0: λοιπόν τώρα, τι δεν είχαμε στις 28 Φεβρουαρίου και το αποκτήσαμε μετά.
1: Κάτι ακόμη που ήθελα σε αυτό να καταλάβω είναι ότι όχι απλώς δεν έχουμε αλλαγή, δεν έχουμε πτώση του καθεστώτος, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα ενισχυθεί το καθεστώς των μουλάδων, των φρουρών της Επανάστασης, με κάτι τρακοσούρα δις, τρεις, διάφορα εκεί ακούω ποσά αστρονομικά.
0: Είχαμε πει πριν από πάρα πολύ καιρό μαζί.
1: Σε λίγο θα κάνουμε και έραν όλοι μαζί η Δύση για να ενισχύσουμε το Ιράν, να το ξανακτήσουν οι φίλοι του Προέδρου, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι.
0: Σε μία από τις εκπομπές του Σαββάτου είχαμε πει πριν από αρκετό καιρό ότι υπήρχε μία συζήτηση, και μάλιστα τότε ορισμένοι θεώρησαν ότι τα κατεβάζαμε από το κεφάλι μας, υπήρχε μία συζήτηση για μία ανοικοδόμηση του Ιράν ύψους 250 τότε, λέγαμε εμείς, δισεκατομμυρίων, που τελικά αποδείχθηκαν ότι είναι 300 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβάνεις ότι αν ήμασταν σήμερα στη θέση του Ισραήλ, γνωρίζοντας ότι έχουμε ένα καθεστώς από την άλλη πλευρά της Μέσης Ανατολής, το οποίο έχει πει δημόσια και δεν έχει

0: πάρει πίσω αυτή την...
1: Ότι θέλει να εξαφανίσει το Ισραήλ.
0: Ότι θέλει να σβήσει το Ισραήλ από το χάρτη. Καταλαβαίνεις ότι αν ήμασταν σήμερα Ισραηλοί, και ειδικότερα στη θέση του Νετανιάχου, ο οποίος έχει υποσχεθεί και ολοκληρωτική νίκη, μάλλον δεν θα αισθανόμασταν πολύ καλά. Γιατί καταλαβαίνουμε επίσης ότι το Ιράν μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά, και το ευχόμαστε όλοι οι σόφρονες άνθρωποι και νοήμονες, αλλά μπορεί να είναι τόσο ισχυρό πλέον και οικονομικά, δηλαδή να το πω αλλιώς, Άρη. Αν το Ιράν κατάφερε 30 χρόνια με κυρώσεις, με συνεχείς κυρώσεις, με προβλήματα οικονομικά τεράστια, να συντηρεί ένα δίκτυο δορυφόρων από τις Ιητικές Πολιτοφυλακές στο Ιράκ, από τον Άσαντ στη Συρία, τη Χεσμολάχ, τη Χαμάς, τους Χούθη και δεν ξέρω ποιον άλλον, να αναπτύσσει ένα πυρηνικό πρόγραμμα, έστω και αν δεν ήταν κοντά στο να αποκτήσει.
1: Και με έναν κουμπαρά της Δύσης 300 δις, με συγχωρείς, αλλά οι φρουροί της Επανάστασης αναδεικνύονται οι σούπερ ντούπερ αυτής της περίοδου.
0: Λοιπόν, εγώ κρατώ μικρό καλάθι σε σχέση με τη συμφωνία. Μην προτρέχουμε, το λέω και σε σένα, το λέω και στον οποιοδήποτε από εμάς. Κρατώ μικρό καλάθι, αλλά σήμερα που μιλάμε, σήμερα, γιατί μπορεί αύριο να έχουμε μία ανατροπή της ίδιας συμφωνίας, ή μπορεί οι 60 μέρες που θα ακολουθήσουν να μην βρεθεί τελικά συμφωνία και να επιστρέψουμε στον πόλεμο. Mm. Όλα αυτά είναι πάνω στο τραπέζι. Σήμερα που μιλάμε, η συμφωνία αυτή, εμένα μου φαίνεται ότι περισσότερο ευνοεί το Ιράν και δεν ευνοεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και να το διαφημίσει και να το παρουσιάσει και να το εμφανίσει ο πρόεδρος Τραμπ, για έναν κυρίως λόγο. Εστίασε αυτή η συμφωνία και εστιάστηκε στο να ανοίξει το στενό του Ορμούς. Και καταλαβαίνω, αν καταλαβαίνω σωστά, το Ιράν αποφάσισε να ανταλλάξει το πυρηνικό του πρόγραμμα
1: με τον έλεγχο
0: του στενού του Ορμούς.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Το στενό του Ορμούς, λοιπόν, που έγινε το πυρηνικό όπλο του Ιράν, το οποίο το λέμε εδώ και καιρό, το απόλυτο πυρηνικό όπλο δεν είναι τελικά τα πυρηνικά του και το πυρηνικό προστάσιο, αλλά το στενό του Ορμούς. Εγώ, επίσης, αν διαβάζω σωστά τη συμφωνία, αντιλαμβάνομαι δύο θέματα, ζητήματα. Πρώτον, ότι το Ιράν θα έχει δεσπόζουσα θέση σε σχέση με το στενό του Ορμούς. Το Ομάν, το οποίο είναι νοτίως αυτού, είναι μια χώρα με πολύ μικρότερο εκτόπισμα από ότι το Ιράν. Το δεύτερο που καταλαβαίνω είναι ότι, εφόσον το στενό του Ορμούς επαναλειτουργήσει ομαλά και επανέλθουμε στην κανονικότητα, ο πρόεδρος Τραμπ θα έχει να πουλήσει στο εσωτερικό ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ το άνοιξα. Μόνο που αυτό που κάποιοι λησμονούν είναι ποιος το έκλεισε.
1: Το ίδιος.
0: Το έκλεισε το Ιράν. Το έκλεισε το Ιράν, γιατί το Ιράν αντέδρασε στον πόλεμο και σε ένα πόλεμο επιβίωσης για το καθεστώς έκανε δύο κινήσεις, οποίες οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί έπρεπε άρη να αναμένουν.
1: Ναι. Αλλά δεν το είχαν προβλέψει όμως. Με συγχωρείτε.
0: Το στενό του Ορμούς να κλείσει και τις επιθέσεις στους γείτονες. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Οι επιθέσεις που έγιναν στις γειτονικές χώρες.
1: Καλά, κοντζάμα αναλυτές. Δεν μπορώ να φανταστώ τόσες αναλύσεις, τόσοι ειδικοί, τόσα υπόγεια κέντρα διαχείρισης δεδομένων, τόσα εκείνο υπέργεια, υπόγεια και διάφορα τέτοια, εντός αυτά και επί τα αυτά. Και δεν πρόβλεψαν τι μπορεί να χτυπήσει το Ιράν τους, τους Άραβες.
0: Υποεκτίμησαν κατά την άποψή μου, επειδή ναι, στον πόλεμο των 12 ημερών το Ιράν δεν είχε κλείσει το στενό του Ορμούς. Επειδή το κλείσιμο του στενού του Ορμούς σήμαινε οικονομική αιμορραγία και για το Ιράν, όχι τόσο μεγάλη όσο έγινε με το σφράγισμα του στενού του Ορμούς μετά από τον Τραμπ, ίσως η μόνη σωστή κίνηση που έγινε από τις ΗΠΑ τους τελευταίους 4 μήνες. Επειδή λοιπόν δεν είχε κλείσει στις 12 μέρες, πιθανόν, δεν ξέρω, να εκτίμησαν ότι ένα καθεστώς τύπου φρουρών της Επανάστασης που θα έγινε μια μάχη επιβίωσης, το οποίο βέβαια είχαν αρχικά προβλέψει ότι θα κατέρε μετά τη δολοφονία Χαμενεΐ, γιατί αυτό πόνταραν και ο Νετανιάχου και ο Τραμπ, ότι δολοφονεί το Χαμενεΐ και καταρρεί το καθεστώς. Μα το καθεστώς προετοιμαζόταν για αυτό χρόνια. Ο δε Χαμενεΐ έγινε στα 87 του με προβλήματα υγείας μάρτυρας από πειρά Αμερικανών και Ισραηλινών. Τι καλύτερο θάνατος στα 87 σου. Ειδικά όταν έχει την αντίληψη του Χαμενεΐ. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση για να ολοκληρώσω κιόλας, γιατί πρέπει να μπω
1: στην ναι, ναι, κλείνουμε.
0: Λέγοντας ότι σε σχέση με το στενό του Ορμούς, υποτίμησαν, πες το πως θες, την χρήση που θα έκανε το Ιράν σε περίπτωση που βρισκόταν σε αυτή τη θέση που βρέθηκε, και τελικά ναι, για να ανοίξει το στενό του Ορμούς έπρεπε να γίνει μια συμφωνία, η οποία θα πω, όπως τη διαβάζω, μπορεί να κάνω λάθος, φαίνεται να ευνοεί. Όχι να μην πω ευνοεί, να δέχεται περισσότερο τους όρους και τις θέσεις του Ιράν από ότι των Αμερικανών, πολλών δε μάλλον των Ισραηλινών.
1: Και το μόνο αυτό που έχω να σκεφτώ κλείνοντας, αγαπητέ Κωνσταντίνο, όπως φαντάζομαι το κάνουμε όλοι οι άνθρωποι, προτάσσοντας τον άνθρωπο, είναι ότι πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον πόλεμο και άλλοι πόσοι 30-35 χιλιάδες φουκαράδες που ξεχύθηκαν στους δρόμους τον Δεκέμβριο για να ρίξουν το καθεστώς.
0: Και στους οποίους ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έλεγαν βγείτε έξω και ερχόμαστε.
1: Ερχόμαστε και το καθεστώς δολοφονούσε με τους φορούς επανάστασης 30-35 χιλιάδες ανθρώπους μέσα σε δύο μέρες.
0: Και μπορεί αυτό και 40.
1: Οριστεί μπορεί και 40 και αυτό το καθεστώς τώρα θα πρημοδοτηθεί με μια 300 δισεκατομμύρια συν τα άλλα που θα αποδεσμευτούν και τα λοιπά.
0: Αυτός Άρη,
1: αυτό για μένα συνιστά μεγαλειώδη νίκη, όχι απλώς νίκη, μεγαλειώδη νίκη των Κατσαπλιάδων.
0: Εντάξει, εγώ δεν θα το ορίσω έτσι, εγώ θα πω μόνο κάτι που θα πρέπει να το κρατήσουμε κατά νου και για εμάς, ότι ο κινησμός της διεθνούς πολιτικής είναι ακριβώς αυτός τον οποίο μόλις περιέγραψες. Αυτό να έχουμε κατά νου. Ένα καθεστώς το οποίο υποτίθεται ότι θέλουμε να ανατρέψουμε, τελικά δεν το ανατρέπουμε, κάνουμε μια συμφωνία μαζί του, η οποία έρχεται να το ισχυροποιήσει, ξεχνώντας τις 30-40 χιλιάδες ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί, για τους οποίους δήθεν θέλαμε να κάνουμε την επίθεση ή μεταξύ άλλων τέλος πάντων να κάνουμε την επίθεση σε βάρος του Ιράν.
1: Καλό μάθημα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κωνσταντίνε. Καλό μάθημα.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, διδάσκει στο Αμερικανικό Κολέγιο. Σχόλιο του κυρίου Στέλιου Πέτσα. Για όλους αυτούς τους λόγους που λέει ο Κωνσταντίνος Φίλης, η συμφωνία δεν θα είναι βιώσιμη. Να το δούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πέτσα. Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Λοιπόν, αυτά έτσι έχουν τα δεδομένα τα παγκόσμια, φίλες και φίλοι. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι, έχουμε μια αποκλιμάκωση τώρα για μας που δεν μας ενδιαφέρουν πόσοι Ιρανοί δολοφονήθηκαν από το καθεστώς τους, πόσοι άλλοι άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον πόλεμο πέρα δόθε στο Ισραήλ, μιλάω για τον άμαχο πληθυσμό, δεν μιλάω για τους στρατιώτες, ούτε για εκείνους που ενδύονται ότι δήθεν είναι άμαχος πληθυσμός, ενώ στην πραγματικότητα είναι στρατιώτες και πορεμούν για την ιδεολογία τους, για την τσέπη τους, για ό,τι πολεμούν, εν πάση περιπτώσει. Άρα εγώ αναφέρομαι στον άμαχο πληθυσμό που σκοτώθηκε τόσο στο Ιράν όσο και στο Νότιο Λίβανο και στο Ισραήλ, κυρίες και κύριοι. Σε αυτούς αναφέρομαι, αλλά κυρίως σε αυτούς τους φουκαράδες οι οποίοι πίστεψαν για μία ακόμη φορά τη Δύση και κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άστο ρε φίλε, δηλαδή τώρα αν είχα έναν Αμερικανό απέναντί μου, ο οποίος μάλιστα αν καμωνόταν κιόλας ότι είναι ο μαμάο του κόσμου που λύνω, δένω κτλ. Πόσοι φουκαράδες Αφγανοί έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ. Η E3 τον τελευταίο καιρό δείχνει κάτι, προβάλλει κάτι ντοκιμαντέρ καταπληκτικά. Αν θέλετε να δείτε κανονική τηλεόραση, δηλαδή συγγνώμη. Λοιπόν, επειδή εμένα τα άλλα προγράμματα δεν με ενδιαφέρουν. Λοιπόν, ψάχνω στην E3, έχει πραγματικά πολύ ωραία έντυπο που θα τα περίμενα να τα δείχνει ο Sky μου αυτά, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, ένα ντοκιμαντέρ για την. Στο Αφγανιστάν. Και περιέγραφαν οι γυναίκες το δράμα τους. Είναι λίγο πριν μπουν αυτοί οι ξυπόλοιτοι κατσαπλιάδες εκεί, πώς τους λένε, οι Ταλιμπάν. Λοιπόν, καταλάβουν και είναι γυναίκες και κορίτσια τα οποία κάνουν μπαλέτο, κάνουν πιάνο. Και φαντάζομαι τώρα πως αυτοί οι άνθρωποι προδόθηκαν κανονικά από τον άλλον τον ξεκουτιασμένο πρόεδρο, ζητώ συγγνώμη, στον Τζο Μπάιντεν αναφέρομαι, τον ξεκουτιασμένο, γιατί θυμάμαι το εξής σκηνικό. Έχουμε βρεθεί οικογενειακό στο Μόναχο την ημέρα που μπαίνουν οι ξυπόλοιτοι Ταλιμπανέζοι μέσα στην Καμπούλ και είναι στο Μόναχο της Γερμανίας κάτι Αφγανοί με κάτι σαλβάρια στον δρόμο και με τη σημαία τους πανηγυρίζουν την είσοδο των Ταλιμπανέζων.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό. σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
5: Η Μερούλα.
4: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
9: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
8: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
9: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
8: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Φόνο. Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Φόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
11: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
12: Στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου.
13: Μάριος Αθανασίου.
14: Βαλέρια Κουρούπη.
15: Και ο Σπύρος Πούλης.
16: Ο επιθεωρητής Drake
17: και η μαύρη χείρα.
18: Δευτέρα 22 Ιουνίου.
19: Προπόληση more.com.
20: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
21: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
22: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
23: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
24: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
25: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
26: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Συντερμίξ. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
27: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
28: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
29: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
30: Αν με το συμβόλαιό σου, τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα.
28: Άλλαξε το.
30: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
31: Ξεχνιάσια θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
32: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
31: Και όταν φεύγεις.
32: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
0: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
1: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην κάθοδο σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό και στην άνοδο από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Αυξημένη επίσης κίνηση στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρθιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά και στις Κατεχάκη και Κανελοπούλου από την Ηλιούπολη προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογραφεί το Μνημόνιο Κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Μνημόνιο υπεγράφει ηλεκτρονικά. Σημείωσε πάντως ότι οι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και η Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ένωσης, στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, καθώς και στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στάθης Βαλούκος. Δύο βιβλία από τον κύριο Στάθη Βαλούκο. Το πρώτο βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Εγώ καιρός» και έχει τον τίτλο «Η ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης 1960-2018». Πολύ ωραίο πόνημα, με πολύ ωραία στοιχεία. Συγχαρητήρια κύριε Βαλούκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Βαλούκος είναι συγγραφέας και σεναριογράφος. Έχει πολυετή διδακτική πείρα στο γνωστικό αντικείμενο της δημιουργικής γραφής σεναρίου σε ιδιωτικές σχολές και σεμινάρια. Πολύ ωραίο αυτό το ιστορικό για την ελληνική τηλεόραση και επίσης ένα ιστορικό μυθιστόρημα. μήνυμα από τον ίδιο, τον κύριο Βαλούκο. Ο πόλεμος δεν τελείωσε ακόμη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εγώ καιρο στη σειρά Λογοτεχνία. Καλό τάξιδα και τα δύο βιβλία, θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστώ πολύ για την αφιέρωση, κύριε Βαλούκο. Να είσαστε καλά. Πρώτο Θεός στην παράθεση της ιστορίας του 20ου αιώνα, γιατί όχι να μιλήσουμε ενώ στις κυριακάτικες εκπομπές να έχουμε, να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας, πολύ προσεχώς να μιλήσουμε για την ελληνική τηλεόραση. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, πάμε.
7: Καλημέρα. Η μικρή βελτίωση που σημειώνεται στους κεντρικούς δρόμους, στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, δεν αφορά την Κηφισού, Άρη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από τα ΚΤΕΛ, το ανωδικό ρεύμα της Κηφισού, από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα είναι ακίνητο στην κυριολεξία, και στο αντίθετο ρεύμα στο καθοδικό, από την Αττική Οδό προς τη Λεωφόρο Αθηνών, 7 χιλιόμετρα είναι αυτά, σχεδόν ακίνητο. Έχουμε αρκετές δυσκολίες βεβαίως στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών, στην άνοδο της Συγκρού, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Αττική Οδός, βελτιωμένη έτσι, όπως περισσότεροι δρόμοι, προς το αεροδρόμιο έχει προβλήματα από κόμβο Δημοκρατίας πηγαίνοντας προς κόμβο Κηφισίας, ανατμήματα όμως. Προσέξτε λιγάκι παραπάνω την Κατεχάκη με την Κανελοπούλου και από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και η Κατηφόρα προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία θα σας καθυστερήσει, όπως και η παραλιακή, όχι προς τον Πειραιά, από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, κατά μήκος του Σταύρος Νιάρχος, Φαλιρικού Δέλτα και Παλαιού Φαλήρου, Άρη.
8: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
11: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Προτού φιλοξενήσουμε και καλημερίσω τον κύριο Κώστα Στούπα, φίλες και φίλοι, με τον οποίο θα ήθελα έτσι να ανοίξουμε, γιατί ο κύριος Στούπας χθες στο Liberal και σήμερα συνεχίζει ένα θέμα ουσίας, δηλαδή μπαίνει στην ουσία της καθημερινότητας, αυτά που δεν μπορούν να πούν τα κόμματα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά προηγούμενος όμως να ψυχαγωγηθείτε λίγο. Λοιπόν, προσέξτε, πόσο κοστολογεί ο κύριος Νηφούδης αυτό το τζάμπα λεωφορεία, γιατί προσέξτε, δεν είναι ακριβώς λεωφορεία, έτσι όπως διατυπώνεται το η παροχή, νομίζω ταιριάζει το λεφορεία, χωρίς το ωμέγα, κατευθείαν, λεφορείο. Άλλωστε και πολλοί άνθρωποι λεφορείο, αν το ακούς. Ωραία. Λοιπόν, Νίκος Νηφούδης είναι αυτό το αστέριο επιχειρηματίας που αφού πέρασε από όλους, ο Νεδίτης, κακό φασαρία και τελείω, κατέληξε στον Ελασίτη και έγινε Ελασίτης. Ένας δεξιούλης, ο οποίος έγινε Ελασίτης και μπράβο του θα έλεγα εγώ. Τον συγχαίρω εννοείται, τον ακούμε όμως εδώ.
13: Λέμε λοιπόν ότι είναι μια σταγόνα στο ωκεανό το δωρεάν εισιτήριο. Είναι 80 ευρώ. Όταν τα παιδιά, τα νέα θέλουν να πάνε στη δουλειά κάθε μέρα, όταν ο άνεργος πάει να βρει δουλειά, τα 80 ευρώ το μήνα είναι σημαντικά.
6: Μάλιστα. Έρχεται στη συνέχεια ο κύριος Πέτρος Παπάς, ο φίλος μου, ο οποίος ήταν και αυτός κάποτε, ήταν σε ένα κομμάτι της αριστεράς, τώρα πήγε στη φωτεινή αριστερά του Πασόκ. Λοιπόν, εδώ να δούμε πόσο κοστολογεί ο κύριος Παπάς, που και αυτός φαίνεται ότι ξέρει πάρα πολύ από συγκοινωνία. Δηλαδή, όλοι αυτοί που μιλούν είναι μέσα στα λεωφορεία. Όχι λεωφορεία, είναι μέσα στα. Δηλαδή, βγαίνουν από το μετρό, μπαίνουν στο λεωφορείο. Βγαίνουν από το λεωφορείο, μπαίνουν στο τραμ. Τους καταλαβαίνεις, δηλαδή, το ξέρεις ότι ζούνε, βγαίνουν από το τραμ, λένε πού είναι το μετρό, να μπω γρήγορα να πάω παρακάτω. Παρακαλώ, κύριος Παπάς.
13: 80 ευρώ το μήνα, είπε κύριε. Εσείς πόσο λέτε, κύριε Παπά, ότι θα με κερδίσετε?
14: Ανάλογα από το πόσο μετακινείται κάθε νέος. Και οι νέοι μετακινούνται πολύ.
13: Άρα μπορεί και 100 ευρώ να κερδίσει κάποιος.
14: Ο άνθρωπος, ο οποίος ο νέος μετακινείται πολύ, μπορεί να κερδίσει πολλά, όλα στις μετακινήσεις.
6: Ξέρουν από ζωή τώρα, έτσι, καταλαβαίνετε. Θα αντιλαμβάνεστε. Μην πω κι άλλα, γιατί μετά θα ξέρετε κάτι. Μετά πολύ εύκολα νιώθει ο άλλος ότι τον θίγει σε προσωπικό επίπεδο. Και έρχεται ο κύριος Καλιάνος, ο μετεωρολόγος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Καλιάνος, ο βουλευτής, μάλιστα, Νουδού, ο οποίος, ακούστε τώρα, πόσο κοστίζει μία κάρτα περιορίστων διαδρομών, μηνιαία κάρτα για τις αστικές συγκοινωνίες. Παρακαλώ, κύριε Καλιάνε.
13: Με 27 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, μπορείτε να πληρώσετε μία κάρτα για μηνιαίες μετακινήσεις όπου θέλεις.
3: 27 ευρώ αξίζει. Που κάνεις όσες μετακινήσεις θέλεις, με όποιο μέσο θέλεις, κάθε μήνα, κάθε μέρα, για κάθε μήνα.
6: Μαμά φοιτήτριας, προηγουμένως δηλαδή φοιτήτριας και μεθαύριο μαμά και φοιτητή με το καλό, λοιπόν λέει και λιγότερο για τους φοιτητές και φοιτητές από τα 27 ευρώ το μήνα. Κατά τα άλλα τώρα, εσύ θα δεθείς τον Ιφούδη να σε σώσει, ελασίτικα, θα δεθείς πάνω στον παπά να σε σώσει πασοκικά, καταλαβαίνεις. Και οπότε ο σοβαρός της παρέας αναδεικνύεται ο κύριος Καλιάνος, για να τα λέμε όλα. Ναι, τώρα εκνευρίζεστε, το καταλαβαίνω, θα λέτε να υπογείως κάνει προπαγάνδα για τη Νέα Δημοκρατία. Καμία προπαγάνδα δεν θέλω να κάνω και για κανέναν, υπέρ δεν θέλω να μιλήσω, απλώς προσπαθώ να καταλάβω πόσο, λίγο τόνο μπορεί να βάλουμε, λίγο σαν ζερίζε, παρακαλείς να πάρω λίγο μουσική έτσι να γεμίσει λίγο τα αυτή μου για να σας πω δύο πραγματάκια ακόμη. Η ερμηνεία μου αρέσει, άκουτε, έχει τζαζιά πολύ ωραία.

0: Αυτή είναι η Ζαζ, κάπως έτσι λέγεται αυτή η κυρία καλλιτέχνης. Λοιπόν, τώρα για να μην το καθυστερώ άλλο τον Κώστα Στούπα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, συζητούμε προχθές με έναν φίλο. Ο φίλος, ο άνθρωπος αυτός, ο φίλος μου είναι επιχειρηματίας. Ας μην πούμε που είναι επιχειρηματίας, δεν έχει κανένα νόημα. Εν πάση τόσει, μία νεαρά κυρία που είναι στο προσωπικό του. Πολύ πολύ νεαρή, δεν έχει καμιά σχέση με τον επιχειρηματία, ενώ ηλικιακά. Τον βλέπει μία μέρα γιατί κάπου έχει αφήσει το κινητό του τηλέφωνο ο επιχειρηματίας, κάπου εκεί στον μπάγκο που δουλεύει το νεαρό, ας το πούμε κορίτσι, όχι ας το πούμε το κορίτσι, δηλαδή το νεαρό. Και ακούει λοιπόν την υπάλληλό του, ο επιχειρηματίας, να του λέει: «Κύριε Νίκο, είστε ακόμη με το 12. Όταν λέμε είστε ακόμη με το 12, για να το είναι κωδικός, για να το ερμηνεύσουμε τον κωδικό, εννοούν είστε ακόμη με το iPhone 12. Εντράπηκε, όχι απλώς ντράπηκε, εντράπηκε ο επιχειρηματίας, κατακοκκίνησε. Διότι η νεαρά γυναίκα που απασχολεί στην επιχείρησή του, του είπε: «Κύριε Νίκο, με το 12 κυκλοφορείτε ακόμη, έσχος και ντροπή». Οπότε μια άλλη κυρία που είναι στην παρέα λέει: «Πού να δείτε εμένα τι τραβώ όταν με βλέπουν με έναν φακό στην πίσω πλευρά του iPhone». Συγγνώμη που θα το δει, είσαι φτωχός. Αν το κινητό σου έχει έναν φακό μόνο από πίσω, ενώ στην πίσω πλευρά, είσαι σε αυτό που λέμε φτωχο μπιπ. Ναι. Τώρα εμείς έρχεται ο Νιφούδης, έρχεται ο Παπάς, έρχεται το Πασόκ, έρχεται ο Μοναλίζας. Ο Μοναλίζας είναι το καινούριο του rebranding. Δεν είναι μόνο Mr. Rebranding, είναι ο Μοναλίζας, που τον βλέπεις από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, και δίνουν παροχές για τις αστικές συγκοινωνίες. Οκ, το λύσανε το θέμα. Αγαπητέ Κώστα Στούπα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άρη.
0: Τώρα, και το εξαιρετικό το χθεσινό σου άρθρο, ακόμη πιο εξαιρετικό το σημερινό άρθρο. Αλλά αν έχεις κουράγιο με μένα και θέλεις να... Και αν με αντέχεις, είναι θέμα γούστου αυτό. Αν με αντέχεις, θα ήθελα κάποια πρωινά να συζητήσουμε το ουσιαστικό θέμα όπως το θέτεις. Δηλαδή, εσύ κάνεις πολιτική, αγαπητέ μου Κώστα. Και οπότε ξεκινάς. Πάμε. Στο liberal.gr γράφει ο Κώστας Στούπας. Παρακαλώ πολύ, διαβάστε και το. Να το διαβάζετε κάθε μέρα, δεν το συζητώ. Αλλά ειδικά το σημερινό και το χθεσινό του άρθρο είναι η επιτομή αυτού που θέλουμε, που ψάχνουμε. Πώς το θέμα που έθεσε χθες ο Κώστας Στούπας, και σας το διάβασα ένα μεγάλο μέρος του άρθρου, σήμερα επανέρχεται με τα στοιχεία της καθημερινότητας για το ποιες είναι οι αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα, αλλά ποιον ιδιωτικό τομέα, τον ιδιωτικό τομέα που δουλεύει πολύ πιο γρήγορα από άλλους τομείς του ιδιωτικού τομέα, ότι λέει πώς θα αυξηθούν οι μισθοί λοιπόν, Κώστα Στούπα. Θες να ξεκινήσεις από εκεί, ό,τι θες, δικό σου.
1: Η αύξηση των μισθών, καταρχήν, για να έχουν ένα βιώσιμο, να είναι βιώσιμη η αύξηση, οποιαδήποτε αύξηση, θα πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι και στα σημερινά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας, που δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγική, δεν υπάρχουν τομείς που πληρώνουν πάρα πολύ καλά. Είναι εκεί όπου η προσφορά εργασίας υπολείπεται τη ζήτηση. Δηλαδή, η ζήτηση, αυτοί που θέλουν εργαζόμενους, θέλουν περισσότερους από όσους έχει η αγορά. Κάποιος που μπορεί να τέλειωσε ένα πολυτεχνείο, να σπούδασε πριν από 20-30 χρόνια, θα πρέπει συνέχεια, πιστεύω, να προσαρμόζει τις δεξιότητες, να βλέπει πού κινείται η αγορά και να πηγαίνει προς τα εκεί. Υπάρχουν εξελίξεις, δηλαδή υπάρχουν τομείς, οι τομείς της πληροφορικής στην εργασία τα τελευταία χρόνια, που πληρώνουν πάρα πολύ καλά. Το δεν σημαίνει ότι όποιος έχει κάνει μια σχολή πληροφορικής μπορεί να βγει στην αγορά και να πάρει 2-3 χιλιάρικα με το καλημέρα. Σημαίνει όμως ότι όποιος θέλει και προσαρμόζει συνεχώς τις δεξιότητες του, πολύ σύντομα μπορεί να πάρει τα χρήματα αυτά στην αγορά της πληροφορικής. Ήμουν, Άρη, πριν από λίγες μέρες σε μια συζήτηση. Ήταν ένας τελειόφυτος. Είχε τελειώσει πολυτεχνείο και εργάζεται 5-6 χρόνια και θεωρούσε ότι παίρνει πάρα πολύ λίγα χρήματα. Του είπα ότι, παιδί μου, αν κάποιος, πιστεύω δηλαδή σήμερα, έχει τελειώσει πολυτεχνείο στην Ελλάδα και μετά από 5 χρόνια, που για να μπει 5 χρόνια σε μια εργασία να μάθει τα βασικά πράγματα, ας πούμε, δεν εισπράττει 40-50 χιλιάδες το χρόνο, δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Παρόν ήταν και ένας επιχειρηματίας της πληροφορικής και έλεγε, επιβεβαίωνε ακριβώς το ίδιο, ότι σε μένα, αν βρω κάποιον, να ψάχνω να βρω ανθρώπους με τα χρήματα αυτά να ξεκινήσουν.
0: Έθιξες όμως την καρδιά του προβλήματος. Ότι δηλαδή πόσο δοτικοί είμαστε σε αυτό το επάγγελμα που θέλουμε να κάνουμε. Ή όχι.
1: Ακριβώς. Πρέπει να προσαρμόζεσαι, να κοιτάς τι θέλει η αγορά και να εξελίσσεσαι.
0: Ναι. Γιατί εσύ λες σήμερα το εξής. Λες, είμαι μπροστά σε μια κατασκευή που ένας μάστορας με δύο βοηθούς φτιάχνει έναν τοίχο με τσιμεντόλιθους. Διαβάζω το άρθρο σου. Προκειμένου να συγκρατεί το έδαφος για ένα λαχανόκηπο. Για την ακρίβεια, εγώ που είμαι γραφιάς, λες για τον εαυτό σου, διέκρινα κάποια λάθη που έκαναν στην κατασκευή όταν τους τα επεσήμανα τα διόρθωσαν. Στην κουβέντα που έπιασα με τον μάστορα εργολάβο, πληροφορήθηκα, τα γράφει ο Στούπας αυτά σήμερα, ότι τους δύο λαδαπούς εργάτες που είχε ως μόνιμο προσωπικό για τέτοιες δουλειές, τους έδινε μισθό περίπου 2.700 ευρώ το μήνα καθαρά. Κόμμα μαύρα. Η συνέχεια δική σου.
1: Ακριβώς, δηλαδή αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο. Σε τέτοιες δουλειές συναντάς συνέχεια. Οι μισθοί που πληρώνεις, οι αμοιβές που πρέπει να πληρώσεις, ας πούμε, σε ένα μάστορα. Και λέω παρακάτω το άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα για οικιακή βοηθό. Σήμερα η οικιακή βοηθό στην Ελλάδα, στην Αθήνα, οπουδήποτε, δεν μπορεί να βρει κάποιος με κάτω από 8 με 10 ευρώ την ώρα. 8 με 10, 10 ευρώ την ώρα σημαίνει 2.000 το μήνα. Δεν είναι δηλαδή χρήματα που λέμε ότι η Ελλάδα είναι η τελευταία στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη. Ο κατώτατος μισθός είναι στα 9 εκατοστάρικα, ας πούμε, και αυτό είναι πολύ χαμηλά.
0: Αν μου επιτρέπεις εμβολήμως μια τάκα, γιατί θέλω να το προλάβω. Δεν σημαίνει ότι με τη συζήτηση που κάνουμε λέμε μην πάτε στο Πολυτεχνείο, μην πάτε στο Πανεπιστήμιο και τραβάτε να γίνετε τεχνίτες, να φτιάχνετε μάντρες οικοδομών. Δεν λέμε κάτι τέτοιο. Λέμε ο Κώστας Τούπας από 2-3 παραδείγματα θίγει ένα ουσιώδες ζήτημα. Το ξέρω, θα ενοχλήσω. Πόσο θέλουν να δουλεύουν σήμερα οι νέοι? Πόσο θέλουν να δουλεύουν? Πόσο θα δώσουν τον εαυτό τους στη δουλειά τους? Δεν ξέρω.
1: Λέω το αντίθετο. Λέω το αντίθετο. Ότι πρέπει να σπουδάζουν και να αποκτούν εξειδικεύσεις. Να αποκτούν, πώς το λένε, ειδικεύσεις οι άνθρωποι, ας πούμε, για προκειμένου να είναι αποδοτικοί και να πληρώνονται καλά. Skills που λέμε.
0: Μάλιστα. Ναι. Δεξιότητες. Ωραία. Και από την άλλη πλευρά θίγεις και κάτι άλλο που αφορά απόφυτο πτυχιούχο τμήματος φιλολογίας Περιφερειακού Πανεπιστημίου. Που διαπιστώνει η καθηγήτρια ότι όταν έβαλε σε κάποιο μάθημα ερώτηση για τον Ιάκωβο Καμπανέλη, οι μελλοντικοί φιλόλογοι, γράφει ο Κώστας Τούπας το ίδιο άρθρο, ρωτούσαν αν αυτός ο Ιταλός ο Καμπανέλη έχει γράψει και άλλα έργα εκτός από το Μαουτχάουζεν.
1: Ακριβώς. Έχει γίνει δηλαδή τις τελευταίες δεκαετίες της σοσιαλιστικοποίησης της χώρας. Πώς λέγαμε παλιά, κάθε χωριό και γυμναστήριο, κάθε πόλη και στάδιο. Έχει γίνει κάθε χωριό και πανεπιστήμιο και κάθε πόλη και υπερπανεπιστήμιο, ας πούμε. Ναι. Έχουν δημιουργηθεί ένα σωρό σχολές οι οποίες βγάζουν ανειδίκευτους πτυχιούχους. Αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν τον εαυτό τους πτυχιούχο, δηλαδή σε κάποιο σχολείο με κάποιο αντικείμενο που δεν έχει και στην αγορά εργασίας αντίκρισμα. Θεωρούν αυτούς τους πολύ ειδικευμένους, ας πούμε, οι οποίοι θα πρέπει να παίρνουν πολύ υψηλούς μισθούς, τους οποίους η αγορά δεν τους δίνει. Εκεί δημιουργεί μια σύγκρουση σε αυτόν τον άνθρωπο, γίνεται αντισυστημικός γιατί θεωρεί ότι αδικείται. Ενώ στην ουσία δεν έχει αποκτήσει κάποιες δεξιότητες.
0: Ναι. Τώρα, έχω επιστολές από μια κυρία εκπαιδευτικό, η οποία με βοηθάει πολύ έτσι με την ενημέρωση. Θα πρέπει να κάνω διάλειμμα. Μπορούμε να συνεχίσουμε μια άλλη μέρα την συζήτησή μας, σε παρακαλώ, για να έρθουμε στο χθεσινό σου άρθρο ότι πώς θα αυξηθεί η οικονομία μας για να έρθουν μεγαλύτεροι μισθοί, γιατί λες κάτι χθες πάρα πολύ ουσιαστικό και δομικό που κανένα κόμμα δεν θα το πει. Κανένα κόμμα δεν θα το απευθύνει με τόσο ειλικρίνεια στους πολίτες. Μπορείς να μας πεις μία κουβέντα από το χθεσινό σου άρθρο για να συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα, σε παρακαλώ.
1: Ναι. Δεν ξέρω ποιο πράγμα εννοείς, Άρη.
0: Εχθές έγραψες, ναι, και το διάβαζα, ότι για να κάνουμε, για να γίνει όλο αυτό το οποίο όλοι έχουμε στο μυαλό μας, πώς η Ελλάδα θα ανεβάσει τους μισθούς της, πρέπει να κόψουμε από κάπου για να δοθούν κίνητρα για το παρακάτω, ενώ σε μισθούς σε νέους ανθρώπους.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, όλοι ζητάμε αύξηση των μισθών, αύξηση της παραγωγικότητας. Είναι πολύ απλό. Μια κοινωνία, μια οικονομία έχει συγκεκριμένους πόρους. Η Ελλάδα καταναλώνει πάρα πολλά χρήματα για το συνταξιοδοτικό. Το λέω αυτό με επίγνωση ότι είμαι συνταξιούχος πια και ότι θα πρέπει να κοπούν από εμάς. Η Ελλάδα πληρώνει πάνω από 30 δισεκατομμύρια το χρόνο συντάξεις. Αυτό είναι ένας τεράστιος πόρος. Αν θέλουμε για μια Ελλάδα των παιδιών μας και των εγγονών μας του μέλλοντος, ας πούμε, θα πρέπει να μειωθούν από εκεί τα χρήματα, οι πόροι, και να πάνε στους νέους που εργάζονται για να πάρουν υψηλότερους μισθούς, να επιστρέψουν οι νέοι από το εξωτερικό, να δοθούν δηλαδή πόροι στην παραγωγική οικονομία.
0: Ναι. Ναι, αυτό όμως δεν πρόκειται να το ακούσουμε, οπότε εμείς συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα. Θα έχεις ξανά πρόσκληση, αν θέλεις να συμμετάσχεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Κώστα Στούπα. Στην επόμενη ώρα θα σας μάλλον ας κάνω ένα διάλειμμα πολύ γρήγορα εδώ, για να σας δώσω μια γέση από αυτήν την επιστολή της κυρίας εκπαιδευτικού, η οποία είναι και σήμερα μάλιστα μου έστειλε επιπλέον από τα δικό της πρώτο μήνυμα, μου έστειλε και άλλες συναδέλφους της, οι οποίες διόρθωσαν γραπτά των εξετάσεων. Και εγώ δεν θα πω τα ονόματα των εκπαιδευτικών, παρότι είναι με το ονοματεπώνυμό τους γραμμένα στο Facebook, αλλά εγώ δεν θα το κρατήσω σε ανωνυμία, να διαβάσετε τις παρατηρήσεις των κυριών εκπαιδευτικών. Διάλειμμα εδώ όμως προς το παρόν. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, προσφέρει τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Στεγάζεται σε ολοκένουργιο κτίριο, ανακαινισμένο, υποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Kilgreece.gr.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
5: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
7: κόκκιπε,
6: κομπάνιο, team colleague,
8: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
9: Σοβαρά.
7: Ποιοι για Μύκονο?
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
7: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
11: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
0: Λοιπόν, Χρήστου Κορκόβελου, δύο ακόμη βιβλία κυρίες και κύριοι, πριν κλείσουμε, «Η αλόθρησκη υπό το Ισλάμ, από την εμφάνισή του έως και την κατάκτηση του ελληνικού χώρου από τους Οθωμανούς, εναλλακτικές εκδόσεις», και το βιβλίο του Παναγιώτη Ηλιανού, «Σελίδες ιστορίας διαλέξεις, μια σειρά από 12 διαλέξεις για την ιστορία του ελληνικού και του παγκόσμιου πολιτισμού». Ο κύριος Παναγιώτης Λιανός είναι ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών από τις εκδόσεις Bookstation. Εκδόθηκε αυτό το βιβλίο. Θερμά συγχαρητήρια, καλό τάξιτο.
14: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
15: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
16: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
15: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
16: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
14: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
17: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
18: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
19: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
17: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
18: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
19: Φοβάμαι.
18: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
17: Να το, το βρήκα, παιδιά.
18: Μπράβο.
14: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
20: Συνεργασία.
14: Μυστήριο. Δράση.
20: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
14: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
20: Συνεργάσου με την παρέα σου.
14: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
20: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
14: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
18: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
21: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
20: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
21: Σκέψου, πρακτικά.
14: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο.
1: δεν έχεις.
2: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

Καλημέρα σας από τα Δυτικά, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τώρα αν ο καφές που μπορεί να έχετε πιει δεν έχει δράσει ακόμη, δεν θέλω να μου ανησυχείτε καθόλου, εδώ είμαστε εμείς, ήρθαμε. Εδώ είμαστε εμείς, ανοίγουμε μικρόφωνα, ανεβάζουμε διάθεση, ξεκινάμε παρέα, ξεκινάμε όπως κάνουμε καθημερινά για να ζήσουμε ένα ακόμη όμορφο πρωινό. Με καλή διάθεση ξυπνήστε λοιπόν, τεντωθείτε, ρίξτε ένα ωραίο τέντομα εκεί που είστε. Χαμογελάστε παιδιά. Δυτικά FM 92,8 Today News, είμαστε στον αέρα. Φέρνουμε την πιο φωτεινή καλημέρα σας. Στέλνουμε την αγάπη μας. Βάλτε ένταση, ανεβάστε λίγο να μας ακούει όλος ο κόσμος. Πιείτε και μια γουλιά καφέ και λέτε να κάνουμε πιο όμορφη τη μέρα μας. Και πώς θα την κάνουμε την πιο όμορφη τη μέρα μας? Αν επικοινωνήσετε μαζί μας όπως επικοινωνούμε εμείς καθημερινά. 2641-0-39-410-39-411 είναι τα τηλεφωνάκια μας και φυσικά είναι στη διάθεσή σας. Την καλημέρα μας σε όλη τη λαϊκή αγορά Αγρινίου. Σήμερα είναι Πέμπτη, σήμερα δεν είναι κύριε Κατσούλη μας? Πέμπτη λέει ο κύριος Κατσούλης. Και η λαϊκή αγορά είναι κάτω από το παλιό νοσοκομείο, στο γήπεδο του Πανετολικού, λίγο πιο πάνω. Οπότε καταλαβαίνετε εσείς ότι σας περιμένουν όλοι οι παραγωγοί εκεί για να κάνετε τις αγορές σας και φτηνά και με πολύ καλά προϊόντα, έτσι, και με δικούς μας ανθρώπους που στο κάτω-κάτω της γραφής χαίρουν και τον υδρότα τους στα χωράφια και στα κτήματα για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν εμάς. Όλα τα προϊόντα στους πάγκους από νωρίς το πρωί σας περιμένουν για να τα επιλέξετε. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11 ζωντανά μέσα από το Δυτικά FM, μέσα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Και βέβαια η μέρα μας θέλει θετική διάθεση. Σίγουρα θέλει όμορφες μουσικές. Γι' αυτό είναι ο κύριος Κατσούλης. Δώστε κύριε Κατσούλη λίγο έτσι να μας φτιάξετε τη διάθεση.

Ο αγαπημένος μας ο Γιάννης ο Σταμπέλος είναι ο πρώτος που βλέπω εδώ, μας παρακολουθεί. Μπορεί να είναι και άλλοι, αλλά εγώ το Γιάννη βλέπω τώρα. Καλημέρα Γιάννη Σταμπέλο, καλημέρα από το Δυτικά FM εδώ μέσα από το στούντιο. Γιατί δεν είσαι εδώ ρε παιδί μου να κεράσουμε και καφέ, να πούμε και τα νέα μας. Γιατί δύσκολο είναι να έρθεις προς τα δω. Εκτός πια και να έχεις φόρτο εργασίας, που ξέρω αυτό το διάστημα μπορεί και να ετοιμάζεις καινούργια παράσταση. Η μέρα ξεκινά πάντως με το δικό σας χαμόγελο, έτσι, από όλο τον κόσμο. Καλή ακρόαση να έχουμε, καλή συνέχεια να έχουμε όλοι μας. Και μέσα από αυτή την αγαπημένη σας συχνότητα θα σας μεταδώσουμε και τα νέα. Θα σας πούμε και το τι γίνεται γύρω μας, τι θα κουβεντιάσουμε σήμερα και τι θα πούμε. Με αναμονή μάλλον του κλιμακίου που έρχεται, του κυβερνητικού κλιμακίου σήμερα στην Ετωλό Ακαρνανία, πάρτε και καταλάβετε δηλαδή πώς προετοιμάζονται αυτοί που θα τους υποδεχτούν, οι τοπικοί άρχοντες και όχι μόνο. Θα έχουμε περετζάδες λοιπόν από έναν υπουργό και δύο υφυπουργούς, οπότε σήμερα είμαστε για να μας. Θα ακούσουμε, θα ξανακούσουμε, θα συζητήσουμε. Στο περιθώριο όλων αυτών όμως θα παίξει και η παραπολιτική. Ποιος με ποιους, ποιοι έχουν περισσότερες επαφές, τι γίνεται. Αλλά ξέρετε τι μου κάνει τρομερή εντύπωση. Είπαμε το AI, τεχνητή νοημοσύνη, έχει μπει στη ζωή μας. Ποιος λέει το αντίθετο. Και μάλιστα αν ξέρεις και να τη χρησιμοποιήσεις προς όφελος, να είστε σίγουροι ότι μπορεί να κάνει παπάδες. Άλλα πράγματα δηλαδή, τρομερά. Το χειρότερο όμως ξέρετε ποιο είναι.

για να μην την πληρώνει κιόλα, να μην έχει κόστο. Την κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Ότι μερικοί το παραξήλωσαν. Και όχι μόνο το παραξήλωσαν, αλλά έχουν μπει στη διαδικασία και ουσιαστικά αλλάζουν την εξωτερική τους εμφάνιση. Άλλος είναι στη φωτογραφία που παρουσιάζεται στην εικόνα και άλλος είναι πραγματικά. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση, ξέρετε ποιο είναι? Γιατί δεν αγαπάμε την εικόνα μας με τα όποια θέματα μπορεί να έχει στο κάτω-κάτω της γραφής? Κανένας δεν είναι τέλειος. Και αν υπάρχει μια τελειότητα σε ένα πρόσωπο, αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο. Λοιπόν, γιατί να εμπιστευτείς έναν πολιτικό άντρα ή γυναίκα που προχωρά σε μια τέτοια αλλίωση του προσώπου, φαντάζομαι, και όλων των υπολείπων που ακολουθούν? Για ποιο λόγο? Το έχετε σκεφτεί αλήθεια αυτό? Ότι άλλο είναι, άλλο βλέπετε εσείς και άλλο στην πραγματικότητα αντιμετωπίζετε? Άπειρες φορές το έχω ζήσει αυτό. Βρε, εσείς δεν καταλαβαίνω με ποιο σκεπτικό κάνετε όλες αυτές τις αλλαγές. Θες να κάνεις κάτι έτσι, να το βελτιώσεις, το καταλαβαίνω. Αλλά εδώ να προχωράει ο άλλος ή η άλλη σε μια αλλαγή που τραβάς τα μαλλιά σου. Γιάννη Σταμπέλο, έχεις την ίδια άποψη ή έχεις διαφορετική? Πάντα μας εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, λέει αγαπημένη μας κυρία. Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα στην Άρτεμις που μας παρακολουθεί. Έλα, πώς σου φαίνομαι σήμερα με τα πρασινάκια μου, Αρτεμούλα? Έλα, πες. Μη μου πεις από τον Ντάμ, αγαπημένη. Από τον Ντάμ στη Γιώτα στα οίκου 6, που με έχουν αναλάβει τα κορίτσια εργολαβικά και δείτε εδώ τα αποτελέσματα. Μην με κάνετε τώρα να σηκωθώ, θα με κράξει ο Κατσούλης. Πιο μετά που θα πάμε για άλλα ρεπορτάζ. Ντάμ λοιπόν για τα Στέικου 6. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα ρούχα. Τι να σας πω τώρα? Μοναδικές επιλογές. Και όταν σας λέω εγώ μοναδικές επιλογές, αυτό θέλω να το θυμάστε. Διότι δεν είναι δύσκολο να βρείτε ρούχα που δεν θα φορεθούν από πάρα πολύ κόσμο. Και εσείς βέβαια θα κάνετε τη διαφορά, γιατί θα στολιστείτε ως γυναίκες, γιατί το έχουμε κι εμείς, ρε παιδί μου, αυτό. Άμα δεν είσαι κομψός ή κομψή, να περάσεις και αυτό το μήνυμα, το τι ωραία που ζω, τι ωραία που περνάω, προσέχω και τον εαυτό μου, ντύνομαι σωστά. Δεν θα κάνουμε τη διαφορά. Γι' αυτό λοιπόν πάτε μέχρι τον Ντάμ Γιώτα στα οίκου 6 και θα με θυμηθείτε. Γυναικεία ρούχα, μοντέρνα αξεσουάρ, εντυπωσιακές τσάντες, ό,τι θέλετε. Τα πάντα όλα που λέμε, γιατί το Ντάμ, να ξέρετε, είναι μια προσωπική υπόθεση της κάθε γυναίκας. Δεν πιστεύω να έχετε διαφορετική όψη, άποψη που λέω. Καλημέρα στη Μερούλα, καλημέρα στην Αγγελικούλα, σε όλο τον κόσμο εδώ που είναι μέσα και μας παρακολουθεί. Μπορείτε να μας παρακολουθείτε και διαδικτυακά, αν μπείτε στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, στον Δήμητρα Λαοπόντη. Και να μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.dtkfm.gr. Είδατε τι ωραία που ξεκινάμε με το καφεδάκι μας εμείς αναχείρας, για να μπορούμε να στείλουμε και τις καλημέρες μας, να ξυπνήσουμε και εμείς μαζί με σας, παιδιά. Κάπως έτσι θα τα κάνουμε όλα. Να επιστρέψω από τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Καλεσοπάτη και έχουμε να πούμε ένα κάρο πράγματα σήμερα. Να μην πω χρόνια πολλά στο Θεόδουλο, στη Θεοδούλη, στο Λεόντιο, στη Λεοντία, στον Ήπατο και στην Ιπατία που γιορτάζουν σήμερα. Για σταθείτε τώρα, βρε παιδί μου, δηλαδή. Να πούμε και 5 χρόνια πολλά. Αγίου Μάρτυρος, λέει η εκκλησία μας Λεοντίου και τον σύναυτό Ιπάτιου και Θεοδούλου, τον εντρυπόλη της Συρίας. Έλα μωρέ παιδάκι μου, και πήρα και εγώ, είπε εντρυπόλη και σκέφτηκα την Τρίπολη τη δική μας, αλλά είναι κάτω, δεν είναι εδώ. Είναι πέρα στους πέρα κάμπους ένα πράγμα. Και ο κύριος Κατσούλης είναι εδώ σήμερα. Για να σας δω, κύριο Κατσούλη μου, σήμερα. Α, σήμερα δεν έχει βγάλει άχνα από το πρωί. Γκρινιάζει για τα μικρόφωνα. Είναι εντάξει το μικρόφωνο μας εδώ? Α, θα σκάσω εγώ, λέμε, σένα με τα μικρόφωνα που στο λέω μία, στο λέω δύο. Εσείς δεν με ακούτε καλά έξω? Δεν μπορεί να μην με ακούτε καλά. Μια χαρά με ακούτε, λέει ο Κατσούλης εδώ. Και έχω να σας πω λοιπόν και πάρα πολλά πραγματάκια σήμερα, έτσι με ένα παραπολιτικό ύφος, για το τι έρχεται όπου να είναι, και εδώ στο Αγρίνιο, στο Δήμο, και όχι μόνο, και γενικότερα που πάει το πράγμα. Διότι υπάρχουν κάποιοι που ανησυχούν αν θα γίνουν εκλογές τώρα τον Οκτώβριο ή αν θα γίνουν εκλογές την Άνοιξη, γιατί δεν είναι να έχει εμπιστοσύνη, λέει, στο Μητσοτάκη. Μπορεί να πάει, λέει, στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβρη και να γυρίσει, να του τραβήξει, ας πούμε, και να του πει: τώρα θα πάμε σε εκλογές. Γιατί περιμένουν να δουν τι θα κάνει και ο Σαμαράς με το κόμμα του. Θα το κάνει, δεν θα το κάνει, θα το ανακοινώσει? Πληροφορίες οι δικές μου λοιπόν λένε ότι είναι θέμα χρόνων να ανακοινωθεί, αλλά όχι μέσα στο καλοκαίρι. Και μάλιστα γίνονται πάρα πολύ σοβαρές συναντήσεις με τον Αντώνη Σαμαρά και γίνονται πολύ σοβαρές συζητήσεις, λοιπόν, για το ποιοι θα είναι μέσα στα ψηφοδέλτια. Δεν μιλάμε μόνο για τον ομόετωλο Ακαρνανίας, όχι, και γενικότερα για τη Δυτική Ελλάδα. Μιλάμε και για πάνω στον κάμπο της Λάρισας, και εκεί γίνονται ωραία πράγματα.

0: Μάνθα θα στείλουμε την καλημέρα μας. Μανθούλα μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Και προχωράμε, γιατί το κλιμάκιο εδώ θα έρθει να κάνει μάθημα, λέει. Θα κάνει βέβαια μάθημα στα στελέχη. Και μας έχει ειδοποιήσει η ΔΕΠ να πάμε κάτω, λέει, κατά τις 4.30. Αλλιώς θα κλείσουν οι πόρτες. Τι μας λέτε, ρε παιδιά? Πώς να συγκλονιστούμε δηλαδή εμείς κατά μεσήμερο, 4.30 ώρα το μεσημέρι, να πάμε να έρθουμε να καλύψουμε το ρεπορτάζ? Γιατί δεν κάνετε live streaming, ας πούμε? Δεν έχετε λεφτά? Α, μην μου κάνετε τέτοια τώρα. Γιατί δεν μας είπατε να έρθω εγώ και ο Κατσούλης να σας κάνουμε live streaming? Πώς έλεγε η Βλαχοπούλου, τι να το κάνω, βρε το τηλέφωνο, ανεβαίνω στην ταράτσα, λέει, και φωνάζω όσο θέλω. Ή βγαίνω στο μπαλκόνι, λέει, και φωνάζω. Άμα θέλω υπεραστικό, ανεβαίνω στην ταράτσα. Δεν θα ανεβούμε εμείς στην ταράτσα του Δημαρχείου, ας πούμε, με ένα χουνί να του συνδέσουμε να ακούει όλος ο κόσμος? Να μην έχετε και κόστη. Λοιπόν, Στάθη μου, την καλημέρα μας. Ο Στάθης ο Σκοτίδας είναι εδώ. Μ' άρεσε η ανάρτηση που έκανε, Στάθη. Πολύ μου άρεσε. Αυτό το μικρό τρέιλερ, λοιπόν. Πολύ, πολύ, πολύ μου άρεσε. Καλή ημέρα, να άρχοντες και αρχόντισες. Και καλή ημέρα, άρχοντε, λοιπόν, και σε σένα. Συνεχίζοντας, να δούμε την επικαιρότητα. Τι λέει αυτή η ρημαδό επικαιρότητα, που περιμένουμε πώς και τι να πέσουν οι υπογραφές. Μπας και πέσουν και οι τιμές. Γιατί τα στενά του Ορμούζου είναι αυτά που μας έχουν ταλαιπωρήσει. Έχουμε πάθει ουρμουζίτιδα, έτσι δεν είναι, Ζόρζ? Εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές και που δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Και στον Αντώνη θα στείλω μια καλημέρα τώρα που βλέπω ότι μας καλημερίζει. Και διάφορα, διάφορα έχουμε να πούμε. Στο μεταξύ έχει εξαρθρωθεί, λέει, ένα κύκλωμα πειρατών συνδρομητικής. Ξέραμε, γνωρίζουμε, τουλάχιστον έχουμε μια εικόνα για το τι γίνεται με αυτούς τους πειρατές. Τα ωφέλη, τρελά τα ωφέλη, πάρα πολλά τα λεφτά, πραγματικά σας το λέω, πάρα πολλά τα λεφτά. Και είχε κόσμο, λέει, και από εδώ, από το Αγρίνιο, από τη δική μας την περιοχή. Καλά, θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς απ' έξω? Όχι, βρε, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε απ' έξω, μια χαρά είμαστε μέσα. Αλλά το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Ας σας το πω, δεν είναι μόνο οι πελάτες που θα έρθουν, θα πάνε σε αυτό το κύκλωμα, που φέρουν την ευθύνη, αλλά αυτοί που έχουν στήσει το κύκλωμα, πουλάνε τις υπηρεσίες, και κάποιοι οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν αυτές τις υπηρεσίες χάνουν λεφτά, απασχολούν και κόσμο. Χίλια δυο, θα τα πούμε στη συνέχεια. Στην Ελενίτσα μας θα στείλουμε την καλημέρα μας τώρα που μας παρακολουθεί. Ελένη Κυριλή Σκούρα, πάντα μου άρεσαν τα δύο ονόματα. Κατσούλη, πώς θα σου φαινόταν να έχω κι εγώ ένα? Chamberlain, ας πούμε. Πώς την έλεγε? Ρε Παέθη, Μπαρμαλέη, να αλλάξω το όνομά μου, να λέγομαι Στέλιος Chamberlain. Και πώς το απαντούσε ο Παντελής ο Ζερβός? Chamberlain, Μάμπερλεν. Θα σε βρει, λέει, ο Κοντογιώργης, ο άτιμος ο Κοντογιώργης. Άλλα νέα έχουμε και άλλα και άλλα εδώ. Γίνονται διάφορα. Θα δούμε τι έγινε και με την ημέρα καριέρας, εκεί ημέρας καριέρας. Τώρα, τι είδους καριέρα θέλουν να κάνουν πολλοί άνθρωποι στο Αγρίνιο, ξέρουμε. Θέλουν να μην να πάρουν και χρήματα οι άνθρωποι για τις δουλειές τους, και πολύ καλά κάνουν. Το θέμα είναι οι επιχειρήσεις που υπάρχουν εδώ, μπορούν να απορροφήσουν όλο αυτό το προσωπικό? Ή υπάρχει μαύρη εργασία? Δεν μιλώ για τις επιχειρήσεις απαραίτητα που συμμετείχαν σε όλη αυτή την μεγάλη διοργάνωση της Περιφέρειας Δικής Ελλάδας. Όχι, σε καμία περίπτωση. Αλλά ξέρω πάρα πολλές επιχειρήσεις που αυτή την ώρα, αν υπήρχαν τα κλιμάκια όπως έπρεπε, θα έπρεπε να έχουν βγει έξω και να έχουν τσεκουρώσει οικολίγους ανθρώπους που αυτή την ώρα αναγκάζονται να δουλέψουν μαύρη εργασία. Και σας το λέω αυτό διότι ο άλλος που έχει τον καημό και μπορεί να έχει και οικογένεια, και όχι μόνο, σου λέει έλα για μένα, αλλά δεν θα έχεις ένσημα. Έτσι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει όλο αυτό. Το κράτος πού είναι σε όλα αυτά, αλήθεια? Πού είναι το κράτος σε όλα αυτά? Δεν είναι δουλειά δική μου, ας πούμε, να σηκώσω τα τηλέφωνα και να καταγγείλω τον Κατσούλη, για παράδειγμα, ή τη Λαοπόδη, δεν ξέρω ποιον άλλον. Είναι δουλειά και τις υπηρεσίες. Είναι δουλειά αυτονών που πρέπει να βγουν να κάνουν ελέγχους. Θα μου πεις εσύ, Λαοπόδη, βγαίνουν αραιά και πού και όταν? Για πάμε παρακάτω τώρα. Άλλα που πρέπει να δούμε, και να δούμε και τι γίνεται γενικότερα με τα οικονομικά στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι θα πέσουν οι τιμές, λέει, και στο πετρέλαιο και σε όλα αυτά. Αλλά το ζητούμενο, ξέρετε ποιο είναι? Εκεί μπορεί να πέσουν στις τιμές που έχουν πάρει την άγουσα των υπόλοιπων προϊόντων και που δεν ξέρουμε κατά πού να κάνουμε. Μπορεί κάποιος να μας πει αν θα πέσουν? Εγώ το βλέπω χλωμό έως κατά κίτρινο. Απ' την άλλη μεριά, σας το έλεγα και χτες, πόσο κάνει .gov.gr? Τι λέτε, ρε παιδιά? Και καλά, εδώ στην επαρχία πάει στον κόρακα, δηλαδή, γιατί μπορεί κάποια σούπερ μάρκετ να είναι το ένα κοντά στο άλλο. Έχεις μια εικόνα, λες, πάω με τα πόδια μου, ή δεν είναι τόσο μεγάλες οι αποστάσεις, παίρνω ένα αμάξι και πάω. Αλλά προσέξτε τώρα, σε μεγάλες πόλεις πόλεις που είναι τεράστιες αποστάσεις, σου λέει ο άλλος, όσα θα κάψω στη βενζίνη για να πάω και να έρθω στο πετρέλαιο, θα το βρω σε ένα σούπερ μάρκετ. Μία ή άλλη έρχεται. Οπότε με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν πείθομαι με αυτό το πόσο κάνει. Καλά κάνετε για να ξέρετε τις τιμές, να ξέρει ο κόσμος τις τιμές, να μπαίνει να το παρακολουθεί, και εσείς έτσι πρέπει να κάνετε οι πολίτες, αλλά κρατάτε και μικρό καλάθι. Και μέσα σε όλες αυτές τις ομορφιές σας λέγαμε πριν και για το τι πρόκειται να συμβεί και με το εξοικονομώ, όπου φαίνεται ότι υπάρχει εξελίσσεται σε δώρο άδωρο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τα προγράμματα τα συγκεκριμένα για μια πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων που ενδιαφέρονται, ιδιοκτητών ακινήτων. Γιατί, λέει, πέρα από τις καθυστερήσεις, τη λογική των καθυστερήσεων, που δεν υπάρχει λογική αυτό, στη διαδικασία των εγκρίσεων, το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί καθυστερεί το πρόγραμμα και πολλοί βγαίνουν εκτός των προγραμμάτων αφού δεν προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν τις εργασίες στο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι να λήξουν οι προθεσμίες. Δηλαδή, εντάξει, έλεος. Γιατί δεν μπορείτε να το λύσετε όλο αυτό? Επίσης, να στείλω και μία καλημέρα στις υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου, να τις ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί εδώ στην οδό Παπαφώτη, και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, υπάρχει ένα κτίριο, ένα παλιό σπίτι εκεί στη γωνία, στην Παπαφώτη, που βγαίνει σιγά σιγά στο στρογγυλό για να πας στη Μαβίλη, και είναι στα μαύρα της τα χάλια και είναι έτοιμη να πέσει. Μετά από ρεπορτάζ, λοιπόν, που το είδαν και αρμόδιοι, γιατί μπορεί να μην πέρναγαν οι άνθρωποι από εκεί, δεν τους κακολογεί κανείς, υπήρχε τέλος πάντων μια δίθεν κόκκινη κορδέλα για να μην περνάει κανένας από εκεί. Αλλά σήμερα είδα ότι πήγανε και βάλανε και αυτό το πλέγμα γύρω-γύρω. Το θέμα είναι να βάλετε το πλέγμα. Παιδιά, καλά κάνατε και το βάλατε, γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι του γίνεται. Αυτό το σπίτι δεν πρέπει να γκρεμιστεί το συντομότερο δυνατό? Και δεν είναι το μοναδικό, μου λένε άνθρωποι του ρεπορτάζ έξω. Μου λένε, λοιπόν, ότι τα περισσότερα σπίτια τα παλιά που είναι έτοιμα να πέσουν έχουν προστατευτικά, υποτίθεται, γύρω-γύρω, όπως και αυτά στην Ιρώνου, αυτό στην Ιρώνου Πολυτεχνείου. Τι μπορεί να περιμένουν οι αρμόδιοι, γιατί δεν μπορούν να τα γκρεμίσουν? Μήπως υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα με τους ιδιοκτήτες, δεν ξέρω κι εγώ τι γίνεται, και δεν μπορούμε να περάσουμε από εκεί? Και επίσης, λίγο πιο πάνω, στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, εδώ και πάρα πολλούς μήνες, υπάρχει μια σκαλοσιά. Το πρόβλημα που υπάρχει, ποιο είναι για να φύγει αυτή η σκαλοσιά? Γιατί δεν τελειώνουν οι εργασίες. Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται, αν είναι ο Δήμος ή αν είναι οι ιδιοκτήτες. Αλλά ξέρετε τι είναι? Για πάρα πολλούς μήνες να κλείνει το πεζοδρόμιο και να μην μπορεί να περάσεις. Έτσι είναι. Καλημέρα και στην Ανούλα μας, λοιπόν, που είναι εδώ και μας παρακολουθεί. Α, Γιώργο, έχουμε και άλλο χρόνο? Όχι, α, μην μου κάνεις τέτοια, και ήθελα να πω κι άλλα. Να στείλω μια καλημέρα τουλάχιστον, μπορώ? Μπορείς, λέει, και σύντομα, άντε μαζέψου. Αδελφοί αγγελοί, χτίζουμε σήμερα με αντοχή για μια ζωή. Αυτή είναι και η ατάκα που κυκλοφορεί για την τεχνική κατασκευαστική εταιρεία των αδελφών αγγελοί, που σας προσφέρει από το 2005 ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις. Θα τη βρείτε στο καινούριο, θα τους εμπιστευτείτε τους αδελφούς αγγελοί, γιατί η εμπειρία τους είναι το θεμέλιο της εμπιστοσύνης της δικής σας, και θα καλέσετε 6944-527-623.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίνια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 5610.

Επιστρέψαμε, κάναμε τη βολτίτσα μας στην αγορά, 9 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα. Και σας καλημερίζουμε μια φορά ακόμη από το Δυτικά FM 92,8 του Day News. Ακούτε τα νέα της ημέρας. Δήμητρα Λαοπόδη στον αέρα και βέβαια Γιώργος ο Κατσούλης στις υπέροχες μουσικές. Τώρα έχω στα χέρια μου τη συνείδηση. Να δούμε και τα πρωτοσέλιδα. Καθάριστα οικόπεδα από 23 Ιουνίου οι καταγγελίες και οι έλεγχοι. Πάνω από 8.000 οι δηλώσεις. Περίπου 90 πρόστιμα μη δήλωση των προηγουμένων ετών που τελικά είναι 100 και όχι 1.000 ευρώ. Αποστέλει ο Δήμος Αγρινίου. Φόσδα Δυτικής Ελλάδας στο επόμενο θέμα. Νομοθετείται για δεύτερη φορά πρόσκληση για έργα διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης, αλλά σχεδόν 2 χρόνια φορέας παραμένει στα χαρτιά. Στο Αγρίνιο έντονο ενδιαφέρον στην ημέρα καριέρας. 20 επιχειρήσεις με 180 προσφερόμενες θέσεις εργασίας συμμετείχαν στην εκδήλωση της περιφέρειας. Στο Μεσολόγγι ξιχνιάστηκαν οι κλοπές στο νοσοκομείο. Να κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Τρίτο πανετολικό Mountain Trail Run. Πάνω από 300 αθλητές αναμένονται, ενώ στο Δήμο Αγρινίου νέο όχημα για τη μεταφορά αμαία και χρηστών αναπηρικού αμαξιδίου. Και στα ευσυνείδητα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αγρινίου δεν ενέδωσε στο δικαστικό λαϊκισμό.

0: Και εμείς συνεχίζουμε 9 και 36 πρώτα λεπτά η ώρα. Και θα πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον συνάδελφό μας, τον αγαπημένο, τον Σωτήρη τον Καρέλη, που είναι στην περιοχή της Ναυπάκτου, γενικότερα στην Ναυπακτία και στη Δωρίδα από εκεί. Διότι μάθαμε ότι η αστυνομία εντόπισε, λέει, μια χασισοφυτία. Βρε, Σωτήρη μου, καλημέρα κιόλας. Μήπως ήταν παιδί μου κάναβη φαρμακευτική και δεν το καταλάβανε οι άνθρωποι.
1: Καλημέρα στους αγροατές μας. Ναι, πρέπει να βάζουν πινακίδες. Πώς βάζουν βιολογική καλλιέργεια, να βάζουν. Δεν σου βάζουν. Σε κάποια λιοστάσια. Εισέρχεσαι σε βιολογική καλλιέργεια, θα μπορούσαν να πούνε ειδικοί ότι είναι φαρμακευτική κάναβη. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι οι αστυνομικοί της Φωκίδας, που είναι πολύ λιγότεροι από ότι είναι το Λακαρνανία, πίστεψέ με, ήρθαν μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και βρήκαν μία χασισοφυτία με 174 δεντρίλια κάναβης, δύσβατη μάλιστα περιοχή, στην καλοσκοπή Φωκίδας.
0: Πού στο καλό, όταν λέμε δύσβατη περιοχή δηλαδή, πώς έφταναν και οι καλλιεργητές εκεί? Τους εντόπισαν μόνο πάτια.
1: Κοίταξε, τι? Είναι δρόμοι δασικοί και στη συνέχεια μέσω ενός μονοπατιού που υπήρχε εκεί για την υλοτομία, αξιοποίησαν ένα ξέφωτο στην ουσία που μπορούσαν έτσι να θεωρούσουν ότι δεν μπορούν να το εντοπίσουν εύκολα οι αστυνομικοί. 174 δεντρίλια δίμητρα μέχρι ενός μέτρου και 50 εκατοστών το ύψος τους εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Η αστυνομία λοιπόν εντόπισε στο χώρο αυτό πολλούς, είχαν φτιάξει ιδιοκτήτες εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών της χασισοφυτίας ένα ολόκληρο δίκτυο ποτίσματος. Μετέφεραν νερό από αρκετά εκατοντάδες μέτρα μακριά. Γεωργικά εργαλεία, είχαν και ψαλίδι του αδέματος. Τα περιποιούνται, τώρα καταλαβαίνεις. ναι, μωρέ, τώρα ξέρεις. Μετά από. Σίγουρα θα ρώτησαν γεωπόνο.
0: Δεν μπορεί να μην ήξεραν οι παραγωγοί άνθρωποι. Μπορεί να το είχαν ξανακάνει και στο παρελθόν.
1: Το κακό είναι, Δήμητρο, ότι δεν ήταν βιολογικό αυτή η φυτία, γιατί βρέθηκε και λίπασμα.
0: Γιατί δεν μπορεί να ισχυριστεί κάποιος είναι βιολογικό άμα υπάρχει λίπασμα. Το κάνεις για να ανεβεί πιο γρήγορα, να σηκωθεί το φυτό.
1: Εκτός και είναι πιστοποιημένα βιολογικά και τα λιπάσματα, έτσι. Λοιπόν, θα σου πω ότι οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το προσδοκόμενο παράνομο οικονομικό όφελος από την συγκομιδή των δεντριλίων θα μπορούσε να φτάσει έως και τις 164.000 ευρώ.
0: Μωρέ, μπράβο.
1: Να σου πω ότι η προανάκριση συνεχίζεται από το θύμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων άφησης αδελφών.
0: Έχουν συλληφθεί κάποιοι ή όχι?
1: Αυτό θα σου πω ότι δεν έχουμε ακόμη εξέλιξη στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη ατόμων που καλλιεργούσαν την φυτεία. Το γεγονός είναι βέβαια ότι πριν από λίγο χρονικό διάστημα, 6 μήνες νομίζω περίπου, είχαμε τον εντοπισμό νέας φυτίας.
0: Ναι, το θυμάμαι και θα σε ρώταγα τώρα.
1: Πριν από ένα χρόνο πάλι στα όρια Ναυπακτίας και Δωρίδας μία ακόμη χασισοφυτία με 800 δέντρα τότε. Γενικότερα η περιοχή φαίνεται πως ενδείκνυται για την συγκεκριμένη καλλιέργεια και την προτιμούν οι άνθρωποι αυτοί για να κάνουν τις καλλιέργειες.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Φαντάζομαι θα σηκώθηκε και ντρόουν, γιατί τα δεντρίλια αυτά παίρνουν και μπόι άμα τους ρίχνεις νερό, λέει, και λίπασμα. Έτσι έμαθα.
1: Δεν ξέρω, γιατί ήταν τόσο πυκνή η βλάστηση γύρω, μήπως υπήρχε θέμα με τον ντρόουν, μην βρει πουθενά σε καμία άδεια.
0: Σωστό και αυτό. Τίποτα. Είναι τρομερή
1: 15, με, 15 μέρες παρακολουθούνταν η συγκεκριμένη χασισοφυτία. Να σου πω ότι από τις 15 μέρες μόνο τις 2 εντοπίστηκε ανθρώπινη ύπαρξη. Φαίνεται ότι ναι, μεν οι αστυνομικοί είχαν τις πληροφορίες τους, αλλά φαίνεται ότι και οι ιδιοκτήτες της φυτείας είχαν τις δικές τους πληροφορίες.
0: Αλλά για να έχουν
1: οι
0: ιδιοκτήτες. Άκου να δεις. Για να φτάσει στα αυτιά των παράνομων αυτών ανθρώπων, των ιδιοκτητών της χασισοφυτείας, αυτή η πληροφορία, σημαίνει ότι μπορεί να υπήρχε διαρροή.
1: Όχι. Αλλά δεν είναι διαρροή. Θα σου πω το εξής. Όταν βλέπεις μία κίνηση οχημάτων τακτική σε έναν δρόμο που περνάει ένα αυτοκίνητο στο μήνα.
0: Εκεί την τσιλιάζεσαι τη δουλειά.
1: Ακριβώς. Και σίγουρα δεν θα ήταν μόνο. Θα ήταν και οι τσιλιαδόροι που θα επόπτευαν την όλη περιοχή. Θα είδαν αυτοκίνητα
0: που δεν τα είχαν ξαναδεί.
1: Δεν είναι και τόσο διακριτική, να σου πω την αλήθεια, με τα οχήματά τους. Συγκεκριμένες μάρκες, συγκεκριμένα χρώματα.
0: Τα γνωρίζουν αυτοί που θέλουν να επενδύσουν στο χώρο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Βρε παιδί μου. Και πάει στράφη, καλλιέργεια. Ορίστε.
1: 164.000 ευρώ θα ήταν το προσωπόμενό
0: του. Και πού θα πήγαινε αυτό, γιατί τώρα τελευταία άκουσαμε στην περιοχή της Ναυπακτίας. Βλέπουμε δελτία τύπου, ενημέρωση που έρχεται και όλο κάτι συλλήψεις για κοκαίνη γίνεται και όλο και κάτι συλλήψεις για κάναβη γίνεται και τους είχαν πιάσει και στα σχολιά να δίνουν ναρκωτικά. Δηλαδή τι γίνεται ανήλικη τώρα στην περιοχή? Ναι, ανήλικη, βέβαια ανήλικη.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου, έχει έρθει ένας διοικητής, ένας ικανότατος διοικητής στο αστυνομικό τμήμα, ο οποίος σε συνεργασία με τον υποδιοικητή και με το λιγοστό προσωπικό έχουν στήσει ένα φοβερό δίκτυο και μπορούν πλέον να έχουν πληροφορίες για την διακίνηση των ναρκωτικών. Έγινε ένα πρώτο χτύπημα στην εμπορία στην Αύπακτο. Τι κάνουν λοιπόν αυτοί οι μάγκες? Αφού λοιπόν δεν μπορούμε στην Αύπακτο να διαθέσουμε τα ναρκωτικά μας, θα περάσουμε στη Δωρίδα. Έλα μου όμως που στη Δωρίδα, δίπλα στο Εφπάλιο, είναι εκεί κάτι τσακαλάκια καλά αστυνομικοί. Που είναι 10 συνομικοί όλοι και όλοι, αλλά έχουν τσαγανό και δεν φοβούνται και έχουν στήσει τα μπλόκα τους και έχουν και αυτοί το δικό τους δίκτυο ενημέρωσης και βρήκαν και από εκεί κάποια άλλα παιδιά και τα συλλάβαν, τα οποία είναι ένα φάκτη που πηγαίνουν και κάνουν διακίνηση από εκεί.
0: Άρρωστε δίπλα είναι η Δωρίδα, έτσι.
1: Κοίταξε, περιμένω να γίνει και η γέφυρα, η παλιά γέφυρα του Μόρνου, οπότε τώρα θα έχουμε δύο διόδους διέλευσης. Έτσι, οπότε είχαμε τη νέα γέφυρα, θα έχουν και την παλιά γέφυρα.
0: Και με τους ανήλικους τι γίνεται τώρα? Στάσου να σε ρωτήσω κάτι, αν το γνωρίζεις βέβαια. Συλλαμβάνονται ανήλικοι. Ωραία, και μετά τους βλέπεις έξω και συνεχίζουν την καριέρα τους. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
1: Παίζουν κι εσύ.
0: Βλέπεις λοιπόν.
1: Και εσύ. Μάλιστα, θυμάσαι πριν από κάποιο χρονικό διάστημα είχαμε συλλάβει τρεις.
0: Ναι.
1: Μετά από ένα μήνα συνελήφθη ίδιο άτομο από τους τρεις.
0: Θέλω να πω ότι συνεχίζει την καριέρα.
1: Αυτός οδηγήθηκε στη φυλακή. Αυτός οδηγήθηκε στη φυλακή. Συνελήφθηκε ξανά.
0: Τι να το κάνεις το ξανά? Το θέμα είναι να κάνεις τη δουλειά σου ως κράτος από την αρχή. Γιατί όταν θεσμοθετείς νόμους. Έτσι δεν είναι?
1: Ποιοι νόμοι τώρα, βρε Δήμητρα?
0: Ναι,
1: ποιοι νόμοι?
0: Έχεις δίκιο.
1: Ποιοι νόμοι? Δεν βλέπεις τι γίνεται. Δηλαδή, μιλάς με αστυνομικούς και σου λέει, ωραία.
0: Εγώ τους συλλαμβάνω, ναι.
1: Τους οδηγώ και τους πάω στο αυτόφορο και τους πάω στις εισαγγελικές αρχές. Και πριν φύγω με το περιπολικό και πάω στην Αύπακτο, στη Δωρίδα ή οπουδήποτε αλλού, έχει πάει νωρίτερα από μένα αυτός που τον οδήγησα εγώ ενώπιον τον ανακριτή και της εισαγγελέως. Λοιπόν.
0: Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν, να γίνουν πολύ πιο αυστηρά. Δεν είναι δουλειές αυτές τώρα. Να σου λέει ο άλλος, μέχρι να μπω βγαίνω.
1: Έτσι ακριβώς. Εδώ έχουμε βρει και το άλλο κόλπο τώρα, έτσι. Κάνουμε και με το. Μέσω ηλεκτρονικού, μέσω ταχυδρομείου.
0: Α, ναι, δεν είναι καινούργιο, αυτό είναι παλιό. Αυτό είναι παμπάλα.
1: Α, ναι, αχού, και εμείς νομίζουμε ότι έχουμε πρωτοτυπία.
0: Όχι. Και τώρα τα πάμε, στέλνουμε και στα boxes, πώς τα λένε αυτά, στα κουτιά.
1: Τα box now, ναι.
0: Έχουμε προχωρήσει, χρυσέ μου, τι νομίζεις, έχουμε μείνει πίσω, τι μας λες εσύ τώρα. Να σε ρωτήσω κάτι, έχετε επίσκεψη σήμερα, έρχεται ο κύριος Κικίλιας.
1: Κύριος Κικίλιας μας έρχεται.
0: Τι μου λες, να τον καλοδεχτείτε τον άνθρωπο.
1: Ναι. Περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει για το θαλάσσιο μέτωπο που έχουμε στην Ναυπακτία.
0: Το οποίο είναι τεράστιο και με πάρα πολλά προβλήματα. Να ξεκινήσουμε από το αντίριο. Ρίο αντίριο, από πού?
1: Εκεί θέλω να δω τι θα γίνει με τον προβλήτα το δυτικό, που έχει μεταφερθεί το θέμα της κατασκευής του στην περιφέρεια και περιμένουμε από το 21 να δούμε. Αυτόν τον έρμο τον προβλήτα να γίνεται.
0: Έτσι.
1: Να μιλήσουμε για διάβρωση ακτών, να μιλήσουμε για παραλιακό μέτωπο Παλαιοπαναγιάς που η θάλασσα έχει καταστρέψει όλο όλη την οδό Μακεδονίας, την παραλιακή οδό της Παλαιοπαναγιάς. Έτσι, που και δεν κάνει κανείς καμία παρέμβαση γι' αυτό και σηκώνουν τα χέρια και ψηλά γιατί δεν μπορούμε να τα βάλουμε τη θάλασσα. Αυτή είναι η απάντηση που έχουμε. Να μας πει και τη Μαρινά. Να μας πει γιατί. Για την προστασία των θαλασσών. Για ποιο απ' όλα. Θα έχει ενδιαφέρον βέβαια. Γιατί θέλω να δω τι θα πει και η Δημοτική Αρχή στον κύριο Κικίλια.
0: Βέβαια.
1: Για να δει τι έχει κάνει για το θαλάσσιο μέτωπο και η Δημοτική Αρχή. Γιατί έχουμε δύο γαλάζιες σημαίες και αυτές είναι στο Κρεονέρι και στην Κάρτα Βασιλική. Στην Αυπακτία όχι γαλάζιες σημαίες δικηματίζει, ούτε πειρατική. Έτσι. Και θέλω να δούμε τελικά τι γίνεται. Τι γίνεται. Και ζηλεύουμε την Δωρίδα, γιατί, για να το συνδέσω έτσι, που από 9 της πήγε 10 της γαλάζιες σημαίες.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Λοιπόν, που έχουν φτιάξει αυτοί ένα φοβερό, φοβερό θαλάσσιο μέτωπο. Τι να σου πω, δεν ξέρω αν έχεις επισκεφτεί Χιλιαδού, αν έχεις επισκεφτεί παραθάλασσο, όλα αυτά. Τα έχεις δει τι γίνεται.
0: Βεβαίως.
1: Και ζηλεύουμε. Και λέμε γιατί εμείς από εδώ.
0: Και αφού μιλήσαμε.
1: Και μετά σε εσάς άλλο κλίμα.
0: Στο Πλατιγιάλη. Όχι, σε εμά θα έρθει και στο Μεσολόγγι, θα πάει και στο Πλατιγιάλη. Πώς μας έχει σε εμά, έτσι. Άιντε, εγώ απλά θέλω να τον ρωτήσω από τώρα και να τους ρωτήσω τους ανθρώπους. Εκεί στο Πλατιγιάλη που θα πάει, θα μας πει κάτι και για το δρόμο που συνδέει, που θα μπορούσε να συνδέει Πλατιγιάλη, Αγρίνιο, Καρπενή, Σιλαμία. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί θα μας πει, καλέ, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Είναι αλουνού Υπουργείου, αν δεν πάει έτσι. Γιατί όλοι αυτοί που κατεβαίνουν κάτω με τα κοντέινερ σε αυτά, θέλουν οι άνθρωποι να καταλήγουν και οι επιχειρήσεις στο λιμάνι, που σημαίνει ότι πρέπει να συνεννοηθούν δύο υπουργεία.
1: Ακριβώς.
0: Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω εγώ, έτσι, με μια απλή σκέψη.
1: Τους άλλους θα χαλάσεις με την ερώτηση, αλλά δεν λέμε τώρα.
0: Όχι, δεν θέτω εγώ ερωτήματα πια, δεν έχω κουράγια πια. Αν και δεν πιστεύω ότι θα μπουν στη διαδικασία. Τώρα έχουν έρθει εδώ για να, πώς το λένε, για την πολιτική ακαδημία, για να τους μάθουν πράγματα.
1: Αχα,
0: να τους κάνουν μάθημα. Βέβαια. Μα πώς, αιντε. Θα έχουμε κάποια στιγμή να μην είναι έτοιμα αυτά τα στελέχη.
1: Ναι, μήπως βιάζονται όμως και τα χάσουν στον δρόμο μέχρι τις εκλογές αυτές τις λέξεις.
0: Λες.
1: Ξέρω εγώ.
0: Εγώ το λέω γιατί έτσι
1: είμαι.
0: Ναι, μωρέ, μεγάλος καημός τελευταία στελεχών πολλών από όλα τα κόμματα. Άκουμε που σου λέω. Δεν μιλάμε μόνο για τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, έτσι. Βέβαια.
0: Εδώ μιλάμε για στελέχη στελεχών, τα στελέχη ως στελέχη. Έτσι,
1: πώς το καταφέραμε από τη χασμοσοφητεία στην Τωρίδα να φτάσουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή.
0: Λες τώρα, ναι. Πάντως, λες να παίρνουμε τίποτα για να μην το ξέρουμε. Πάντως, εγώ
1: μην
0: θέλω.
1: Τα κάψανε και δεν μυρίσαμε.
0: Πώς να χρησιμοποιούμε το AI για να φτιάξουμε την εικόνα μας όταν είμαστε υποψήφοι, γιατί παίζει και αυτό τώρα τελευταία. Ξέρεις, το ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, μπαίνει ο άλλος ή η άλλη, βάζει μια φωτογραφία του, μια εικόνα του στο AI, αυτό όπως το λένε εκεί, τεχνητή νοημοσύνη. Και σε κάνει ιδανικό ή ιδανική, αυτά είναι. Και λέω εγώ να ρωτιόμουν νωρίτερα, πώς μπορείς να εμπιστευτείς έναν άνθρωπο ότι σου λέει την αλήθεια από την ώρα που αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του?
1: Ο ΑΕΟ,
0: είδες. Πες μου κάτι άλλο τώρα, για να το έτσι κλείσουμε όμορφα, γιατί μου αρέσει η κουβέντα μας. Τι γίνεται με τον τουρισμό και τις επισκέψεις και στην ορεινή ναυπακτία και σε εσάς κάτω?
1: Στην ορεινή ναυπακτία με τεμποδίων, γιατί το δίκτυο είναι στα χάλια του τα μαύρα.
0: Oh,
1: να το πάμε πολύ ωραία. Στην ναυπακτία, στην παραθαλάσσια, δεν έχουμε ακόμη τον τρελό χαμό που γινόταν. Έχουν, λόγω και του καιρού ίσως, λόγω και της οικονομικής στενότητας, οι ξενοδόχοι μιλούν για full season από τις αρχές Ιουλίου, να σου πω την αλήθεια. Τώρα έχουμε Σαββατοκύριακα κόσμο, αυτά που καθιερωμένα Σαββατοκύριακα που υπάρχει αυτή η επισκεψιμότητα, αλλά οι πολλές οι κρατήσεις, οι οποίες δεν είναι πολλοί ημέρες, εδώ θα πρέπει να εστιάσουμε και να δούμε τελικά τι συμβαίνει, και τι συμβαίνει, ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει, δεν υπάρχει χρήμα, και κυνηγούν πιο πολύ τα Airbnb. Γιατί? Γιατί εκεί θα έχεις την κουζίνα σου, θα μαγειρέψεις εκεί, θα βγεις μόνο για έναν καφέ.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι ένα πλήγμα για τους ξενοδόχους στα Airbnb. Παρόλα αυτά υπάρχουν κρατήσεις, είναι ικανοποιημένοι, είναι συγκρατημένοι αισιόδοξοι οι ξενοδόχοι. Τώρα η ορεινή ναυπακτία θα έχει την τιμητική της τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο κάθε χωριό θα ζωντανέψει. Είναι τα πανηγύρια, είναι αυτοί που οι οποίοι έχουν κάνει τα μπάνια τους και θέλουν να γυρίσουν στη γενέτειρά τους επάνω να περάσουν 15 μέρες το 15 Αύγουστο μέχρι εκεί. Και μετά, με το που μπουμπουνίξει, μάλλον πριν μπουμπουνίξει ακόμη, θα μείνουμε πάλι εμείς και εμείς. Πάντως, σημασία έχει ότι είναι ικανοποιημένοι, δηλώνουν ικανοποιημένοι οι ξενοδόχοι, και φαίνεται ότι οι επισκέπτες επιλέγουν πλέον πιο συχνά την ΑΦΠΑΚΤΟ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έρχονται για πρώτη φορά, Έρχονται συνέχεια στην περιοχή και φέρνουν και άλλους από ό,τι μας λένε. Επιλέγουν την Άφακτο για να περάσουν αυτές τις λίγες μέρες που τους επιτρέπει το βαλάντιό τους.
0: Δεν καλοκαιρινώνται από κοίτα, κακά τα ψέματα τώρα, εδώ που τα λέμε, δεν μπορεί ο κόσμος να κάνει διακοπές. Δεν το λέω με το σκεπτικό. Το λέω με την έννοια ότι κοίτα να δεις τώρα. Γιατί κινδυνεύουμε να χαρακτηριστούμε και ως λαϊκιστές, αλλά εδώ πρέπει να λέμε την αλήθεια. Γιατί ούτε μέχρι την Αύπακτο, ας πούμε, δεν μπορεί να πάει κάποιος σε ένα σπίτι που θα τον φιλοξενήσει.
1: Αν να ξέρουμε τι λέμε. Αν στην Αύπακτο, ας την Παλαιά Εθνική, πόσα διόδια θα πληρώσεις.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι, δηλαδή, άσε αυτό τώρα.
0: Και δεν θα χρειαστεί να βγεις έξω και κάποια στιγμή έξω και με τους ανθρώπους που θα σε φιλοξενήσουν να κεράσεις ή να φας κάτι. Το λέω με την έννοια ότι εκεί
1: δεν
0: που έχουν.
1: Για ένα γεύμα.
0: Καλά, προς Θεού, αυτό έλειπε.
1: Για
0: τότε τι διακοπές κάνεις, κάτσε σπίτι σου.
1: Κάτσε και στο σπίτι σου, ακριβώς.
0: Το λέω δηλαδή με την έννοια ότι εκεί που κάποιοι άνθρωποι και μ' αρέσει που το διαφημίζουν κάποιοι, διακοπές. Να διακόψουν τι με τα χρήματα που δεν έχουν, ας πούμε, ο κόσμος. Δηλαδή τώρα.
1: Απλώς κοροϊδεύουν τον εαυτό μας.
0: Διακοπές και διακοπές και τέλος πάντων. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ την αγάπη μας στην περιοχή και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε να έρθουμε να τα πούμε.
1: Σας περιμένουμε.
0: Ευχαριστούμε, Σωτήρη μου, καλημέρα.
2: Γεια σου, Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κτέο. Η απάντηση είναι εδώ. Ελεγκτέων στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κτέο παίρνει νέα σημασία. Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κτέο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει ελεγκτέο. Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κτέο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει ελεγκτέο. Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κτέου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει ελεγκτέο. Στο ελεγκτέο, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κτέο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών. Εδώ, το ελεγκτέο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας. Ελεγκτέο. Εκεί όπου το κτέο γίνεται επιτυχές. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά. Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνα 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

Καλημέρες πολλές στο όνειρο Στρώμ, στον Μανώλη. Στο Μανώλη. Βλέπετε τι μου κάνει ο Τσεκούρας τώρα. Στο Γιάννη το Σταυρόπουλο θέλω να πω, αλλά επειδή έχω το Μανώλη στο μυαλό μου. Στο όνειρο Στρώμ, λοιπόν, είναι υπεύθυνος ο Γιάννης Σταυρόπουλος. Είναι το εξουσιοδοτημένο μεγάλο κατάστημα του ελληνικού εργοστασίου Orion Strom. Εκεί που βρίσκεται, παιδιά, προϊόντα, ποιοτικά προϊόντα ύπνου, απευθείας από το ελληνικό εργοστάσιο, σε τιμές εργοστασιακές. Και βέβαια, στο χώρο του θα βρείτε και μεγάλη γκάμα από στρώματα και είδη ύπνου. Και μιλάμε για ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα, φρόδι, memory foam, ό,τι θέλετε. Αρκεί που είναι ελληνικής κατασκευής, αρκεί που είναι σε εργοστασιακές τιμές και παίρνετε όλο το χρόνο και παίρνετε δώρα και προσφορές ανάλογα με το τι θα αγοράσετε. Σύντομα θα εγκαινιαστεί και η νέα αναβαθμισμένη έκθεση με ακόμη περισσότερα προϊόντα και πάρα πολλές επιλογές, γιατί στο όνειρο Στρώμ δεν βρίσκεται μόνο τα στρώματα ύπνου, θα βρείτε και κρεβατοκάμαρες. Θα βρείτε καναπέδες που θα ράξετε πάνω και θα ευχαριστηθείτε, ξεκούραση. Και βέβαια μοναδικές τραπεζαρίες, λευκά είδη, ό,τι θέλετε. Θα πάτε λοιπόν Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάντη. Πριν όμως κλείστε ένα ραντεβουδάκι, γιατί πιστέψτε με, θα χρειαστείτε χρόνο. 2641 025 002 onyropavlastrom.gr.

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
6: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
11: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
11: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
11: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνη.

Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαστε μόλις 6 λεπτάκια μετά από τις 10. Είστε συντονισμένοι εννοείται στο Δυτικά FM 92,8. Ακούτε Today News, τα νέα της ημέρας. Και καλημερίζουμε και το On Our Beach Bar. Αυτά είναι καλημέρα σε όλα τα παιδιά εκεί που σας περιμένουν να επισκεφθείτε τον Αη Γιώργη, την παραλία στον Αστακό, όπου εκεί θα συναντήσετε, θα βρείτε το On Our Beach Bar. Είναι πανέμορφη αυτή η παραλία. Ξέρετε, ο μικρός κολπίσκος εκεί στον Αστακό, όπου αυτό που λέμε το γαλάζιο του Ιουνίου, παιδιά, του Ιουνίου Πελάγου, συναντά αν μη τι άλλο την απόλυτη καλοκαιρινή χαλάρωση. Τι θα βρείτε εκεί? Θα βρείτε ξαπλώστρες τρομερές, θα βρείτε δροσερά κοκτέιλ, καφέ, θα το ευχαριστηθείτε, άνετες ξαπλώστρες, οργανωμένη παραλία, αυτό που είναι σημαντικό, μια μοναδική καλοκαιρινή μουσική, χαλαρή ατμόσφαιρα. Αν θέλετε λοιπόν εσείς να απολαύσετε το καλοκαιράκι σας, On Our Beach Bar στον Αη Γιώργη, στον Αστακό. Θυμηθείτε την περιοχή, σας λέω, είναι έξω από τον Αστακό, όπως πας για το Μύτικα, αριστερά θα το δείτε, δεν υπάρχει περίπτωση, το γνωρίζετε. Και επειδή κόσμος από την περιοχή πάει εκεί για μπάνιο, γιατί με ρώτησε ένας φίλος, κόσμος από την περιοχή εκεί, Αστακιώτες, που πηγαίνουν για μπάνιο, στον Αη Γιώργη τους λέω, δεν είναι λογικό να πάμε κι εμείς. Αυτά που λέτε, κύριε Κατσούλη μας, εσείς θα έρθετε να σας μπανιαρίσουμε, θα έρθετε να σας κεράσουμε, να φάτε, να πιείτε και νηστική, να κοιμηθείτε. Θα κάνετε και βουτιές, έχει και ένα βράχο εκεί, αλλά το κακό είναι ότι είναι χαμηλός ο βράχος, καταλάβατε. Εκτός πια και αν θέλετε να σας βάλω να λιαστείτε μαζί με εμάς. Πέστε το. Όχι, λέει, δεν έρχομαι εγώ. Αν θα πας λίγο παραδίπλα εσύ. Μα θα σε πετύχω, δεν θα σε πετύχω. Θα πηγαίνω τείχο-τείχο μέχρι να σε πετύχω, Κατσούλη. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με τη συνδρομητική τηλεόραση. Πατέρας και Γη είναι στο κύκλωμα πειρατών, αν μπορεί να τον πεις έτσι, της συνδρομητικής. Τι έκαναν, αγόραζαν ακίνητα και έστελναν λεφτά σε 58 λογαριασμούς στο εξωτερικό και με αυτόν τον τρόπο έκρυβαν τα ίχνη τους, έτσι. Τώρα η αστυνομία ψάχνει να βρει τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης. Ψηλά στην ιεραρχία είναι 2 ιδιωτικοί υπάλληλοι και ένα συνταξιούχος, παρακαλώ, του ΕΦΚΑ. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του πρώτου θέμα.gr, ζωή και κότα, λέει, περνούσαν τα βασικά μέλη της οργάνωσης που συνελήφθησαν για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης, καθώς σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία είχαν καταφέρει να αποκομίσουν περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ. Ακούτε τώρα, μιλάμε για λεφτά, όχι αστεία. Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, οι συλληφθέντες, ανάμεσά τους ένας πατέρας με τους 2 γιους του, είχαν επενδύσει τα κέρδη τους σε ακίνητα, 2 διαμερίσματα σε Αττική και Αγρίνιο. Αυτά είναι. Χάνεις ποτέ από το Αγρίνιο? Είναι δυνατόν να είναι το Αγρίνιο έξω? Και σε πολυτελή οχήματα και σε πολυήμερες διακοπές που έκλειναν σε πεντάστερα ξενοδοχεία. Μα άλλος είχε τα λεφτά και θα πήγαινε, ας πούμε, σε ό,τι να είναι. Επιπλέον, προχωρούσαν σε συστηματική εξαγωγή κεφαλαίων σε τραπεζικούς λογαριασμούς του στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα διοχέτευαν λεφτά, χρήματα σε πάνω από 58 τραπεζικούς λογαριασμούς, κάρτες πληρωμών σε 12 χώρες, που σημαίνει Λιθουανία, Βουλγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία. Είδες τι ωραία τα είπαμε. Με μια ανάσα. Αυτά είναι. Για την υπόθεση τώρα συνελήφθησαν 7 άτομα, με τους αστυνομικούς να μην έχουν καταφέρει ακόμα να εντοπίσουν τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης λόγω του εξαιρετικά ευρέου πλαισίου λειτουργίας. Ωστόσο, πολύ ψηλά στην ιεραρχία τοποθετούνται 2 ιδιωτικοί υπάλληλοι και ένας συνταξιούχος του ΕΦΚΑ. Όπως είπαμε, στην ομάδα συμμετείχαν και οι 2 γη του ενός από τους 2 ιδιωτικούς υπαλλήλους. Μιλάμε τώρα για 86.000 πελάτες. Η οργάνωση λοιπόν αποδομήθηκε από στελέχη του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Κατά την έρευνα εντοπίστηκε βάση δεδομένων που εμφάνιζε περισσότερους από 86.000 πελάτες τελικούς χρήστες, με το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ και τη συνολική ζημία των νόμιμων παραχών να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50.000 ευρώ. 50 εκατομμύρια στις χιλιάδες έμεινα εγώ. Εκατομμύρια. Και όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης τουλάχιστον από το 2017 είχαν αναπτύξει μια ιδιαίτερα οργανωμένη και πολυεπίπεδη υποδομή
παράνομης αναμετάδοσης συνδρομητικού οπτικοακουστικού περιεχομένου μέσω του διαδικτύου, η οποία πώς λειτουργούσε τώρα. Λειτουργούσε αδιάλειπτα επί σειρά ετών και εξυπηρετούσε μεγάλο αριθμό χρηστών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Να το κάνουμε πιο λιανά που λέμε. Τα μέλη της οργάνωσης τι έκαναν? Αποκτούσαν παράνομη πρόσβαση σε προστατευόμενο οπτικοακουστικό περιεχόμενο που διατίθεται νόμιμα από συνδρομητικές τηλεοπτικές πλατφόρμες και παρόχους υπηρεσιών streaming. Στη συνέχεια, με τη χρήση εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, λογισμικού και κατάλληλα διαμορφωμένων συστημάτων αποκωδικοποίησης, συγκέντρωναν το περιεχόμενο αυτό και το αναμετέδιδαν παράνομο μέσω διαδικτύου στους συνδρομητές τους, παρέχοντας πρόσβαση σε χιλιάδες τηλεοπτικά κανάλια, αθλητικές διοργανώσεις, κινηματογραφικές ταινίες, σειρές και λοιπό ψηφιακό περιεχόμενο σε τιμή πολύ πολύ χαμηλότερη από αυτή των νόμιμων συνδρομών. Για την υποστήριξη τώρα της εν λόγω παράνομης δραστηριότητας είχαν αναπτύξει εκτεταμένη διαδικτυακή υποδομή αποτελούμενη από διακομιστές εγκατεστημένου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ χρησιμοποιούσαν ενδιάμεσους διακομιστές υπηρεσίες εικονικών ιδιωτικών δικτύων, μηχανισμούς απόκρυψης της πραγματικής τοποθεσίας των συστημάτων τους, καθώς και συστηματική εναλλαγή διαδικτυακών διευθύνσεων και ονομάτων τομέων, τα domains δηλαδή, προκειμένου να δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους και να παρακάμπτουν τα μέτρα αποκλεισμού που εφαρμόζονται από αρμόδιες αρχές και νόμιμους παρόχους. Εμένα στο παρελθόν είχε πέσει στην αντίληψή μου, αλλά δεν το είχα αντιληφθεί. Τώρα που το βλέπω, το διαβάζω, τώρα του έλεγε ο άλλος, έτσι ένας ηλεκτρολόγος ας πούμε, έλεγε στον ιδιώτη, έλα μαρ' παιδί μου, μου δώσει 50 ευρώ, θα έρθω εγώ να στο συνδέσω. Και έλεγα τι να συνδέσουν, να τη συνέδεαν. Παράλληλα, η οργάνωση διέθετε κεντρικό σύστημα διαχείρισης συνδρομών, μέσω του οποίου πραγματοποιούνταν η καταχώρηση νέων πελετών. Η ενεργοποίηση

Κάνονταν είτε μέσω ειδικά διαμορφωμένων συσκευών αποκωδικοποίησης που προμηθεύονταν από τα μέλη της οργάνωσης, είτε μέσω εγκατάστασης εξειδικευμένων εφαρμογών σε έξυπνες τηλεοράσεις και άλλες συμβατές συσκευές. Και γι' αυτό το σκοπό, παρέχονταν στους συνδρομητές ειδικοί σύνδεσμοι ενεργοποίησης και τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα μέλη της οργάνωσης αναλάμβαναν και την παραμετροποίηση του εξοπλισμού. Η αστυνομία διαπίστωσε κι άλλα, ότι η εγκληματική οργάνωση αξιοποιούσε πολυεθνική τεχνολογική υποδομή και παρήχε υπηρεσίες σε πελάτες εγκατεστημένους σε πλήθος χωρών. Αυτό το γεγονός καταδεικνύει και το διεθνή χαρακτήρα της δραστηριότητάς της, ενώ οι λειτουργίες της στηρίζονταν σε ένα εκτεταμένο δίκτυο τεχνολογικών μέσων και υπηρεσιών, το οποίο εξασφάλιζε τη συνεχή παροχή παράνομου περιεχομένου και τη διατήρηση της επιχειρησιακής της ικανότητας, ακόμη και σε περιπτώσεις αποκλεισμών ή τεχνικών παρεμβάσεων. Μάλιστα, προσέξτε, για να πετύχουν την αδιάλειπτη ροή των υπηρεσιών που παρήχαν, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατέβαλαν σε υλικοτεχνική υποδομή περισσότερα από 280.000 ευρώ. Πώς θα μπορούσαν να σταθούν διαφορετικά? Οι άνθρωποι έκαναν επένδυση. Πάλι καλά που τους έπιασαν. Το ζήτημα, ξέρετε όμως ποιο είναι? Θα φτάσουν ποτέ σε αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν και αυτή παρανομία να μπαίνουν στη διαδικασία, δηλαδή αντί να πάνε στις συνδρομητικές υπηρεσίες κανονικά για να πληρώνουν όπως πληρώνουν και εγώ και ο καθένας μας, έμπαιναν στη διαδικασία, έδιναν αυτό που λέμε το κάτι της και την έπαιζαν χαλαρή. Δεν θα πρέπει, σας ρωτώ, δεν θα πρέπει και αυτοί να τιμωρηθούν ανάλογα? Δεν είναι αυτοί που, πώς το λένε, απολαμβάνουν παράνομο υλικό, Γιώργο, κάπως έτσι το λένε, τέλος πάντων. Αυτά τα ωραία όσον αφορά το συγκεκριμένο.

πάμε να προχωρήσουμε τώρα με αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, με το εξοικονομώ και το τι γίνεται. Με καθυστερήσεις, λέει, στη διαδικασία των εγκρίσεων, τι έχουν σαν αποτέλεσμα, ρε παιδιά, ότι πολύ μεγάλη μερίδα ιδιοκτητών δεν προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν τις εργασίες μέχρι την καταληκτική προθεσμία των προγραμμάτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι. Το αποτέλεσμα, όπως βλέπετε, είναι εν της πράγμασης να τίθεται πολλοί πολίτες εκτός των προγραμμάτων, αφού, όπως σας είπα, δεν προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν τις εργασίες στο μικρό χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι να λήξουν οι προθεσμίες. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτά όλα γίνονται εξαιτίας των πέρα από κάθε λογική καθυστερήσεων στην διαδικασία παροχής των εγκρίσεων. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ο κόσμος? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν είναι τραγικά αυτά τα πράγματα? Μάλιστα, πρέπει να πούμε ότι για το πρόγραμμα του 2023 «Εξοικονομώ να κινήσω για νέους», αν το θυμάστε, αλλά και για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για το 2025», η καταληκτική ημερομηνία για να ολοκληρωθούν οι εργασίες, ξέρετε πότε είναι? 30 Ιουνίου, το 26, αύριο μεθαύριο δηλαδή. Ωστόσο, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, οι απαραίτητες εγκρίσεις, ξέρετε πότε δόθηκαν? Πριν από 3-4 μήνες. Και τι να τις κάνουν τις εγκρίσεις πριν από 3-4 μήνες? Πότε θα προλάβουν οι άνθρωποι να τα φτιάξουν όλα αυτά? Και πού θα βρουν συνεργεία? Να τα λέμε και αυτά. Τώρα, ακόμη πιο δύσκολα είναι για τους ιδιοκτήτες τα πράγματα. Οι οποίοι, τι λέτε, οι άνθρωποι θεώρησαν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, ξεκίνησαν να κάνουν εργασίες ανακαίνησης στα σπίτια τους πριν πάρουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις. Και από τη στιγμή που πήραν όλες τις τελευταίες λίγο καιρό πριν, ή ακόμα τις περιμένουν, δεδομένο είναι ότι δεν πρόκειται να προλάβουν να ολοκληρώσουν τις εργασίες μέχρι τις 30 του μήνα και είναι σε άμεσο κίνδυνο να μην πάρουν φράγκο από τα

χρήματα του προγράμματος ευρώ, τέλος πάντων. Βέβαια η μερίδα των ιδιοκτητών αυτών κινήθηκε αυθαίρετα, κακά τα ψέματα, αφού δεν έπρεπε να πάρουν πρωτοβουλία και να προτρέξουν πριν λάβουν τις εγκρίσεις. Τώρα, στην ίδια κατεύθυνση, το μέλος του Δημοτικού Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά Ιδιοκτητών, Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο κύριος Κρανίδης, που μιλά στο Έθνος, λέει, χαρακτηρίζει μάλλον σαν ανέκδοτο όλα τα προγράμματα εξοικονομώ, σημειώνοντας, λέει, ότι οι τεράστιες καθυστερήσεις σε όλες τις φάσεις δημιουργούν μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση για τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ακινήτων, ενώ στη δύσκολη θέση εξαιτίας των τεράστιων καθυστερήσεων είναι και οι ιδιώτες μηχανικοί. Οι άνθρωποι, χωρίς να έχουν κάποια ευθύνη για τη χρονοτριβή, είναι εκτεθειμένοι στα μάτια των πελατών τους ιδιοκτητών ακινήτων, έτσι.

Καλημέρα στέλνουμε και στο Ελεγκτέον. Εννοείται ότι είναι το κταίο που είναι στην περιοχή του νοσοκομείου, στην Εθνική Οδό συγκεκριμένα Αγρινίου Αντιρίου, στο τρίτο χιλιόμετρο. Το κταίο Ελεγκτέον προσφέρει, το ξέρετε πια, γρήγορο, υπεύθυνο και έγκυρο τεχνικό έλεγχο για κάθε τύπο οχήματος. Και θα κάνετε τεχνικό έλεγχο στα αγιοταχή σας, στο έλεγχο επαγγελματικών οχημάτων που σημαίνει μεγάλα οχήματα, φορτηγά ή λεωφορεία. Έχει σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό και εξυπηρετήστε άμεσα με αξιοπιστία και με συνέπεια. Γι' αυτό και εσείς θα κλείσετε το ραντεβουδάκι σας στο 26410 39000 ή απευθείας στην υποδοχή των εγκαταστάσεων. Ελεγκτέων, για έλεγχο που σας δίνει σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Αυτό θέλω να το έχετε στο μυαλό σας.

Ο μπαλαρίνος μας Γιώργος Κατσούλης απέναντι έχει βάλει αυτό το τραγούδι για το πλοίε, ας πούμε. Κάνεις και προπόνηση πάνω σε μπάρα και σε τέτοια πράγματα, Κατσούλη, λέγε. Και με τον καθρέφτη, έτσι, ε. Γι' αυτό έχεις το σιχάρι, παιδί μου. Πες το, ρε παιδάκι μου, και ψάχνω τόσο καιρό να δω γιατί. Λοιπόν, πάμε στο πόσο κάνει. Το πόσο κάνει, Γιώργο, το έχεις πάρει χαμπάρι εσύ? Λεφτά δεν έχω, λέει ο Γιώργος. Πόσο κάνει, ξέρω. Πάντως να ξέρετε ότι αυτό το. Πώς το πω τώρα. Το κομψά. Αυτή η κουβέντα με το πόσο κάνει και αυτή η πλατφόρμα καταγράφει την τελική τιμή που συναντάμε εμείς οι καταναλωτές στο ράφι, αλλά για να ξέρουμε και τι λέμε, γιατί μας τα παρέχουν διαφημίσεις όλα αυτά, δεν παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η τιμή διαμορφώνεται στη διαδρομή κατά μήκος της παραγωγικής αλλά και εμπορικής αλυσίδας. Και τι είναι αυτό το πόσο κάνει? Είναι αυτό που ήταν το οι καταναλωτές, το οποίο το παρουσιάσανε χθες καλά-καλά ως νέο εργαλείο ενίσχυσης, λέει, της διαφάνειας στην αγορά, που όπως μας είπαν έρχεται να καλύψει μια πραγματική ανάγκη των καταναλωτών, την εύκολη σύγκριση τιμών και την αναζήτηση των πιο οικονομικών επιλογών στα βασικά αγαθά. Να πάρω μια ανάσα να διαβάσω παρακάτω εδώ που το βλέπω στο D News. Μέσω της πλατφόρμας, λέει, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις τιμές προϊόντων αναλυσίδα σούπερ μάρκετ, να παρακολουθούν το ιστορικό μεταβολών, να δημιουργούν λίστες αγορών και να συγκρίνουν ορισμένα προϊόντα με αντίστοιχα που διατίθεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Καλά, εντάξει. Το γεγονός ότι είμαστε τόσο πολύ μπροστά με ξεπερνάει. Ωστόσο, ακούστε τώρα, η νέα εφαρμογή δεν αγγίζει ουσιαστικά τον πυρήνα του προβλήματος που σήμερα μας απασχολεί. Τις αιτίες της ακρίβειας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει σίγουρα καταγράφει την τελική τιμή και είναι σημαντικό που συναντάμε ως καταναλωτές στο ράφι, αλλά δεν έχουμε καμία πληροφορία για τον τρόπο με τον οποίο η τιμή αυτή διαμορφώνεται κατά μήκος της παραγωγικής και εμπορικής αλυσίδας. Δηλαδή, δείχνει το αποτέλεσμα, όχι τη διαδικασία που φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Και έτσι ένας καταναλωτής, εσείς, εγώ, διαπιστώνει ότι ένα προϊόν πωλείται ακριβότερα στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ότι εμφανίζει σημαντικές διαφορές τιμής μεταξύ αλυσίδων λιανικής. Δεν έχει όμως καμία δυνατότητα να μάθει ποιο μέρος αυτής της διαφοράς συνδέεται με το κόστος παραγωγής, τις διεθνείς τιμές πρώτων υλών, την ενέργεια, τα μεταφορικά, τη μεταποίηση, αγωγές, περιθώρια κέρδους. Το καταλαβαίνετε τώρα όλο αυτό? Αυτή, λένε ο κόσμος, είναι και η βασική δυναμία της πλατφόρμας. Τώρα, επειδή διανύουμε μία περίοδο που η κουβέντα έχει επικεντρωθεί στην ακρίβεια και στο πώς λειτουργεί ο ανταγωνισμός, το να καταγράφεις την τελική τιμή, με συγχωρείτε, λέμε, δεν μου αρκεί. Γιατί ως καταναλωτής κι εγώ κι εσείς πληρώνουμε ακριβότερα πάρα πολλά προϊόντα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Τι σημαίνει δηλαδή συγκρίνω τιμές? Εκεί εξαντλείται και η διαφάνεια, αλλά, λέει, προϋποθέτει τη δυνατότητα παρακολούθησης των παραγόντων που τις διαμορφώνουν. Εντάξει, πάλι το κάρα μπροστά από το άλογο εμείς εδώ. Τι να πεις, τι να πεις και τι.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο. Δεν έχεις.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Ρε, δεν είναι τίποτα η εξέταση του προστάτη. Το PSA, πώς το λένε. Πας, το κάνεις και ησυχάζεις το κεφάλι σου. Από το να έχεις τη φωνή στο μυαλό σου όλη την ώρα. Πω, πρέπει να πάω. Πω, μήπως έχω κάτι. Χίλιες φορές καλύτερα να κάνεις την εξέταση.
7: Να πάει στην ευχή.
6: Ρε, στην ηλικία μας, αυτά είναι αυτονόητα.
8: Δεν έχεις άδικο. Θα πάω. Εσύ έχεις πάει,
6: Εγώ. Όχι.
9: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.

0: πάμε τώρα σε κάτι τελείως διαφορετικό. Η ώρα είναι 10 και 36 πρώτα λεπτά. Το Day News ακούτε από το Δυτικά FM 92,8 και θα καλημερίσουμε τώρα τον κύριο Παντελή Πρέζα για να μιλήσουμε για μια εκδήλωση, μια ανοιχτή συζήτηση που θα γίνει στη Βόνιτσα σήμερα για το μέλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη των ακαρνανικών. Πρόκειται για την παράταξη Οικολογική Δυτική Ελλάδα που μας προσκαλεί σε αυτή την ανοιχτή εκδήλωση συζήτηση που διοργανώνεται στην Βόνιτσα και έχει αυτό τον τίτλο. Εστιάζει βέβαια η εκδήλωση στις περιοχές Ξηρομέρου, Βόνιτσας, Αμφιλοχίας, Βάλτου και του Αμβρακικού Κόλπου. Καλημέρα κύριε Πρέζα μου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, σε τους ακροατές μας.
0: Να πω ότι είναι όμορφη ημέρα και για τη δική σας την περιοχή. Από πού μας μιλάτε τώρα, πού είστε στη Βόνιτσα, είστε?
1: Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στον δρόμο για την Αμφιλοχία, όπου θα έχω και μία συνάντηση με τον κύριο Τορουνίδη.
0: Να, με τον Δήμαρχο, ναι.
1: Ναι, για τα θέματα αυτά που έχουν να κάνουν με την συζήτηση τη σημερινή, mm-hmm. που έχει εκδηλώσει και ο κύριος Τορουνίδης, αλλά και οι υπόλοιποι δήμαρχοι της περιοχής. Έχουν εκφραστεί ότι είναι αναγκαία μια τέτοια εκδήλωση, mm-hmm. μια συνάντηση θα έλεγα πολιτών και υπευθύνων της τοπικής αυτοδιοίκησης για να συζητήσουμε τα μεγάλα προβλήματα και θέματα της περιοχής και να προτείνουμε κυρίως λύσεις σε αυτά τα θέματα.
0: Μου λέτε κάτι, αυτή την ώρα υπάρχει μια άναρχη παρέμβαση στο που τοποθετείτε κάτι, που θα τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες, που θα μπουν φωτοβολταϊκά πάρκα. Υπάρχουν από την άλλη μεριά σοβαρές καταγγελίες για περιβαλλοντικές πιέσεις και εγκατάλειψη της υπαίθρου. Δηλαδή δεν ξέρω πώς ο καθένας μπορούσε να βάλει ό,τι να είναι, μπορεί να το κάνει αυτό στη συνέχεια. Πού είμαστε, δηλαδή το κράτος βρίσκεται κάπου?
1: Είναι ακριβώς όπως τον προβληματισμό που τίθεται, mm. Τον έχουμε και εμείς και η αλήθεια είναι ότι κάποιοι αντιδρούν και με διαμαρτυρίες αλλά και με αγωγές και παραστάσεις στην επίσημη κυβέρνηση, mm-hmm. και στα δικαστήρια, αλλά τελικά μια αόρατη δύναμη συνεχίζει και στηρίζει αυτή την άναρχη επέκταση των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα έλεγα εις βάρος του περιβάλλοντος. Αυτό είναι το οξύμορο. Δηλαδή ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήρθαν για να στηρίξουν το περιβάλλον απέναντι στην κλιματική κρίση, τελικά ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούνται δημιουργεί σοβαρούς προβληματισμούς.
0: Αυτό είναι ίδιον της χώρας μας ή γενικότερα υφίσταται και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη? Γιατί εμείς, ξέρετε, κρατάμε και τα πρωτεία στο να κάνουμε ό,τι να είναι.
1: Κρατάμε τα πρωτεία σε όλα τα αρνητικά.
0: Λυπάμαι
1: πράγματα.
0: Που το λέω, δεν μ' αρέσει που το λέω, να ξέρετε.
1: Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα ότι ευθύνεται ο πολίτης, αλλά ευθύνεται με την έννοια της ανοχής. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι σε όλη την πολιτισμένη, θα έλεγα, Ευρώπη, οι ανεμογεννήτριες τοποθετούνται μέχρι ύψος 300 μέτρα, και πάντα και τα φωτοβολταϊκά, και πάντα υπάρχουν όροι και κανόνες, παραδείγματος χάρη τα φωτοβολταϊκά να μην καταστρέφουν καλλιεργήσιμη γη. Οι ανεμογεννήτριες να μην, γιατί είναι τεράστιες, και μόνο για να ανεβούν στο βουνό πρέπει να γίνουν τεράστιοι δρόμοι, να γίνει αποψήλωση. Και δεν μπορεί να γίνει αυτό στα 1000 και στα 2000 μέτρα, γιατί καταστρέφει όλο το... και θα έλεγα και ένα άλλο αρνητικό που υπάρχει, ότι όλα αυτά γίνονται εκτός από το όνομα της οικολογίας, που δηλαδή χρεοκοπεί εμέσως πλην σαφώς η οικολογία και η ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος, γιατί σου λέει ο άλλος αυτό είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η καταστροφή, αλλά χρησιμοποιούν και τους όρους των ενεργειακών κοινοτήτων, που οι ενεργειακές κοινότητες έχουν θεσπιστεί για να παίρνουν δωρεάν ή και φθηνό στην χειρότερη περίπτωση ρεύμα, αγρότες, κοινοτρόφοι και ευάλωτες ομάδες και οι Δήμοι.
0: Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, η ερημοποίηση τώρα της υπαίθρου θα μπορούσε να έχει να κάνει και με τη ΣΑΠΕ ή για παράδειγμα θέλει κάποιος να επιστρέψει στον τόπο του ή να πάει στην επαρχία. Μπορεί κάποιος να μου πει θα βρει τόπο ή θα τρέχει και δεν θα σώνει με αυτές τις ομορφιές ας πούμε με φωτοβολταϊκά, με ανεμογεννήτριες. Δηλαδή κάπου εδώ δεν βοηθιέται και ο κόσμος ώστε και να μπορεί να επιβιώσει. Και από την άλλη μεριά, όποιος μπορεί και καλώς κάνει, σας λέω εγώ, αν έχει χωροταξικό, δεν έχει χωροταξικό θέμα, καλά κάνει και κάνει επένδυση σε όλα αυτά. Αλλά πώς μπορεί να το τσεκάρει κάποιος όλο αυτό, δηλαδή, μήπως ευθύνεται και γι' αυτό, με αυτόν τον τρόπο η ερημοποίηση. Δεν ξέρω αν το θέτω σωστά το ερώτημα. Σωστά, ένα προβληματισμό σωστά. Βάζω.
1: Υπάρχει, εγώ θα έλεγα, το ερώτημα, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Δηλαδή η ερημοπή, η αστιφιλία, η μεγάλη και η εγκατάλειψη της υπαίθρου επέτρεψε την άναρχη επέκταση των ΑΠΕ ναι. Ή η άναρχη επέκταση των ΑΠΕ συντελεί και επαυξάνει την αστιφιλία και την ερημοποίηση.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι δεν έτυχε, πέτυχε. Δηλαδή κάποιοι σχεδιάζουν χρόνια τώρα για μας χωρίς εμάς.
0: Έχετε δίκιο. Πέστε μας λίγο πού θα λάβει χώρα η συγκεκριμένη εκδήλωση, ποια θα περιβρεθούν, τι γίνεται.
1: Ναι, στην εκδήλωση αυτή η οποία θα γίνει στο ξενοδοχείο Σόζος σήμερα στις 18:30 στη Βόνιτσα, ουσιαστικά δεν θα μείνουμε στον εντοπισμό και στην απαρίθμηση των προβλημάτων, αλλά θα προτείνουμε τις λύσεις έτσι ώστε καταρχήν να σταματήσει η μεγέννηση αυτών των προβλημάτων και κατά δεύτερο λόγο να τονωθεί η παραγωγή. Γιατί μη γελιόμαστε και περιοχή, ας πούμε, το Λοκαρνανία, αλλά και το κράτος ολόκληρο χωρίς πρωτογενή τομέα δεν είναι δυνατό να υπάρξει.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Όχι. Τώρα για να ξέρουμε τι λέμε, το ζητούμενο εδώ είναι ότι πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Πραγματικά πάρα πολύ σοβαρά. Γιατί από ένα σημείο και μετά, ωραίες οι κουβέντες που κάνουμε μαζί, δεν το συζητάμε, αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να το δουν και οι τοπικοί άρχοντες και μάλιστα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στη δική σας την περιοχή υπάρχει τεράστιο θέμα. Και μάλιστα μου έλεγε εδώ σε παλαιότερη συνέντευξη ο δήμαρχος της Αμφιλοχίας, ο κύριος Τορνίδης, ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν και φωτοβολταϊκά πάρκα να βρούνε και χίλια δυο.
1: Ναι, γιατί λέγανε ότι θα γίνουν και φωτοβολταϊκά στον Αμφρακικό, δηλαδή το άκρο
0: ναό. Καθρεφτάκια, ας πούμε, ναι, παντού.
1: Ναι, που ο Αμφρακικός από μόνος του είναι μια φυσική λίμνη, ας το πούμε, λίμνοθάλασσα, η οποία αν προστατευθεί από τη μόλυνση από μόνη της χωρίς κάτι άλλο φτάνει να θρέψει με ψάρια όλη την Ευρώπη.
0: Ακριβώς.
1: Και αντί αυτό το πράγμα εμείς σαν κράτος, σαν περιοχή να το προστατεύσουμε και να το εκμεταλλευτούμε, κάνουμε ό,τι χρειάζεται.
0: Καταλαβαίνω.
1: Για να διώξουμε τον κόσμο.
0: Μου λέτε κάτι, σας παρακαλώ. Έτσι, μία κουβέντα φέρνει την άλλη, ρε παιδί μου. Και λέω το εξής. Πώς είναι δυνατόν μια χώρα, ας πούμε, με όλα αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, σε όλα τα κομμάτια, να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, αρπακόλα από ένα σημείο και μετά, να μπαίνει στη διαδικασία ενώ ξέρει ότι μπορεί στο κάτω-κάτω της γραφής αυτό που λέτε να ταΐσει όλη την Ευρώπη να μην το κάνει και να μπαίνει σε λύσεις που εξυπηρετούν τους λίγους και όχι τον πολύ κόσμο. Και από την άλλη μεριά βλέπει τον κόσμο. Να σου λέει εντάξει μωρ και τι έγινε. Δεν είναι έτσι.
1: Επειδή εμένα με ενδιαφέρει ας το πούμε αυτό που κάνω να είναι και παραγωγικό αλλά και να έχει ένα αποτέλεσμα εν πάση περιπτώσει. Συζητάω και εγώ με τον κόσμο και προσπαθώ να τους δώσω να κατανοήσουν, να δώσω σε εμάς όλους να κατανοήσουμε ότι δεν χάθηκαν όλα και ότι, και ότι υπάρχουν λύσεις. Γιατί η μεγάλη, ας το πούμε, παγίδα είναι αυτό, ότι πλέον ό,τι έγινε έγινε και δεν μπορούμε να αντιδράσουμε.
0: Το
1: αντίθετο συμβαίνει. Είναι πολύ εύκολο να αντιδράσουμε και υπάρχουν λύσεις και σε αυτή την εκδήλωση αυτοί οι οποίοι θα μιλήσουν θα αναφερθούν στις λύσεις. Και επειδή αναφερθήκατε σωστά, θα έλεγα, και στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους άρχοντες, εγώ θα πήγαινα λίγο πιο πέρα. Δηλαδή οι άρχοντες και ο κάθε ένας αξιωματούχος και καλή πρόθεση να έχει, αν έχει να αντιπαλέψει μόνος του τα μεγαθύρια, τα οικονομικά, είναι πολύ αδύναμος. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει μια συστράτευση και κινητοποίηση και ενεργοποίηση του κόσμου.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να καθόμαστε στο καφενείο με μψήμυρη και να σχολιάζουμε και να περιμένουμε μια φορά στα 4 χρόνια να ψηφίσουμε και να λυθούν τα προβλήματά μας.
0: Έτσι, κακά τα ψέματα.
1: Εμείς λοιπόν και με τη βοήθεια τη δική σας στο ραδιόφωνο, αλλά και με την κινητοποίηση που κάναμε στα κοινωνικά δίκτυα και τα λοιπά, ουσιαστικά δεν απευθυνόμαστε στους αξιωματούχους και στους ειδήμονες, αλλά στον απλό πολίτη, ο οποίος να έρθει να μιλήσει, να ενημερωθεί πρώτα, να ενημερωθεί και μετά αφού ενημερωθεί να μιλήσει και να συστρατευτούμε όλοι μαζί σε μια απόφαση.
0: Όχι, είναι πολύ ωραία σκέψη αυτή και επειδή βλέπω και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου στείλετε κιόλας.
1: Αλλήμωνο.
0: Βλέπω, μην το λέτε. Βλέπω ότι και δήμαρχοι θα είναι εκεί και του Ακτίου Βόνιτσας και της Αμφιλοχίας και του Ξηρομέρου. Δηλαδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Κακά τα ψέματα.
1: Πιστεύω και ελπίζω αυτό το πράγμα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αν ο καθένας από εμάς έκανε κάτι το μικρό που μπορεί να κάνει, το μικρό, όλα αυτά τα μικρά θα γινόταν κάτι μεγάλο.
0: Ναι. Το εύχομαι πραγματικά και το ελπίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να μας ενημερώνετε για να τα λέμε πιο συχνά. Είναι σημαντικά αυτά που λέμε, ξέρετε.
1: Είναι σημαντικά και είναι και σημαντικό αυτό που κάνατε, που μας δώσατε λόγο.
0: Εγώ με πολύ μεγάλη μου χαρά και να κάνουμε και άλλα τέτοια πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά. Απλά να πούμε ότι μπορούν και μέσω του Facebook αλλά και μέσω διαδικτυακά να παρακολουθήσει κάποιος την εκδήλωση, ακόμη και αν βρίσκεται και έξω από τα όρια αυτών των δήμων, και να πάρει μέρος, να ρωτήσει και να συμμετάσχει στη συζήτηση.
0: Μια χαρά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλημέρα.

Καλημερίζουμε τον Μανώλη Τσεκούρα μια φορά ακόμη. Τον Κόμβο Σταδίου. Στέλνουμε καλημέρες όλους τους συνεργάτες τους. Είναι ο Κόμβο Σταδίου που είναι και στο Αγρίνιο, στην ομώνυμη διεύθυνση, και στα Ιωάννινα και μάλιστα στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, εκεί στην Παιδινή Ιωαννίνων. Τι θα βρείτε εκεί? Θα ανακαλύψετε λοιπόν στη μεγάλη έκθεση, με δύο μεγάλες εκθέσεις, μια μεγάλη γκάμα από εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Είναι επιλεγμένα με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και σίγουρα αξιοπιστίας, με διαφάνεια αξιοπιστία και υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Σας βοηθούν στον Κόμβο Σταδίου να βρείτε το όχημα, το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες, έτσι. Μιλάμε για τη σιγουριά στην αγορά του μεταχειρισμένου αυτοκίνητου. Ξεκινάτε με 0% προκαταβολή και φτάνετε στις 72 δόσεις. Δέχονται ανταλλαγές και αποστέλνουν και το αυτοκίνητο σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Κόμβοσταδίου.car.gr και ηλεκτρονική διεύθυνση στη διάθεσή σας. 2641-059-600 για το Αγρίνιο και για το Ιωάννινα, συγγνώμη, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, είπαμε, 6955-568-600.

Για πάμε να δούμε τι έγινε τώρα. Έτσι έχουμε μια σύλληψη εδώ και μάλιστα μαθαίνουμε ότι ένας 15χρονος αλλά και ένας ενήλικας συνελήφθησαν χθες, λέει, το μεσημέρι, αφού φέρονται να πέταξαν από φορτηγό απορρίμματα και μπάζα κοντά σε χωμάτινη οδό. Οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αγρινίου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος και περιμένουμε τα ανάλογα τσουχτερά πρόστιμα. Δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει και να πετάει ό,τι να είναι και όπου να είναι, παιδιά. Έλεος.

Θέλω να σας θυμίσω, παιδιά, ότι μέχρι τις 22 του μήνα, 23 πότε είναι, έχετε προθεσμία να καθαρίσετε τα οικοπεδάκια σας εσείς οι ιδιώτες. Φαντάζομαι ανάλογες αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου θα κάνουν τις δικές τους δουλειές, τα δικά τους τα κομμάτια που τους αφορούν. Αλλά εσείς οι ιδιώτες, καλό θα είναι να σπεύσετε να τα καθαρίσετε τα οικοπεδάκια σας ή γενικότερα τους χώρους που σας αφορούν, για να μην έρθουν τσουκτερά πρόστιμα, αν έρθουν, γιατί έχουμε και προεκλογική περίοδο και δεν θα βριαστούν κάποιοι να ρίξουν πρόστιμα. Γιατί κάποιος μας είπε και τέλος η ανοχή. Έτσι, τέλος η ανοχή. Για να δω τώρα, θα υπάρξει τέλος η ανοχή στο επόμενο διάστημα ή δεν θα υπάρξει? Και αφού θα υπάρξει, αφού υπόθηκε τέλος η ανοχή, θα πάνε κάποιοι να καθαρίσουν και τους δημόσιους χώρους? Γιατί τέλος και η ανοχή από τους πολίτες δηλαδή. Θα τα ξαναπούμε. Εμείς δεν θα τελειώνουμε εδώ. Θα πάμε να συνεχίσουμε τα ωραία ρεπορτάζ μας. Και φυσικά αύριο το πρωί, πρώτο Θεός, θα πούμε ακόμη περισσότερα. Όπου να είναι τώρα, έρχεται ο Δημήτρης Παπαδάκης πίσω από τις γραμμές. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας, αφού σας στείλουμε την αγάπη μας και τα χρόνια μας πολλά, γιατί γιορτάζει και πολλοί κόσμος σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 9. Γεια σας, γεια σας.

0: για το σπίτι του μέλλοντος.
1: Για τον αγρότη του σήμερα.
0: Για τον εργολάβο του τώρα.
1: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
0: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
1: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
0: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
1: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
0: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775 με άνετο χώρο στάθμευσης.
1: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού.
5: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
7: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
8: Μπράβο!
10: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
12: Μυστήριο.
13: Δράση.
14: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
15: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
16: Συνεργάσου με την παρέα σου.
17: Λύσε τους γρίφους.
18: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
19: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
20: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
1: Ασφαλιστικό Γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό Γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Σήμερα είναι 5η 18 Ιουνίου και είμαστε εδώ μαζί σας όπως κάθε μέρα στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Εντολοκαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι χθες έγινε γνωστό τελικά το κείμενο της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον τίτλο «Το μνημόνιο του Ισλαμαμπάτ». Και τα 14 σημεία περιγράφουν έναν οδικό χάρτη, ουσιαστικά το οποίο δίνει ένα παράθυρο 60 ημερών μέσα στο οποίο οι δύο πλευρές θα πρέπει να διαπραγματευτούν κρίσιμα ζητήματα που δεν περιγράφονται ουσιαστικά μέσα σε αυτή τη συμφωνία, μεταξύ των οποίων και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Τώρα βέβαια η εξέλιξη αυτή πρέπει να παρατηρήσουμε ότι με βάση τα όσα αναφέρονται και στη συμφωνία ότι είναι ουσιαστικά σχεδόν εκ διαμέτρου αντίθετη από όσα έλεγε ο Αμερικανός Πρόεδρος όταν ξεκινούσε αυτή η σύγκρουση, γιατί τότε εμφανιζόταν βέβαιος για την έκβασή της και είχε δηλώσει χαρακτηριστικά πως δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν εκτός από την άνευ όρων παράδοσή του. Ωστόσο, το κείμενο αυτής της συμφωνίας έτσι πόρο απέχει από το να χαρακτηριστεί άνευ όρων παράδοση του Ιράν. Η συμφωνία ξεκινά με την πρόβλεψη για για επανεκκίνηση της δυνατότητας της Τεχεράνης να αντλεί έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις εξαγωγές πετρελαίου, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για ένα πιο εκτενές πλαίσιο συνεχίζονται. Το επόμενο στάδιο αφορά ένα πιο μακροπρόθεσμο κείμενο, το οποίο σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά θα μπορούσε να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν για την επόμενη 20ετία. Τώρα, όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, που είναι το πιο άμεσο, θα έλεγε κανείς, ζήτημα και το πιο επίγον για την αποκατάσταση των ενεργειακών ροών και τέλος πάντων ενός γενικότερα, πέρα από τα ενεργειακά ζητήματα, ενός κρίσιμου έτσι σημείου πνιγμού στον παγκόσμιο χάρτη του εμπορίου, πρέπει να πούμε ότι το κείμενο αφήνει ουσιαστικά ανοιχτό το ενδεχόμενο το Ιράν να διαμορφώσει ένα μόνιμο μηχανισμό άσκησης κυριαρχίας στα στενά του Ορμούς, μια προοπτική η οποία συγκρούεται ουσιαστικά με τις θέσεις, με την άποψη που είχαν οι Αμερικανοί πριν την έναρξη του πολέμου και τέλος πάντων με ό,τι συνέβαινε ουσιαστικά πριν από την έναρξη αυτού του πολέμου.

Τώρα βεβαίως, για να κάνουμε έτσι λίγο τη σύνδεση και με τα δικά μας, πρέπει να πούμε ότι για το Ιράν μέχρι στιγμής το κείμενο αυτής της συμφωνίας, με δεδομένο βέβαια ότι κάποια στιγμή φάνηκε να βρίσκεται έτσι σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση, θα μπορούσε να θεωρηθεί μια διπλωματική επιτυχία και μια επιτυχία στο πεδίο, συγκρίνοντας την κατάσταση πριν από τον πόλεμο και μετά από αυτόν, τουλάχιστον και στο εσωτερικό του Ιράν, με δεδομένο ότι το καθεστώς είναι πολύ πιο ενισχυμένο από ό,τι ήταν πριν, και ουσιαστικά εκεί, έτσι όπως φάνηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα ενία τα έχουν αναλάβει οι φρουροί της Επανάστασης, εν αντιθέση με τους μουλάδες που είχαν από ό,τι φαίνεται τον πρώτο λόγο πριν από την εκκίνηση αυτού του πολέμου.

Τώρα βέβαια οποιαδήποτε διπλωματική επιτυχία φαίνεται να οχριά μπροστά στις διπλωματικές επιτυχίες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί σήμερα είχαμε μια ανακοίνωση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι για να έρθουμε και στα δικά μας, για τα 8 χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει στην ανακοίνωσή του ως κορυφαία διπλωματική επιτυχία της χώρας.

Αν ακούτε κάτι, καθώς κάνετε την ακρόασή σας, μπορεί να έχουμε παρεμβολές, ξέρετε, στα Ιρτζιανά από τα κόκαλα του Ελευθερίου Βενιζέλου που θα τρίζουν μέσα στον τάφο. Γιατί συγκρίνοντας, ας πούμε, τη συμφωνία των Πρεσπών με την συνθήκη των Σευρών, λέω ένα παράδειγμα, προφανώς όλο και κάτι θα ακούγεται από τον τάφο του Βενιζέλου αυτή τη στιγμή που μιλάμε.

Θα περίμενε κανείς μια τέτοια ανακοίνωση να είχαμε από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Την είχαμε όμως από τον ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζοντας βέβαια ότι η κυβέρνηση, όπως λέει χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, υπουργό εξωτερικών τον Νίκο Γκοτσιά, έδειξε πολιτικό θάρρος, εθνική ευθύνη, επιλύοντας μια εκκρεμότητα δεκαετιών προς όφελος, όπως εκτιμά, της Ελλάδας. Μια συμφωνία που ενίσχυσε την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη συνεργασία στα Βαλκάνια. Βέβαια, τότε μας έλεγε ο Τσίπρας ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα και θα ουσιαστικά αυτή η συμφωνία θα πετάξει την Τουρκία εκτός των Σκοπίων. Δεν έχει συμβεί βέβαια κάτι τέτοιο. Πάντως, αν τους πρόλαβαν στο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, μπορούν να πάρουν copy-paste την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, να βάλουν τα δικά τους λογότυπα από πάνω και να το εκδώσουν και ως δική τους ανακοίνωση. Φαντάζομαι δεν θα έχουν κάποιο σημείο σε αυτή την ανακοίνωση να αλλάξουν.

Τώρα θα έρθουμε στο Πασόκ για να δούμε έτσι τη νέα τρικυμία που προκαλείται ανάμεσα στην Άννα Διαμαντοπούλου και τον Χάρη Δούκα, με αφορμή το πως ερμηνεύει κανείς τη συνεδριακή απόφαση του Πασόκ περί πολιτικής αυτονομίας και μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Η Άννα Διαμαντοπούλου σε μια συνέντευξή της χθες χαρακτήρισε γελία προσέγγιση να δηλώσει το κόμμα πριν από τις εκλογές με ποιο κόμμα θα συμπράξει μετά από αυτές, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά το Χάρη Δούκα και την πρότασή του. Είπε λοιπόν η Άννα Διαμαντοπούλου χαρακτηριστικά: «Το συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε δεν είναι συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους». Δηλαδή, πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ, είπε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε πως εμείς έχουμε πει ότι το θέμα των συνεργασιών, δηλαδή για την ακρίβεια το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας, θα προκύψει από αυτά που θα πει ο ελληνικός λαός.

Τώρα, η Άννα Διαμαντοπούλου πέρα από αυτό έκανε και μία ακόμα αναφορά, θα έλεγε κανείς, που προκάλεσε αίσθηση, καθώς κατά κάποιο τρόπο απένιμε και εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τη δημοσιονομική πολιτική και την αποδοχή της χώρας στο εξωτερικό. Το ΠΑΣΟΚ είπε χαρακτηριστικά, αυτό που προσπάθησε και προσπαθεί συνεχώς να κάνει είναι να δώσει μία εναλλακτική που να αφορά τους πολλούς, γιατί η Νέα Δημοκρατία, όπως εξήγησε, έχει ένα ποσοστό σταθερό στο 20%.

Το Χάρη Δούκα ήταν βεβαίως ότι οι θέσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στον εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο το Πασόκ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο.

Και αυτά θα έλεγε κανείς ότι έρχονται εντός του Πασόκ ως συνέχεια και ως απόνερα ή επίχειρα, αν θέλετε να το χαρακτηρίσετε και έτσι, της δημοσκοπικής πτώσης του Πασόκ, τουλάχιστον το τελευταίο χρονικό διάστημα μετά την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα.

Τώρα βέβαια όταν τελικά όταν μιλάμε για την κέντρο αριστερά θα πρέπει να συνυπολογίζουμε πάντοτε, εκτός για παράδειγμα από το τι λέει το Πασόκ, τι λέει ο Τσίπρας, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να συνυπολογίζουμε πλέον στην κέντρο αριστερά, έχω την αίσθηση, και το τι λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί μπορεί να θεωρείται έτσι από τους δεξιούς της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τέλος πάντων τώρα τελευταία βλέπω έχει μια τάση να ασχολείται με τα τεκτενόμενα στον ευρύτερο χώρο, και εκτίμησε ότι μετά τις επόμενες εκλογές θα υπάρξουν μεγάλες πολιτικές ανακατατάξεις, γιατί αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά αν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να μιλήσουν σοβαρά για διακυβέρνηση. Επί της ουσίας εκτίμησε ο ίδιος ότι ο Τσίπρας θα τους καθαρίσει, όπως είπε, όλους χαρακτηριστικά σαν αυγά. Από αυτούς που βλέπετε, πρόσθεσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, τα 3/4 δεν θα τα πάρει ο Τσίπρας. Άντε να πάρει το Φάμελο, τη Γεροβασίλη, το Ζαχαριάδη. Αν πάρει πολλούς, θα γίνει ΣΥΡΙΖΑ και θα ξαναπατώσει. Οι περισσότεροι από αυτούς που βλέπετε είναι πολιτικά μελοθάνατοι, γιατί δεν μπορούν να μπουν χωρίς τον Τσίπρα στη Βουλή. Το έχουν καταλάβει. Φανταστείτε λοιπόν, κατάληξε ο Άδωνης Γεωργιάδης, μόλις γίνουν οι εκλογές, τελειώνει η πολιτική καριέρα του Νίκου Παπά, της Ρένα Σουδούρου και του Παύλου Πολάκη. Τελικά είναι τυχερός ο Αλέξης Τσίπρας να έχει ένα τέτοιο ωραίο συμβουλάτορα σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι, και δωρεάν μάλιστα και τζάμπα, να του τα λέει κάθε τρεις και λίγο για το ποιους πρέπει να πάρει μαζί του και ποιους να αφήσει.

Αλλά πώς σχολίασε, φαντάζεστε, ο Άδωνης Γεωργιάδης τα όσα είπε η Άννα Διαμαντοπούλου και προκάλεσαν αυτή τη νέα τρικυμία στο Πασόκ? Είπε: την κυρία Διαμαντοπούλου την εκτιμώ, τη σέβομαι, τη θεωρώ πολύ καλή πολιτικό και ήταν μια πολύ καλή υπουργός. Την πάτησε όμως, βρίσκεται στο κόμμα στο οποίο βρίσκεται. Στο πρώτο συνέδριο πέρασε η γραμμή του Δούκα, ο οποίος ζήτησε να μην συνεργαστούν με την Νέα Δημοκρατία, ενώ διέψευδαν αυτή την πρόταση σε όλα τα κανάλια και τις συζητήσεις. Τελικά πέρασε η γραμμή Δούκα. Τώρα θέλω να πω στην αγαπητή Άννα Διαμαντοπούλου ότι είναι πολύ αργά για δάκρυα, γιατί δεν μπορεί να πει κάτι αφού το συνέδριο έχει πάρει αυτή την απόφαση. Καλά. Αν τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης στεναχωριέται για την εσωκομματική ήττα της Άννας Διαμαντοπούλου, μπορεί να πει μια καλή κουβέντα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αφού όπως εκτίμησε και ο ίδιος τη σέβεται, τη θεωρεί πολύ καλή πολιτικό, ήταν και πολύ καλή υπουργός. Πολύ καλή υπουργός ήταν, η αλήθεια είναι, έχει γραφεί στα κατάστοιχα της ελληνικής παιδείας που μοίραζε φωτοτυπίες αντί για σχολικά βιβλία μέχρι τα Χριστούγεννα. Λοιπόν,

μπορεί να πει μια καλή κουβέντα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, να την πάρει μαζί του, να την κάνει και υπουργό, αφού ήταν καλή υπουργός. Τόσους έχει πάρει από το Πασόκ. Φλωρίδη, Χρυσοχοίδη, Λοβέρδο, Πιερακάκη, Σκέρτσο, από εδώ, από εκεί. Τι ένας πάνω, τι ένας κάτω. Δηλαδή δεν αλλάζει και πολύ η διαφορά στο ζύγι, ας πούμε. Λοιπόν, ας πει μια καλή κουβέντα ο Άδωνης, αντιπρόεδρος ΓΑΡ της Νέας Δημοκρατίας είναι. Ας πει μια καλή κουβέντα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, να την κάνει τη μεταγραφή, για να μπορέσει και η Άννα Διαμαντοπούλου να ευθυγραμμιστεί λίγο με αυτά που πιστεύει. Γιατί φαίνεται ότι κι αυτή εδώ που τα λέμε, κάπου έχει και ένα δίκιο ο Άδωνης, μάλλον βρίσκεται σε λάθος κόμμα.

Λοιπόν, τώρα να έρθουμε στα του κυβερνητικού στρατοπέδου για να πούμε ότι την ώρα που πληθαίνουν οι πληροφορίες και οι εκτιμήσεις πως το Μέγαρο Μαξίμου θα επιχειρήσει κατά κάποιο τρόπο μία προσέγγιση με τον πρώην πρόεδρο του κόμματος και πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, υπό το φόβο πιθανότατα αυτός με έναν είτε άμεσο είτε έμεσο τρόπο να στηρίξει την πιθανότητα δημιουργίας ενός νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, εξού και η προσπάθεια περί επαναπροσέγγισης Μεγάρου Μαξίμου, δηλαδή Κυριάκου Μητσοτάκη και Κώστα Καραμαλή. Χθες ο πρώην πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη έκανε μια ομιλία στους απόφοιτους του Αριστοτέλειου Κολεγίου της Θεσσαλονίκης και από όσα είπε, τα οποία δεν ήταν αιχμηρά, ήταν όμως αρκετά συμβολικά, γιατί απευθύνονταν και σε αποφύτους κολεγίου, έτσι, σε νέους δηλαδή, άρχισαν πολλοί να ψάχνονται να δουν τι εννοεί ο Καραμαλής και τα λοιπά. Το νου σας, είπε χαρακτηριστικά στους πιτσιρικάδες εκεί, σε όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και με την εξουσία.

Τι σοφά λόγια, ε. Πω. Εντάξει, έχω την αίσθηση βέβαια ότι αυτά δεν ισχύουν μόνο για τους πολιτικούς, δηλαδή να είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με τη χρήμα και την εξουσία. Ξέρεις, εξουσία υπάρχει και μέσα σε ένα σπίτι, μέσα σε μια οικογένεια. Και εντάξει, μπορεί να λέμε πολλά και διάφορα περί προοδευτικότητας και τα λοιπά, αλλά τέλος πάντων εγώ έχω μια διαφορετική άποψη γι' αυτό. Το άλλο το οποίο επίσης έκανε ο Κώστας ο Καραμαλής χθες πολλούς να ψάχνονται για το τι εννοεί και ποιους εννοεί, ήταν όταν θυμήθηκε τους στίχους του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και στα πάρτι λέμε ναι, στους σκύλους και στις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ. Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, παλιός Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, στα χαρτιά υποτίθεται, έτσι με τις παλιές αναλύσεις, τα παλιά βιβλία ας πούμε, υποτίθεται ότι είναι το αστικό κόμμα, το πιο αστικό κόμμα της χώρας. Ο παλιός Πρωθυπουργός του πιο αστικού κόμματος της χώρας λέει όχι στους κυριλέ.

0: Λοιπόν, τώρα να έρθουμε σιγά σιγά και στα της τοπικής μας ατζέντας, γιατί πρέπει να πούμε ότι χθες και σήμερα η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο εξόρμησης κυβερνητικών κλιμακίων. Χθες βρέθηκε στην Πάτρα ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, συνοδευόμενος αντίστοιχα από τους υφυπουργούς Παιδείας και Ανάπτυξης. Έκανε και μια συνέντευξη που έχει ένα ενδιαφέρον εκεί στην Πάτρα χθες ο Κυριάκος Πιερακάκης, αναφορικά με την οικονομία, εκτιμώντας ότι υπάρχει περιθώριο για νέα μέτρα στήριξης μετά από την απόφαση των Βρυξελών να δώσουν 0,3 του ΑΕΠ στα κράτη-μέλη για να διαχειριστούν καλύτερα την ενεργειακή κρίση, αλλά βεβαίως και από αυτό που υπάρχει στον ορίζοντα, το λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, με την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η αποκατάσταση των αγορών ήδη εκτιμάται ότι μπορεί να φέρει ακόμα μεγαλύτερη πτώση των τιμών, να περιορίσει τον πληθωρισμό και έτσι να δημιουργηθεί και ένα μεγαλύτερο περιθώριο για παρεμβάσεων. Το συνολικό δημοσιονομικό χώρο είπε χαρακτηριστικά χθες από την Πάτρα ο Κυριάκος Πιερακάκης. Το συζητάμε, δηλαδή το ποσό και το μείγμα των συγκεκριμένων μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Αλλά μπορώ, είπε εξ αρχής, να σας πω ότι θα υπάρξει χώρος, θα υπάρξουν παρεμβάσεις, θα υπάρξουν μέτρα και σε αυτή την κατεύθυνση βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Ενώ ο Κυριάκος Πιερακάκης πρέπει να πούμε ότι πρόσθεσε ότι με τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια θα υπάρξουν και στοχευμένα μέτρα πάνω σε αυτό το κομμάτι το ενεργειακό και στις ενεργειακές επενδύσεις. Τώρα, να πούμε ότι χθες το κυβερνητικό κλιμάκιο που βρέθηκε στην Πάτρα είχε συνάντηση και με τον Περιφερειάρχη της Δυτικής Ελλάδας, τον Νεκτάριο Φαρμάκη. Εκεί στη σύσκεψη που έγινε, γιατί όπως ανέφερα πριν ήταν παρόντες και ο Υφυπουργός Παιδείας ο κύριος Παπαϊωάννου αλλά και ο κύριος Καλαφάτης, συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν την ενίσχυση του Πανεπιστημίου Πατρών και βεβαίως αυτό της ίδρυσης του Ερευνητικού Κέντρου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα όμως για να επανέλθουμε σε πολύ λίγο με την υπόλοιπη ατζέντα μας.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
9: Smart και αρμονία.
10: Αρμονία και Smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
11: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
12: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
11: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
12: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
12: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
11: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
12: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
11: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
12: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 2641091760.
12: Κινητό 6945-3627-08.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι εδώ στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Θα συνεχίσουμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντα. Θυμίζω και σε όσους συνδέονται τώρα μαζί μας τους δέκτες τους ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου στο live streaming του σταθμού μας στο δυτικάfm.gr.

Λοιπόν, λέγαμε λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα για το γεγονός ότι είχαμε εξορμήσεις, έχουμε αυτό το διήμερο εξορμήσεις της κυβέρνησης στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Είπαμε για την παρουσία του Κυριάκου Πιερακάκη χθες στην Πάτρα. Αντίστοιχα, να πούμε και ο Μιχάλης Χρυσοκοίδης βρέθηκε στην περιοχή της Ηλίας. Σήμερα εδώ στην Ετωλοακαρνανία ο Βασίλης Χικίλιας, ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Βασίλης Πανάκης και η Άννα Καραμαλή, Υφυπουργός Τουρισμού, θα βρεθούν σε διάφορα σημεία της Ετωλοακαρνανίας. Ο κύριος Κικίλιας αυτή την ώρα βρίσκεται στην Αύπακτο, όπου θα έχει συνάντηση εκεί με τους επικεφαλείς του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου. Αργότερα θα επισκεφθεί το Μεσολόκι, όπου αντίστοιχα θα έχει επαφές με τη Δημοτική Αρχή της περιοχής, και τέλος το μεσημέρι αναμένεται να επισκεφθεί το λιμάνι του Πλατηγιαλιού στον Αστακό. Εδώ στο Αγρίνιο ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο Βασίλης Πανάκης, θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους θεσμικών φορέων της περιοχής, όπως το Επιμελητήριο, οι Εμπορικοί Σύλλογοι, το ΤΕΕ Ετωλοακαρνανίας, και το μεσημέρι θα έχει σύσκεψη στο Δημαρχείο του Αγρινίου με τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Παπαναστασίου. Και τέλος η κυρία Καραμαλή, Υφυπουργός Τουρισμού, θα βρεθεί στην περιοχή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας και της Αμφιλοχίας, στη Βόνιτσα και στην Πάλερο, και αντίστοιχα στην Αμφιλοχία το μεσημέρι, που θα έχει συναντήσεις με φορείς της περιοχής και με εκπροσώπους του ξενοδοχειακού κλάδου.

Τώρα, αυτό το κυβερνητικό κλιμάκιο δεν το συνοδεύει ο αρμόδιος για την κατάρτισή τους, ο υφυπουργός Θανάσης Κοντογιώργης, ο αρμόδιος για τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης. Υπήρξαν κάποιες πληροφορίες τις προηγούμενες μέρες ότι ενδεχομένως να ανακοινώνονταν, να παρουσιάζονταν τώρα το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης για την Ατολά Καρνανία. Τελικά αυτό θα γίνει σε ένα μεταγενέστερο χρόνο. Πιθανότατα μέσα στο καλοκαίρι, αλλά δεν το γνωρίζουμε. Έχει να κάνει λίγο με τον σχεδιασμό που γίνεται από το κυβερνητικό στρατόπεδο, γιατί από ό,τι φαίνεται μπορεί βεβαίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης να λέει πολλά και διάφορα και να επιμένει περί εκλογών το 2027, κοντά στην ώρα τους τέλος πάντων, αλλά υπάρχει και ξετυλίγεται το τελευταίο χρονικό διάστημα ένα πλούσιο πρόγραμμα, όπως φαίνεται, περιοδιών από την πλευρά του κυβερνητικού στρατοπέδου.

Τώρα, στη διάρκεια της μέρας μπορείτε να δείτε και μέσα από το συνείδηση.gr και φυσικά αύριο μέσα από το φύλλο της εφημερίδας Συνείδηση τα τεκτενόμενα για τα όσα γίνονται αυτή την ώρα ήδη που έχουν ξεκινήσει οι επιμέρους επισκέψεις του κυβερνητικού κλιμακίου και όσα θα γίνουν βεβαίως και στη συνέχεια μέχρι αργά το μεσημέρι. Πρέπει πάντως να πούμε ότι το Πασό και το Λοκαρνανίας προκαταβολικά έσπευσε να σχολιάσει τη σημερινή επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου εδώ στην Λοκαρνανία, κάνοντας λόγο για εγκατάλειψη της περιοχής από την κυβέρνηση για μία σειρά από διάφορα ζητήματα που θέτει στην ατζέντα του Πασόκ, και μάλιστα σχολιάζοντας αρνητικά το γεγονός ότι αύριο δεν θα γίνει, σήμερα δεν θα γίνει η παρουσίαση, όπως προανέφερα και εγώ πριν, του τοπικού σχεδίου ανάπτυξης για την Λοκαρνανία όπως αρχικά είχε διαρρεύσει.

Για επικοινωνιακούς λόγους θυμήθηκε την ετωλοκαρνανία, λέει το Πασόκ στην ανακοίνωσή του, και βέβαια, και προσθέτει, και βέβαια πώς να την, μην την θυμηθεί όταν οι εκλογές πλησιάζουν και οι ψήφοι των συμπολιτών μας της είναι απαραίτητη περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Το Πασόκ, ωστόσο, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, οφείλει να θέσει στο κυβερνητικό σχέδιο κάποια αδιαφυσβήτητα ζητήματα για τα οποία η κυβέρνηση πρέπει να δώσει απαντήσεις, όπως λέει χαρακτηριστικά. Ένα είναι η αιμονή της κυβέρνησης με την συνέχιση των φαραωνικών έργων της εκτροπής του ποταμού Αχελώου, η ανυπαρξία του σχεδιασμού και υλοποίησης νέων έργων οδικών δικτύων και λιμενικών έργων, η παγερή αδιαφορία για το Πασόκ της κυβέρνησης για την αξιοποίηση του αγροτικού τομέα και την ερημοποίηση της υπαίθρου, η αναποτελεσματική λειτουργία των νοσηλευτικών υποδομών της περιοχής σε όλες τις βαθμίδες από τα κέντρα υγείας μέχρι τα νοσοκομεία, η απουσία της πανεπιστημιακής κοινότητας και η σύνδεσή της με τον παραγωγικό ιστό της περιοχής, η συρρήκνωση και η αξιοποίηση των φυσικών πόρων μέσα από μια άναρχη εκμετάλλευσή τους και η ανυπαρξία τουριστικών υποδομών είναι τα 7 θέματα που θέτει το Πασόκ με την ανακοίνωσή του, επικρίνοντας ουσιαστικά την πολιτική της κυβέρνησης.

τώρα όλα θα μπορούσε να τα συζητήσει κανείς. Αυτά, δίκτυα, υποδομές, πανεπιστήμιο, ερημοποίηση της υπαίθρου κτλ. Αλλά τώρα να βάζει και το Πασόκ θέμα στην ατζέντα, την εκτροπή του Αχελλού, δεν ξέρω παιδιά, γιατί εκεί στο Πασόκ να το προσέξετε αυτό. Είδα την κυρία Λιακούλη τις προάλλες, τη βουλευτή της Λάρισας, να εγκαλεί την κυβέρνηση που καθυστερεί τα έργα της εκτροπής του Αχελλού. Επομένως αποφασίστε λιγάκι μεταξύ σας το τι κάνει η κυβέρνηση με την εκτροπή. Την προωθεί και έχει αιμονή με αυτή, ή την καθυστερεί, όπως λέει η Λιακούλη στη Λάρισα.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε λίγο και στο αστυνομικό μας δελτίο, γιατί έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι έρχονται στο φως λεπτομέρειες και από την αστυνομική έρευνα που έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και οδήγησε χθες στην εξάρθρωση μιας πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, με 7 άτομα αυτής να έχουν συλληφθεί και να έχει σχηματιστεί δικογραφία για ακόμα 76 άτομα, η οποία είχε συστήσει ένα κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης, η λεγόμενη παράνομη συνδρομητική τηλεόραση. Με αυτό το κύκλωμα να δράσει σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας και εδώ στη δικιά μας περιοχή, στην Ετωλοκαρνανία και στο Αγρίνιο. Μάλιστα, η αστυνομική επιχείρηση που έγινε χθες περιλάμβανε κάποιες περιοχές της Αττικής, στην Κρήτη, εκεί στο Ηράκλειο, στην Κέρκυρα, στη Σάμο και στο Αγρίνιο, με τα μέλη του κυκλώματος να έχουν καταφέρει, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, να έχουν αποσπάσει ένα συνολικό όφελος της τάξης των 7 εκατομμυρίων ευρώ, στερώντας αντίστοιχα από τους νόμιμους παρόχους της συνδρομητικής τηλεόρασης έσοδα της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Τώρα, αφού η Μπρίζνα ήταν μεγάλη και απέφερε μέσα σε βάθος κάποιου χρόνου βέβαια αυτό το ποσό των 7 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη αυτής της οργάνωσης, καταφέρνοντας με αυτό το κόλπο να παρέχουν δηλαδή παράνομα πρόσβαση σε συνδρομητικό τηλεοπτικό περιεχόμενο μέσω ειδικού λογισμικού και ειδικών αποδικοποιητών, κατάφεραν να έχουν αυτά τα μεγάλα έσοδα και να βρουν βέβαια και έναν ενδιαφέροντα τρόπο για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος μέσω επενδύσεων. Επενδύσεων σε ακίνητα μεγάλης αξίας, πολυτελή οχήματα, αλλά και σε κρυπτονομίσματα. Βέβαια, αφού βρήκανε τους τρόπους να έχουν, να πουλάνε παράνομους αποδοκοποιητές, έπρεπε να κάνουν και το ξέπλυμα με έναν έτσι σύγχρονο τρόπο. Είχαν επενδύσει λοιπόν και στα κρύπτο.

Τώρα θα μείνουμε βέβαια στο αστυνομικό μας δελτίο, αλλά θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε στο Μεσολόγγι για να πούμε ότι εκεί οι άνδρες της δίωξης εξιχνίασης εγκλημάτων Μεσολογγίου κατάφεραν να εξιχνιάσουν αυτό το περιστατικό που είχε συμβεί τις προάλλες, πριν από ένα δεκαήμερο περίπου, στις 7 Ιουνίου, όταν ένας Ρωμά της περιοχής κατάφερε να διαπράξει δύο κλοπές από το νοσοκομείο Μεσολογγίου, από συνοδούς ασθενών. Σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών για την περίπτωσή του. Ο εν λόγω είχε καταφέρει να εισχωρήσει στο χώρο του νοσοκομείου και να αφαιρέσει από δύο ηλικιωμένους ένα χρηματικό ποσό της τάξης των 500 ευρώ, μία τραπεζική κάρτα, τρία κινητά τηλέφωνα και κάποια ακόμη προσωπικά αντικείμενα.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε στην εκ νέου έκκληση που απευθύνεται και από την τοπική εδώ σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ένωση των Δήμων. Υπέρ Δυτικής Ελλάδας απευθύνει μια νέα έκκληση προς το Υπουργείο Εσωτερικών για μια έκτακτη χρηματοδότηση μιας ΚΑΠ, μιας δόσης των ΚΑΠ για την κάλυψη των αυξανόμενων λειτουργικών αναγκών των Δήμων, καθότι η οικονομική τους κατάσταση έχει περιέλθει σε οριακό σημείο. Να πούμε πως ούτως ή άλλως υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση αυτές τις μέρες, γιατί ήδη χθες στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής συζητιέται η ρύθμιση για τον νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης, που περιλαμβάνει βέβαια μια σειρά από πολλά και σημαντικά ζητήματα και σε σχέση με τα οικονομικά βέβαια της αυτοδιοίκησης, και πολύ περισσότερα σε σχέση με επιμέρους αρμοδιότητες και τα λοιπά. Δεν ξέρω τώρα, φαντάζομαι θα το ακούσει αυτό το ζήτημα των αυξημένων λειτουργικών δαπανών των Δήμων εδώ στο Αγρίνιο, που θα βρεθεί σε λίγη ώρα ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Σπανάκης, και θα έχει συνάντηση και με τον Δήμαρχο της ΚΕΔΕ, που είναι και αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κύριος Παπαναστασίου. Έχει τεθεί αυτό το ζήτημα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει απάντηση για αυτό το επιμέρους έτσι έκτακτο οικονομικό μέτρο που ζητούν οι δήμαρχοι. Σε κάθε περίπτωση, η καταγγελία που γίνεται και από εδώ τους Δήμους της Δυτικής Ελλάδας μέσω της ΠΕΔ είναι ότι ακριβώς λόγω της πίεσης που υπήρξε το προηγούμενο χρονικό διάστημα από τις νέες ανατιμήσεις που υπήρξαν σε υλικά και στα καύσιμα, που είναι ένα βασικό στοιχείο έτσι των λειτουργικών αναγκών των Δήμων, υπάρχουν αρκετοί Δήμοι που βλέπουν πλέον την εκτέλεση των προϋπολογισμών τους να βρίσκεται στο κόκκινο, και εξ αυτού του λόγου ζητούν την έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Τώρα, πρέπει να πούμε ότι στη συζήτηση που έγινε χθες στην Βουλή για το ζήτημα αυτό στην αρμόδια επιτροπή, γιατί πρόκειται την ερχόμενη εβδομάδα τώρα να ψηφιστεί από ό,τι φαίνεται στην Ολομέλεια με βάση τον προγραμματισμό που υπάρχει, έγινε και μια κουβέντα έτσι εκεί στην ακρόαση των φορέων σε σχέση με την τελευταία έκθεση του συνηγόρου του πολίτη για ζητήματα που αφορούν την αυτοδιοίκηση, τους δήμους και τις περιφέρειες, και το γεγονός ουσιαστικά που καταγγέλλεται ότι το Υπουργείο των Εσωτερικών επέλεξε κατά κάποιο τρόπο να προσπεράσει επιδεικτικά τα συμπεράσματα και τις όποιες παρατηρήσεις κάνει ο συνήγορος του πολίτη για ζητήματα θεσμικά στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Εκεί πρέπει να πούμε ότι μιλώντας γενικά βέβαια και για τους δύο φορείς, τους δήμους και τις περιφέρειες εξίσου, υπάρχει ένας μεγάλος όγκος ουσιαστικά ελεγκτικών αρμοδιοτήτων και διαμεσολαβητικών αρμοδιοτήτων που έχει ο συνήγορος του πολίτη, και στην τελευταία έκθεση του συνηγόρου του πολίτη αναφέρεται χαρακτηριστικά πως μία στις πέντε αναφορές, ποσοστό δηλαδή της τάξης του 20% που υποδέχεται η ανεξάρτητη αρχή του συνηγόρου του πολίτη, αφορούν τη δράση και τη λειτουργία των θεσμών της αυτοδιοίκησης. Επαναλαμβάνω, κρίνοντας συνολικά και τους δήμους και τις περιφέρειες. Με τις ετήσιες εκθέσεις μάλιστα του συνηγόρου του πολίτη, η αυτοδιοίκηση παρουσιάζει ένα ποσοστό της τάξης του 27% ως προς την κακοδιοίκηση, με αποτέλεσμα ο συνήγορος του πολίτη να παρεμβαίνει σε καθημερινή βάση αλλά και έκτακτα ενίοτε, με την σύνταξη ανάλογα με την περίπτωση ειδικών πορισμάτων ή ειδικών εκθέσεων επί πιο συγκεκριμένων θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και εδώ μπήκε το ερώτημα πώς είναι δυνατόν το Υπουργείο Εσωτερικών να προχωρά σε αυτή την αλλαγή του κώδικα της αυτοδιοίκησης χωρίς να έχει ζητήσει και τη γνώμη του συνηγόρου

τώρα, ένα από τα θέματα που αφορά ιδιαίτερα την περιοχή μας εδώ, την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και φέρνει, η αλήθεια είναι, ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση, είναι το γεγονός ότι κατά κάποιο τρόπο νομοθετείται για δεύτερη φορά, και εδώ είναι, αν θέλετε, κάπως το παράδοξο της υπόθεσης, ο φορέας σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που θα κάνει την διαχείριση των απορριμμάτων και θα λειτουργεί τις αντίστοιχες υποδομές, δηλαδή τα υποκατασκευεία σε αυτή τη φάση, εργοστάσια επεξεργασίας των απορριμμάτων και του σχητά που έχουμε έως τώρα. Το συγκεκριμένο όργανο, ο συγκεκριμένος φορέας, νομοθετήθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 2024, το φθινόπωρο του 2024, με ένα πολυνομοσχέδιο τότε του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά έχει μείνει στα χαρτιά, δεν έχει συσταθεί, δεν έχει λειτουργήσει επί της ουσίας, για το λόγο ότι υπάρχει προσφυγή του Δήμου Ακτίου Βόντσας στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το ζήτημα αυτό, που φαίνεται ότι έχει μπλοκάρει ουσιαστικά τη λειτουργία του συγκεκριμένου φορέα και την έχει καθυστερήσει αρκετά. Αν συνυπολογίσουμε ότι σιγά σιγά πλησιάζουμε προς τα 2 χρόνια από τότε που νομοθετήθηκε αυτός ο φορέας. Τώρα, αυτό το ζήτημα όμως είναι σημαντικό, πρέπει να πούμε εδώ, γιατί πριν από λίγες ημέρες, στις αρχές του μήνα, βγήκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος μία πρόσκληση που αφορά μία χρηματοδότηση δράσεων και παρεμβάσεων στο κομμάτι της διαχείρισης των απορριμμάτων και δι στο κομμάτι της προώθησης της ανακύκλωσης, που έχει προϋπολογισμό 480 εκατομμύρια ευρώ, και χρήματα από αυτή την πρόσκληση θα μπορέσουν να αντλήσουν ουσιαστικά μόνο αυτοί οι φορείς στην Ελλάδα οι οποίοι έχουν λάβει και την πιστοποίηση για την διαχειριστική τους ικανότητα από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή ενέργειας, υδάτων και αποβλήτων, τη ΡΑΕΗ. Και ενώ έχει βγει αυτή η πρόσκληση, έτσι, στη Δυτική Ελλάδα δεν υπάρχει καν ο φορέας, δεν έχει συσταθεί, δεν έχει λειτουργήσει ο φορέας αυτός. Ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει το σχέδιο, το ολιστικό σχέδιο για την ανακύκλωση, που προβλέπει, τέλος πάντων, με μια μελέτη που έχει γίνει, κάνει μια εκτίμηση αναφορικά με τον εξοπλισμό και το τι ακριβώς θα χρειαστεί κάθε δήμος για να προχωρήσει τα διάφορα ρεύματα της ανακύκλωσης, και μιλούμε κυρίως για τα βιοαπόβλητα και την ενεργοποίηση του καφέ κάδου, και το να γίνεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαλογή στην πηγή για τα ανακυκλώσιμα. Αυτό είναι βασικό για τους δήμους, γιατί θα τους μειώσει το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων και ουσιαστικά θα έχουν μια ωφέλεια και μια ανακούφιση στους προϋπολογισμούς των ανταποδοτικών. Μελλοντικά δε θα μπορούσε να πει κανείς ότι, εφόσον αυτό το πράγμα αναπτυχθεί και λειτουργήσει, θα μπορούσε να φέρει και μειώσεις των δημοτικών τελών, αν είναι λιγότερα τα σκουπίδια που καταλήγουν στους χιτά προς ταφή, γιατί εκεί θυμίζω ότι υπάρχει και το τέλος ταφής απορριμμάτων. Τέλος πάντων, η ιστορία είναι ότι είναι γνωστό, βέβαια, ότι έχουμε μείνει πίσω σε αυτό το ζήτημα. Τώρα εμείς εδώ, ειδικότερα στη Δυτική Ελλάδα, βρισκόμαστε σε μια θέση αρκετά πιο δυσχερή εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης στο ζήτημα του φορέα αυτού, και νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι κρίσιμο να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο για να μπορέσει να συσταθεί ο φορέας και να ξεκινήσει ένα πολύ σημαντικό έργο που έχει μπροστά του να κάνει, γιατί θυμίζω ότι αυτό το ζήτημα δεν έχει να κάνει μόνο με την προστασία του περιβάλλοντος κτλ. Έχει να κάνει βασικά και πρώτα και κύρια, και ίσως έτσι πρέπει να το δούμε περισσότερο, με τα οικονομικά. Και επειδή λέγαμε νωρίτερα για το αίτημα που έχει απευθύνει η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων για μια έκτακτη ΚΑΠ λόγω των λειτουργικών εξόδων, των αυξημένων λειτουργικών εξόδων, εδώ μπαίνει ακριβώς και ένα τέτοιο ζήτημα, το γεγονός δηλαδή ότι πρέπει να καλυφθεί αυτό το χαμένο έδαφος ως προς το ποσοστό συνολικότερα που ανακυκλώνουμε ως χώρα.

0: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο και εσείς θα μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Δυτικά FM, γιατί ακολουθεί η Φόνη Γερμανή με την εκπομπή Μαζί Δυτικά. Επαναλαμβάνω, οτιδήποτε από την προκύψη από την επίσκεψη του σημερινού κλιμακίου, του κυβερνητικού κλιμακίου εδώ στην περιοχή μας, μπορείτε να το δείτε και στο συνείδηση.gr. Καλημέρα σε όλους, τα λέμε αύριο.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
1: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλες. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. Φόνη Γερμανή στο μικρόφωνο, Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και τη μουσική, δεν ξέρω αν είναι το χάσμα γενεών, πάντως μιλάμε για μουσικάρες και είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε τον Γιώργο εδώ. Οι επιλογές του είναι εκπληκτικές, μας φτιάχνει τη διάθεση, μας φτιάχνει το καλοκαίρι.

Έφτασε και η 5η, 18 Ιουνίου. Περνάνε πολύ γρήγορα οι καλοκαιρινές ημέρες, ιδίως όταν έχεις έντονο πρόγραμμα και όταν τα πιτσιρίκια συνεχίζουν να έχουν δραστηριότητες και είναι πολλές. Επίσης, γνωρίζω την αγωνία των γονέων. Κάπως αυτό το χρονικό διάστημα να είναι αποδοτικό, να είναι διασκεδαστικό για τα παιδιά. Αλλά θα το πω ακόμα μία φορά: αφήστε και λίγο ελεύθερο χρόνο, αφήστε το ελεύθερο παιχνίδι, είναι αυτό που έχουν ανάγκη τα παιδιά. Μην τα οργανώνουμε τόσο πολύ, μην τα βάζουμε σε κουτάκια, να καταλάβουν και αυτά διακοπές. Και διακοπές δεν σημαίνει μόνο νησιά, θάλασσες, παραλίες, ομπρέλες κτλ. Σημαίνει ελεύθερος χρόνος, σημαίνει να μην έχει κάτι να κάνει, να, όχι υποθετικά έτσι μιλώντας ρεαλιστικά, να μην έχει να κάνει. Αυτό δεν σημαίνει να είναι σε μια τηλεόραση μπροστά, να είναι σε έναν υπολογιστή ή κάτι έτσι σώνη και καλά που να σχετίζεται με την σύγχρονη τεχνολογία. Μπορεί να ζωγραφίσει, μπορεί να ξαπλώσει και να γράψει δύο κουβέντες, γιατί έτσι του ήρθε, ανάλογα και με την ηλικία. Κυρίως όμως και να μην κάνει κάτι. Δεν χρειάζεται υποχρεωτικά να είναι παραγωγικός ο χρόνος. Να καθαρίσει λίγο το μυαλουδάκι του παιδιού. Και είναι και μια ευκαιρία για παρεούλα από την άλλη πλευρά, με τα παιδιά του σχολείου, γενικότερα του περιβάλλοντος που έχει πολύ καλή επαφή και δεν θέλει να τη χάσει. Είναι μια ευκαιρία και οι γονείς να βρίσκονται, να μιλάνε πιο χαλαρά, γιατί δεν έχουν τα διαβάσματα, τα μαθήματα, τον προβληματισμό. Και είναι πολύ ωραίο και οι ενήλικες, εφόσον βεβαίως μπορούν να κάνουν παρέα, να συνδέονται.

Έχει κάνει και τη φιγούρα του ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάνει ότι μπορεί, εν πάση περιπτώσει, και βγάζει και μια ανάρτηση για να στείλει μήνυμα σε όσους ασκούν κριτική για τη συμφωνία που υπέγραψε με το Ιράν. Και μπορεί να αναρωτιούνται όλοι και καλά τι πέτυχε τόσο καιρό. Κάτι πέτυχε από την πλευρά του. Έτσι, κάποια ωφέλη είχε η χώρα του. Υπέγραψε λοιπόν τη συμφωνία στο Παλάτι των Βερσαλιών. Δεν ξέρω πραγματικά, έτσι, αυτή η μεγαλομανία των αρχόντων. Ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να απαντήσει, διαβάζω, στους επικριτές του, που τον κατηγορούν ότι έκανε αρκετές υποχωρήσεις μόνο και μόνο για να κλείσει τη συμφωνία με το Ιράν, χωρίς να μένει πιστός στα αρχικά φιλόδοξα αιτήματά του. Με σκοπό λοιπόν να υπερασπιστεί τις κινήσεις του, σχολίασε πως από τη σύναψη της συμφωνίας το χρηματιστήριο έφτασε σε υψηλό ρεκόρ, ενώ οι τιμές του πετρελαίου ήδη έχουν πέσει αισθητά. Αποκάλεσε μάλιστα αυτούς που πιστεύουν πως δεν είναι σκληρός με το Ιράν ως ζηλιάριδες ή κακούς ή ηλίθιους. Και αν αυτή δεν είναι λίγο παιδιάστικη απάντηση, θυμάστε τι λέγαμε μικρά, από τη ζήλια σου, έχω και μια ατάκα, από τη ζήλια σου και την κακία σου τα κάνεις όλα. Λοιπόν, ένας αγαπητός φίλος, ο Ντένις, πω τι θυμήθηκα τώρα, είδατε τι κάνει, το παρελθόν μένει μόνιμα. Είναι κάποιες παιδιάστικες απαντήσεις που νομίζω ότι δεν ταιριάζουν σε πολιτικούς αυτού του βεληνεκούς, γενικότερα δεν ταιριάζουν σε ανθρώπους που έχουν στοιχειώδη λογική. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ό,τι ήταν να κερδίσει το κέρδισε, και αφού είδε ότι δεν έχει κάτι άλλο, έκανε και αυτή τη συμφωνία. Χρήματα, πετρέλαια, όπλα, ο άνθρωπος πουθενά δεν υπάρχει σε αυτές τις διαπιστώσεις.

Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο info@dtkfm.gr. Επισημάνσεις, σχόλια, καταγγελίες επίσης στο 2641-039-410 και 39-411. Γιατί είναι πολλά τα ζητήματα που ανακύπτουν καθημερινά και είναι καλό και να τα γνωρίζουμε και να τα ερευνούμε.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση.

Η ακρίβεια σε συνδυασμό με την μεγάλη πτώση στην αγοραστική μας δύναμη καθιστά πολύ αναγκαία τη σύγκριση των τιμών στις μεγάλες αγορές, στα σούπερ μάρκετ και για τα στοιχειώδη. Είναι πολύ δύσκολο να βγει ο μήνας, το έχουμε πει, το βιώνουμε καθημερινά. Και ο Πρωθυπουργός ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για αυτή την εφαρμογή πόσο κάνει, τι μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε αυτή η εφαρμογή, να δούμε τις τιμές συγκριτικά σε περίπου 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ και μπορείς να ξέρεις με έναν τρόπο, αυτό τουλάχιστον έτσι προαναγγέλει ο Πρωθυπουργός, πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Λοιπόν, αυτό που καθόμαστε κάτω με χαρτί και μολύβι να δούμε, α, εκεί το έχει τόσο, το τάδε το έχει τόσο και συγκριτικά την προηγούμενη εβδομάδα το είδαμε με αυτή την τιμή, την άλλη τιμή, θα γίνεται ψηφιακά. Αυτό τουλάχιστον δεσμεύεται ο Πρωθυπουργός. Ενημερώνονται, λέει, οι τιμές σε καθημερινή βάση και παραδέχεται ότι δεν είναι το μόνο που λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι όμως ένα όπλο της μάχης, στη μάχη κατά της ακρίβειας. Δεν ξέρω αν θεωρεί ότι λόγω του ανταγωνισμού ενδεχομένως που θα παρουσιαστεί, κάποιοι θα αρχίσουν να μειώνουν τις τιμές. Και επίσης, άντε και είδαμε που είναι τα πιο φθηνά προϊόντα. Και καλά, στο Αγρίνιο, ας πούμε, δεν είναι τεράστιες αποστάσεις. Σε άλλες πόλεις θα πηγαίνουν από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να βρίσκουν τα προϊόντα. Δεν ξέρω, είμαι προβληματισμένη, αλλά θα το δούμε και στην πράξη. Να μην είμαστε αφοριστικοί, να περιμένουμε να δούμε και στην εφαρμογή αν τελικά η μεταξέλιξη αυτού που ξέραμε του e-καταναλωτής και τώρα το βρίσκουμε στην ιστοσελίδα posokani.gov.gr και εφαρμογή για κινητές συσκευές, δεν απαιτείται δημιουργία λογαριασμού και αυτό σημαντικό είναι. Να δούμε λοιπόν τι θα προσφέρει.

μας προτρέπουν, μας παροτρύνουν οι άνθρωποι που έτσι είδαν με ζέση αυτό το εγχείρημα να δημιουργήσουμε λίστες αγορών. Πράγματα που ενδεχομένως παίρνουμε κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε δίμηνο, γιατί ο καθένας έχει τη δική του συχνότητα που ψωνίζει. Τα φρέσκα ήδη προφανώς πιο τακτικά, τα πάγια ενός σπιτιού, ενός νοικοκυριού ή μιας επιχείρησης σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, να δημιουργούμε λίστες αγορών, να υπολογίζουμε το συνολικό κόστος του καλαθιού, αναλυσίδα, να αναζητούμε οικονομικότερες συναλλακτικές επιλογές, να βλέπουμε και την εξέλιξη των τιμών σε βάθος 2 μηνών. Παράλληλα, λέει, η πλατφόρμα επιτρέπει τη σύγκριση των τιμών στην Ελλάδα με το μέσο όρο αντίστοιχων προϊόντων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς. Αυτή τη σύγκριση δεν πρέπει να τη βλέπουμε εμείς, άλλοι πρέπει να τη βλέπουν όταν βάζουν τα προϊόντα στα ράφια και τις τιμές επίσης. Και απορούμε όλοι γιατί, ας πούμε, η τιμή στο τάδε προϊόν να είναι πολύ πιο ακριβή από ό,τι θα την πάρει ένας Ευρωπαίος πολίτης στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία. Να βλέπουμε και αυτή τη σύγκριση, να βλέπουμε και να μας εξηγούν κάποια στιγμή και γιατί υπάρχει αυτή η απόκληση.

Λίγο νωρίτερα έβλεπα, έτσι, επειδή καλύπτουμε και τα θέματα γενικότερα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έβλεπα ότι η ελληνική αστυνομία και ο Δήμος Πατρέων έκαναν ημερίδες ενημερωτικές, κυρίως αφορούσαν ηλικιωμένους, σε σχέση με τις απάτες, με τα τεχνάσματα που αξιοποιούν οι κακοποιοί, πώς λοιπόν λειτουργούν και πώς αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τους παίρνουν ό,τι πολύτιμο υπάρχει μέσα στο σπίτι, ό,τι έχει μια αξία. Λοιπόν, και τώρα πριν από λίγο, και προς επίρρωση αυτών που υποστηρίζουν ότι τελικά δεν πιάνουν πάντα τόπο οι ενημερώσεις αν δεν γίνεται και πολύ κουβέντα στο σπίτι, ιδίως όταν κάποια άτομα μένουν μόνα τους και δεν έχουν τη συντροφιά που θα έπρεπε, έπεσε λοιπόν θύμα απάτης μια γυναίκα 78 χρόνων στην Κηφισιά. Προφανώς είχαν βολιδοσκοπήσει εκεί στην περιοχή. Προσποιήθηκαν υπαλλήλους του ΔΔΕ και κατάφεραν να αποσπάσουν περίπου 100.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Οι δράστες, λέει, επικοινώνησαν με την 78χρονη, προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, κατάφεραν να την πείσουν να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα, να τα βάλει σε σακούλα, τα άφησε σε εξωτερικό σημείο του σπιτιού. Σας θυμίζει λίγο τον τρόπο δράσης, έτσι, που είχε ως θύμα μια γυναίκα στο κέντρο του Αγρινίου. Εντοπίστηκαν, ξιχνιάστηκε αυτή η υπόθεση, αλλά έχει ενδιαφέρον να μάθουμε εάν τελικά την έχουν ενημερώσει αν θα πάρει τα λεφτά της πίσω. Λοιπόν, τις απέσπασαν, τις είχαν υποδείξει που να βάλει τα χρήματα και τα κοσμήματα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, ξέρουν που πήγαν, σε ποια περιοχή πήγαν και επίσης προφανώς και είχαν παρακολουθήσει και αν μένει άλλος άνθρωπος στο σπίτι, ποιοι την επισκέπτονται, πότε την επισκέπτονται. Λοιπόν, και είναι σε εξέλιξη η έρευνα, αλλά ακούστε, έτσι, μία γυναίκα σε ένα προάστιο της Αττικής, με μία οικονομική επιφάνεια, όπως φαίνεται, αλλά γίνονται στόχος οι ηλικιωμένοι, ιδιαιτέρως όταν γνωρίζουν οι δράστες ότι δεν υπάρχει οικογενειακό περιβάλλον, τουλάχιστον κοντά, σε κοντινή απόσταση.

Γενικότερα πάντως υπάρχει ένας προβληματισμός. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Το πρωί 8 παρατέταρτο χτύπησε το δικό μου κουδούνι. Είχαμε σηκωθεί για να φύγουμε, γιατί πρέπει να πάμε στη δουλειά, ο καθένας στις δραστηριότητες του. Και μου λέει ένας κύριος, που η φωνή του μου ήταν γνώριμη, ότι ήρθαμε για το σανσέρ. Γνωρίζω κάθε πότε έτσι έρχονται, με ποια συχνότητα έρχονται και κάνουν τον απαιτούμενο τεχνικό έλεγχο, αλλά δεν ήμουν και απόλυτα σίγουρη. Και όταν άνοιξα την πόρτα, μετά είχα έναν προβληματισμό. Έπραξα σωστά, έπρεπε να κατέβω νωρίτερα, έπρεπε να ελέγξω. Ήταν, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος ο τεχνικός, αλλά και πάλι δεν ένιωσα πολύ καλά, γιατί υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, αυτός ο προβληματισμός. Και έχω και ένα παράδειγμα τώρα, αλλά δεν θα επικαλεστώ περισσότερα στοιχεία, που πραγματικά πήγαν υπάλληλοι του ΔΔΕ σε συγκεκριμένη πολυκατοικία, σε κεντρικό σημείο, και δεν τους πίστευε κανείς ότι ήταν αυτοί. Και εκεί πρέπει να γίνει έναν τρόπο να βρει. Να βρεθεί από τον ΔΔΕ για να ενημερώνουν νωρίτερα ότι προτίθενται. Δεν ξέρω, θέλετε να είναι ένα έγγραφο? Θα μου πείτε, εγγράφος μπορούν να ενημερώσουν και οι απατεώνες. Δηλαδή δεν ξέρεις πλέον ποιον να πιστέψεις. Και είναι μεγάλος ο προβληματισμός, είναι μεγάλη η αίσθηση που έχουμε ότι κινδυνεύουμε, δεν μπορείς να πιστέψεις κανέναν.

Άλλο ωστόσο αυτό και άλλο να έρθουν άνθρωποι να μπουν μέσα στο σπίτι σου, όχι να κοιτάξουν τα ρολόγια μιας οικοδομής, να κοιτάξουν τις παροχές, και είναι άλλο επίσης να σου λένε βάλε τα πράγματα, βάλε τα λεφτά και τα κοσμήματα και εσύ ελαφρά την καρδία να τα κατεβάζεις κάπου ή να τα πετάς από το παράθυρο. Ασύλληπτο είναι.

0: για τους λάτρες της ελληνικής αρχαιότητας και του αθηναϊκού πολιτισμού. Βλέπω τώρα με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση πραγματικά μία φωτογραφία από την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, και βλέπω ότι έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. Απομακρύνθηκαν τα εξωτερικά ικριώματα από τη δυτική όψη του μνημείου. Είναι συγκλονιστικό να το βλέπεις έτσι, πιο καθαρό, πιο ξεκάθαρο. Φαίνονται ποιες είναι οι προσθήκες για την ολοκλήρωση τέλος πάντων της αποκατάστασης, ποια είναι τα παλιά, τα αρχαία κομμάτια και ποια είναι τα νεότερα, που ουσιαστικά έτσι συμπληρώνουν αυτό το υπέροχο οικοδόμημα σαν παζλ, όπως το έχουμε δει και μέσα στο μουσείο. Δηλαδή αυτά τα κομμάτια που λείπουν είναι συμπληρωμένα με διαφορετικό υλικό, με διαφορετικό χρώμα, για να φαίνεται ότι πραγματικά λείπουν, αλλά να έχουμε μια συνολική εικόνα. Είναι ιστορική στιγμή, γιατί πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Έχουν μπει δύο ορθοστάτες στις κοινές θέσεις του δυτικού αετώματος, και είναι, εντάξει, είναι συγκλονιστικό να το βλέπεις, βεβαίως για εκείνους που ενδιαφέρονται, και είναι μια ευκαιρία. Θα μου πείτε, έχει ζέστη αυτή τη στιγμή, είναι η Αθήνα και λόγω του Καυσαερίου έτσι στα πικ, αλλά είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε στο πρόγραμμα τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη. Πόσα χρόνια έχετε να πάτε, για να αναρωτηθείτε, με τα παιδιά, με τα εγγόνια, δείτε το σαν επιλογή καλοκαιρινή.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool, με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
2: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά, ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
6: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου.
9: Μάριος Αθανασίου.
10: Βαλέρια Κουρούπη.
11: Και ο Σπύρος Πούλης.
12: Ο επιθεωρητής Drake.
13: Η μαύρη χείρα.
14: Δευτέρα 22 Ιουνίου.
15: Προπόληση more.com.
16: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
17: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
18: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
19: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
20: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
21: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

Επιστροφή μετά τις αναγκαίες διαφημίσεις. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Ο Γιώργος Κατσούλης επιλέγει τη μουσική και ρυθμίζει τον ήχο. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής Μαζί Δυτικά.

Κικίλιας, Σπανάκης και Καραμανλής στην Ετωλακαρνανία, στο πλαίσιο επίσκεψης κυβερνητικού κλιμακίου. Από την πλευρά του κ. Σπανάκη στο Αγρίνιο, η πρώτη στάση έγινε στο τεχνικό επιμελητήριο Ετωλακαρνανίας, σε αυτό το πολύ ωραίο κτίριο. Είπε ο κ. Σπανάκης, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της συνείδησης στο ρεπορτάζ του Κώστα Χονδρού, που παρακολουθεί την επίσκεψη, ότι είναι μια επίσημη επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου σε όλες τις περιοχές του νομού Ετωλακαρνανίας, για να καταγράψουμε, είπε ο κ. Σπανάκης, και να συζητήσουμε με θεσμικούς φορείς και πολίτες ζητήματα που αφορούν όλους τους κλάδους και την ανάπτυξη της περιοχής. Αναφέρθηκε στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ετωλακαρνανία, μίλησε για 140 έργα από τα οποία έχουν ολοκληρωθεί τα 59, απομένουν 71 είναι σε εξέλιξη, με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 95 εκατομμύρια, με παρεμβάσεις που, όπως τονίζει, αφορούν την οδική ασφάλεια, την αγροτική οδοποιία και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης. Μιλάμε, είπε, για έργα που έχουν γεννηθεί μέσα από τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και έχουν ζητηθεί από την αυτοδιοίκηση. Σε άλλο σημείο που έτσι κουβέντιασαν για τη χρηματοδότηση των Δήμων, είπε ότι από το 19 μέχρι σήμερα έχει υπάρξει αύξηση της χρηματοδότησης για τη λειτουργία των Δήμων της Ετωλοκαρνανίας κατά 48%. Αυτά τα στοιχεία έχει ο κ. Σπανάκης. Αναφέρθηκε στα μέτρα πρόληψης για την κλιματική κρίση, εκτιμώντας ότι οι Δήμοι χρηματοδοτούνται, υπολογίζοντας ότι οι Δήμοι του νομού χρηματοδοτούνται με 1,2 εκατομμύρια ευρώ για δράσεις πυροπροστασίας. Και είπε ακόμα ότι γενικότερα θέλει να υπάρχει ένας ανοιχτός διάλογος με τους θεσμικούς φορείς, να καταγραφούν λοιπόν τα ζητήματα, τα θέματα που απασχολούν τους φορείς και να δει η κυβέρνηση τι παραπάνω μπορεί να κάνει. Είπε επίσης για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, που πολλοί είναι αυτοί που έχουν εκφράσει τον προβληματισμό τους, ότι πρόκειται για μια πραγματική μεταρρύθμιση που ξεκαθαρίζει ρόλους και ευθύνες μεταξύ Δήμων και περιφερειών, και πρόσθεσε ότι στόχος είναι η καλύτερη λειτουργία της αυτοδιοίκησης και η αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών.

Ωστόσο, υπήρχε και αντίλογος και κριτική. Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ο κ. Παναγιώτης Κέκελος, είπε ότι είναι πολλά τα καθημερινά προβλήματα, ότι υπάρχουν διαδικασίες εξαιρετικά χρονοβόρες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την έκδοση αδειών και την εξυπηρέτηση έργων σε τοπικό επίπεδο. Όπως λέει το συνείδηση.gr, ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα των αποδοχών και της στελέχωσης του τεχνικού κλάδου. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε, σημαντικό ποσοστό, λέει, δεν αποδέχεται θέση στο δημόσιο λόγω των χαμηλών αμοιβών. Και λογικό είναι. Με τέτοιες αποδοχές, πολλοί συνάδελφοι, είπε ο κ. Κέκελος, επιλέγουν να μην προχωρήσουν σε διορισμό, καθώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος διαβίωσης. Για την γραφειοκρατία, που είναι και ένα θέμα που συζητάνε στη συνέχεια στο επιμελητήριο με τον επιχειρηματικό κόσμο και ο κ. Πανάκης με τους εκπροσώπους των διαφόρων κλάδων και βεβαίως τη διοίκηση του επιμελητηρίου, είναι ότι είναι υπερβολικά συγκεντρωτικές και χρονοβόρες οι διαδικασίες. Αυτό σχολίασε ο κ. Κέκελος. Και σε σχέση με τον κεντρικό, με το ρόλο της κεντρικής διοίκησης, είπε οι τοπικές κοινωνίες και οι Δήμοι συχνά δεν έχουν την απαραίτητη αυτονομία για να διαμορφώσουν ολοκληρωμένες πολιτικές σε κρίσιμους τομείς όπως η ανάπτυξη και οι υποδομές.

πριν πάμε σε θέματα που αφορούν τον πολιτισμό, όπως συνηθίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, με αφορμή μια καμπάνια που είδα της ΕΛΕΠΑΠ με τα γενναία της παιδιά και τους γενναίους ανθρώπους στο πλευρό τους. Βλέπω λοιπόν μια καμπάνια για την πρώιμη παιδική παρέμβαση. Τίτλο έχει το κουβάρι και θα σας πω γιατί έχει αυτόν τον τίτλο. Λοιπόν, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων, ΕΛΕΠΑΠ όπως τη γνωρίζουμε, ο παλιότερος δηλαδή οργανισμός στη χώρα μας, στον τομέα της παιδικής αναπηρίας, εδώ και 89 χρόνια, να θυμίσω, έχει προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες αποκατάστασης σε περισσότερα από 100.000 βρέφη παιδιά και ενήλικες με αναπηρία και στα 6 παραρτήματά της. Θυμίζω ότι εκτός από το Αγρίνιο που πολύ καλά γνωρίζουμε και τη δουλειά που γίνεται σε τοπικό επίπεδο, υπάρχουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Χανιά και στα Ιωάννινα και στο Βόλο. Λοιπόν, πάντα τονίζει την ανάγκη η ΕΛΕΠΑΠ της πρώιμης παιδικής παρέμβασης, βοηθώντας χιλιάδες παιδιά με νευροαναπτυξιακές δυσκολίες να κάνουν μια καινούργια αρχή. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, να πούμε λοιπόν γιατί μιλάμε για διαφορετικότητα, γιατί ο εγκέφαλος ενός παιδιού με τέτοιες δυσκολίες νευροαναπτυξιακές μοιάζει με πολλά μπερδεμένα νήματα μαζί, όπως μας εξηγούν οι ειδικοί. Οι δυνατότητες είναι πάντα εκεί, αλλά χρειάζονται βοήθεια για να ξετυλιχθούν. Ο στόχος λοιπόν των ανθρώπων της ΕΛΕΠΑΠ είναι να αξιοποιήσουν την νευροπλαστικότητα του παιδικού εγκεφάλου, να τον εκπαιδεύσουν, να δείξει κάθε δυνατότητα που κρύβει μέσα του και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Γι' αυτό απευθύνομαι σε γονείς, σε κηδεμόνες, παιδιών που αντιμετωπίζουν τέτοιες δυσκολίες, να κάνουν λοιπόν μια καινούργια αρχή και να δουν και στο συνείδηση.gr στην ενότητα κοινωνία αυτό το βίντεο της καμπάνιας με τίτλο «Το κουβάρι». Κεντρικός πρωταγωνιστής είναι ο Δημήτρης, ένα από τα γενναία παιδιά που μέσω της πρώιμης παιδικής παρέμβασης και της καθοριστικής στήριξης από τους θεραπευτές και την οικογένειά του έχει καταφέρει να κάνει αλματώδη βήματα προόδου και γίνονται πολλές αποκαλύψεις σε αυτό το βίντεο. Διαβάστε και το κείμενο, έχει ενδιαφέρον. Καταλαβαίνω τις δυσκολίες, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι τα πράγματα εύκολα, αλλά κάποιες κινήσεις, αυτή η λεγόμενη πρώιμη παρέμβαση μπορεί να κάνει τη διαφορά.

0: θα κάνουμε αυτήν την αλλαγή θέματος και κλίματος που σας είχαμε προαναγγείλει, γιατί βρισκόμαστε εν όψη ενός διεθνούς κινηματογραφικού φεστιβάλ, του έκτου για την ακρίβεια, με την επωνυμία «Η Μονόλογη της Λίδας», που επιστρέφει με διήμερες προβολές στις 19 και 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Κηποθέατρο στο Παπαστράτιο Πάρκο. Και σήμερα έχουμε και κάτι που θα σας πούμε στη συνέχεια. Για να δούμε λοιπόν τι θα περιμένουμε από αυτό το φεστιβάλ, τι διαφορετικό έχει ή γενικότερα τι μπορεί να προσφέρει στο κοινό, αλλά και πώς είναι οι άνθρωποι που θα έρθουν από κοντά και θα αφήσουν το αποτύπωμά τους στην πόλη. Θα μας τα πει αυτά. Με συγχωρείτε, ο Γιώργος Λουριδάς που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, για πείτε μας για αυτήν την έκτη διοργάνωση που θα είναι και στο Κηποθέατρο και είναι πολύ ωραίο αυτό, ένα πολύ έτσι, γεμάτο διήμερο. Τι θα περιμένουμε?
1: Θα είναι 38 ταινίες και θα έχουμε καλεσμένους μαζί μας πάνω από 30 δημιουργούς από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα φέτος έχει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες με κοινωνικά μηνύματα, όπως η απώλεια της κοίησης μιας γυναίκας από τη Βραζιλία, που μας έρχονται να μας παρουσιάσουν αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα. Mm-hmm. Μας έρχονται καλεσμένοι από την Αμερική, από Ιαπωνία, από Γερμανία, Αγγλία, Ρωσία, έτσι έχουμε πάρα πολύ.
0: Πολύ κόσμο. Θα ρωτήσω και γι' αυτό, αλλά στη συνέχεια. Και αυτές οι προβολές πώς θα γίνουν, με ποια μορφή, για να καταλάβει και ο κόσμος και να ξέρει πώς μπορεί να τις παρακολουθήσει?
1: Είναι ανοιχτή προβολή, με ελεύθερη είσοδο. Στις 8.30 ώρα ξεκινάμε και παίζουμε έτσι ένα τρίωρο ταινιών κάθε μέρα. Οι περισσότεροι δημιουργοί είναι παρόν. Αυτό σημαίνει ότι μετά την κάθε προβολή δίνουμε ένα μικρό διάστημα να κάνει ο κόσμος κάποιες ερωτήσεις, να τους γνωρίσει έτσι λίγο. Για την τελευταία μέρα μετά τις προβολές το Σάββατο έχουμε και την τελετή της απονομής των βραβείων. Δίνουμε γύρω στα 15 βραβεία σε όλες τις κατηγορίες μιας κινηματογραφικής ταινίας και φυσικά την κατηγορία και την ποινή που μπορείτε εσείς να ψηφίσετε ζωντανά την αγαπημένη σας ταινία.
0: Από τη μέχρι τώρα παρουσία του κόσμου είστε ικανοποιημένος ή πιστεύετε ότι τώρα που έχει γίνει ακόμα πιο γνωστό, ακόμα πιο γνωστός αυτός ο θεσμός, θα έχουμε περισσότερο κόσμο?
1: Κοιτάξτε, νομίζω είναι ένας θεσμός ο οποίος ξεπερνάει το αγρίνιο, με την έννοια ότι, όπως είπατε, έρχονται άνθρωποι από πάρα πολλές περιοχές πλέον, απλώς και μόνο για να γνωρίσουν άλλους δημιουργούς ή να γνωρίσουν το φεστιβάλ. Είναι πια ένα hub, ας πούμε, συνάντησης δημιουργών. Και προσπαθούμε και εμείς να διατηρήσουμε αυτό το κλίμα και αντίστοιχα ο κόσμος έχει ανταποκριθεί πολύ συγκινητικά τα τελευταία χρόνια σε αυτό το διαφορετικό, να πω έτσι, σινεμά, από αυτό το εμπορικό που συνήθως βλέπουμε. Και αυτός είναι και ο λόγος που κρατηθήκαμε, νομίζω, 6 χρόνια και συνεχίζει το κοινό να μας υποστηρίζει. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ από όλη τη Δυτική Ελλάδα. Και νομίζουμε ότι προσπαθούμε και εμείς με τον αγώνα μας να βάλουμε ένα λιθαράκι να γίνει πιο γνωστή η πόλη και να προωθηθεί και πιο πολύ προς το εξωτερικό.
0: Βλέπω ότι θα υπάρχει προσκεκλημένος, για παράδειγμα, ακόμα και από την Ιαπωνία. Πώς θα φιλοξενηθεί αυτός ο κόσμος, γιατί φαντάζομαι ότι χρειάζεται και ένα budget, χρειάζεται και κάπου να μείνουν και κάπως να φιλοξενηθούν. Νομίζω ότι έχετε βρει έναν τρόπο, από ό,τι διάβαζα κιόλας.
1: Αυτό το φεστιβάλ έχει στηριχθεί πάρα πολύ στους απλούς ανθρώπους της πόλης, σε ανθρώπους και ερασιτεχνικά ενασχολούμενους με τα καλλιτεχνικά, και καλλιτέχνες της πόλης, ηθοποιούς που μας έχουν στηρίξει, μας έχουν προσφέρει τα σπίτια τους, έτσι μας έχουν προσφέρει μέχρι και πια το φαγητό για τους ανθρώπους που έρχονται να μας βρουν. Φυσικά δεν μπορούμε πάντοτε να εξυπηρετούμε τους πάντες. Έρχονται άνθρωποι και κλείνουν και ξενοδοχεία στην πόλη, mm-hmm. με δικά τους εξόδα, να πω δηλαδή, αφήνουν κάποια χρήματα στο αγρίνιο.
0: Σωστά.
1: Θέλουμε να πιστεύουμε και να αισθανόμαστε ότι έχουμε προσφέρει, δηλαδή αυτό το διήμερο, τριήμερο, στην πόλη με κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς έρχονται μέχρι τουλάχιστον 12-15.000 ευρώ από τουρισμό αυτών των ανθρώπων. Αυτή είναι η δικιά μας συνεισφορά, αυτή είναι η αγάπη μου προς την πόλη, έτσι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και χαρούμενος κάθε φορά που έρχομαι εδώ, σας συναντώ και είναι ουσιαστικά ένα δεύτερο σπίτι μου το Αγρίνιο και γι' αυτό και θέλω έτσι και να προσφέρω αλλά και να κρατώ δεσμούς με αυτή την πόλη που γνώρισα και ξεκινήσαμε πίσω στο 2000. 21 με την πρώτη ταινία που είχαμε κάνει τότε με τον Σόλο Νατσούνη. Και από εκεί και πέρα έτσι αποκτήσαμε έναν δεσμό εδώ με την πόλη και είναι αυτό το ιδιαίτερο που γίνεται και με το φεστιβάλ. Mm-hmm. Ταυτόχρονα σήμερα να σας
0: είναι
1: πω
0: και μια έκθεση.
1: Μια μικρή έκθεση, ναι. Δεν είναι μια έκθεση όπως τη φαντάζει τώρα πολλοί κόσμος, είναι μια πολύ μικρή έκθεση. Μια μικρή έτσι, δειγματοληψία της έκθεσης που έχω οργανώσει. Είναι 10 ταινίες σε 9 χώρες που πραγματοποίησα. Και έχει να κάνει με πορτρέτα κυρίως έτσι γυναικών, πιο μελαγχολικά και θα είναι στο μπαν όροφο του καφέ Κιμωλία στο κέντρο. Ευχαριστούμε τα παιδιά για τη διάθεση του χώρου. Ελεύθερα μπορείτε να έρθετε σήμερα το βράδυ στις 8.30 να ανταλλάξουμε κάποιες ιδέες, να μου πείτε πώς σας φαίνεται. Mm-hmm. Αυτό, έτσι, ένα μικρό μοίρασμα.
0: Λοιπόν, εγώ με αφορμή τις διαπιστώσεις που έγιναν νωρίτερα θα πω ότι μακάρι και οι άνθρωποι που μένουν εδώ, οι ντόπιοι, είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση η στάση σας και απέναντι στην πόλη. Αγαπάτε τον τόπο που σας φιλοξένησε και σας έχει αγκαλιάσει, αλλά είναι σαν να είστε, έχετε πολιτογραφηθεί με έναν τρόπο αγρινιώτης, δηλαδή ο οποίος δεν γνωρίζει, νομίζει ότι είστε από εδώ και είναι τέτοια η αγάπη για τον τόπο που την δείχνετε με κάθε τρόπο, άρα είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση και για όλους τους υπόλοιπους.
1: Είναι τιμή μου που μου λέτε, δεν ξέρω αν το αξίζω. Σας ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ που.
0: Εμείς έτσι το αισθανόμαστε. Λοιπόν, και
1: πραγματικά την καρδιά μου.
0: Λοιπόν, και είναι σημαντικό λοιπόν και εμείς, όσοι μένουμε εδώ, που μπορεί να μην καταγόμαστε, να μην έχουμε γεννηθεί ή να μην έχουμε μεγαλώσει στο Αγρίνιο, αλλά μένουμε εδώ αρκετό καιρό, να αγκαλιάσουμε την προσπάθεια. Δεν είναι κάτι που γίνεται κάθε μέρα. Και θα κάνω έτσι έναν παραλληλισμό με το τι γίνεται στη Δράμα, στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, που είναι μεγαλύτερη διάρκεια, όμως είναι μια πολύ σημαντική, μεγάλη αρχή. Και εκεί έχει το Σεπτέμβρη γίνεται ο θεσμός αυτό. Έχει πάρει μεγάλη διάσταση και μεγάλη αποδοχή. Γιατί όχι να μην έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στο μέλλον το φεστιβάλ αυτό.
1: Και έχει και έναν άλλο χαρακτήρα το δικό μας το φεστιβάλ. Δηλαδή έρχονται παιδιά, κάποια παιδιά που έρχονται σε εμάς, ίσως έχουν πάει προηγουμένως στη Δράμα ή ετοιμαζόντουσαν να πάνε. Και πολλές φορές μας λένε ότι υπάρχει ένα φιλικό κλίμα και μια σύνδεση, όπως είπα πριν, των καλλιτεχνών που έρχονται εδώ και με το κοινό επίσης, που νομίζω ότι σε αυτά τα πιο μεγάλα φεστιβάλ όπως είναι η Δράμα, λείπει λίγο αυτό. Δηλαδή, όσο πιο μεγάλο ένα φεστιβάλ, χάνει λίγο αυτό το χαρακτήρα της άμεσης σύνδεσης, έτσι είναι, προσπαθούμε κι εμείς να κάνουμε με τον κόσμο. Εγώ σας περιμένω με πάρα πολύ αγάπη. Ελπίζω να καταφέρετε να είστε εκεί, Παρασκευή και Σάββατο, από τις 8.30 μέχρι και τις 11 και κάτι το βράδυ, και πολλές εκπλήξεις περιμένουν το κοινό. Ελπίζουμε να είστε μαζί μας.
0: Ωραία. Και μετά
1: το παρουσιάζει η Τιάννα η Στάτιτς, να πω, έχουμε και αγγλική παρουσίαση. Οπότε θα ζήσετε μια έτσι πιο διαφορετική βραδιά.
0: Ωραία, να πάνε όλα καλά. Θα τα πούμε και από κοντά και να πούμε ότι θα κλείσει έτσι με έναν απολογισμό σε μια συνέντευξη τύπου που θα είναι και ανοιχτή στο κοινό όλη αυτή η προσπάθεια, που θα έρθουμε και σε επαφή με τους καλλιτέχνες όλους μαζί, τέλος πάντων όσους παραμείνουν και για την παρουσίαση αυτή.
1: Ναι, θα τους προλάβετε έτσι λίγο πριν φύγουν, την Κυριακή το πρωί θα μαζευτούμε εδώ επίσης στο καφέ Κιμωλία. Και θα έχουμε έτσι μια σύντομη συνέντευξη βιντεοσκοπημένη. Μπορεί να έρθει όποιος θέλει να μας κάνει ερωτήσεις ή σχόλια σε σχέση με αυτό που είδε. Θέλαμε έτσι να έχουμε μια αλληλεπίδραση εφόσον κλείσει όλο αυτό, για να πάρουμε και εμείς έτσι τις δικές σας εικόνες και τα σχόλιά σας και να γινόμαστε όλο και καλύτεροι.
0: Γιώργο Λουριδέα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή τύχη και καλή δύναμη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Φώνη. Να είστε καλά.

Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μια επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Δέλτα360.gr. Τηλέφωνο 2610 270 551.

Νομίζω μετά τις τελευταίες και τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την παράνομη συνδρομητική τηλεόραση με πολλά εκατομμύρια κέρδη που είχε τα πλοκάμια της και στο Αγρίνιο, θα πρέπει να σταματήσουμε έστω και να σκεφτόμαστε το πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση σε τηλεοπτικό, σε εικόνα, σε τέτοιο προϊόν, χωρίς να πληρώνουμε ως συνδρομητές τα ποσά που απαιτούνται. Λοιπόν, υπάρχει μια μακροσκελής ανακοίνωση της αστυνομίας, θα τη δείτε και στο συνείδηση.gr, πώς έγινε η εξάρθρωση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Έγιναν στοχευμένες δράσεις για να καταπολεμηθεί η διαδικτυακή πειρατεία αυτού του οπτικοακουστικού περιεχομένου, όπως λέγεται. Πολλοί μήνες δαπανήθηκαν από την αστυνομία, έρευνα. Και διαπιστώθηκε λοιπόν η δράση τους, η οποία τερματίστηκε σε περιοχές του Ηρακλείου Κρήτης, Αττικής, αλλά και στο Αγρίνιο, στην Κέρκυρα, στη Σάμο. Βρέθηκε σε εξέλιξη μια συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση. Συνεργάστηκαν αρκετές υπηρεσίες και στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης έγινε σύλληψη 7 ανδρών και μιας γυναίκας. Οι ηλικίες είναι από 36 έως και 73 ετών και επιπλέον κατηγορούνται 5 συνεργοί τους, μέλη αυτής της οργάνωσης, και 71 τελικοί χρήστες, συνδρομητές της παροχής, της παράνομης παρεχόμενης υπηρεσίας. Άρα λοιπόν, μην θεωρήσετε ότι όσοι θέλετε παράνομα να παίρνετε υπηρεσίες δεν θα βρίσκεστε πάντα στο απερόβλητο. Και το λέω προειδοποιητικά, όχι γιατί έχουμε σπόνσορα καμία συνδρομητική υπηρεσία προς Θεού, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ναι, αυτή είναι κακοποίηση. Εσείς γιατί μπαίνετε στη διαδικασία να απολαμβάνετε αυτά τα προϊόντα, νομίζοντας ότι δεν θα σας βρει κανείς πουθενά. We'll be right back.

Εν τω μεταξύ, δεν μιλάμε για τεράστια ποσά που υπό κανονικές συνθήκες πρέπει να πληρώσεις για να δεις κάτι, αλλά όταν είσαι και τα θες και όλα δικά σου και θες να βλέπεις τα πάντα, ποδόσφαιρα, παιδικά. Πότε προλαβαίνετε να τα βλέπετε αυτά? Μια ταινία βάζω να δω και βλέπω τα 7 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, δεν έχω καταφέρει ποτέ τον τελευταίο χρόνο να δω κάτι ολόκληρο. Γελάω με τον εαυτό μου. Δηλαδή, μου λέει το παιδί μας, δεν το βλέπεις πάλι αυτό. Ναι, 80 φορές μπορεί να χρειαστεί να το δω για να τελειώσει. Τι να κάνω.

Δεν ρώτησα την κυρία Χριστίνα Μπαλάσκα αν τελείωσαν τα δελτία προτεραιότητας για αυτή την παιδική ταινία, που λάθος μου, που θα παιχτεί σήμερα στον Ελληνή, στο θερινό κινηματογράφο. Είναι μια ταινία κινουμένων σχεδίων, το τραγούδι της Μικρής Φάλινας. Θα σας θυμίσει κάτι από το Ψάχνοντας τον Νέμο, αλλά αυτό ήταν από μόνο του μια κατηγορία μόνη της αυτή η ταινία. Λοιπόν, αλλά έχει την ομορφιά της και αυτή. Έχει και χιούμορ, έχει και οικολογικά μηνύματα, έχει και μηνύματα σε σχέση με την προσπάθεια που οφείλουμε να καταβάλουμε για να τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Έχει ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι όσοι ενδιαφερόσασταν καταφέρατε να πάρετε έτσι αυτό το πολυπόθητο χαρτάκι. Από την άλλη, θα πρότεινα, αν κάποιοι πήραν το χαρτάκι και δεν πρόκειται να πάνε, να πάνε να το διαθέσουν έγκαιρα κάπου αλλού, να μην περιμένει ο κόσμος άδικα. Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον. Νομίζω ότι μπορεί και να το δω σήμερα αν τα καταφέρω, αλλιώς θα πάει άλλο συνοδός και θα έχει ενδιαφέρον. Είναι από αυτές τις ταινίες που σας είπαμε ότι ο Δήμος προσπαθεί να έχει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο και είναι δωρεάν, αλλά και πάλι με κάθε επιφύλαξη, γιατί δεν ξέρω αν τα δελτία προτεραιότητας έχουν δοθεί όλα.

0: Τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη θα το δούμε μέσα στο καλοκαίρι και στο Αγρίνιο, στην περιοδία του. Είναι πολύ αγαπητός ηθοποιός και αγαπητός σαν άνθρωπος, νομίζω, εγώ έτσι τον βλέπω. Και μπράβο του, και θα το κλείσω με αυτό, που συμμετείχε αφιλοκερδώς στην καμπάνια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Θα δείτε το βίντεο και γενικότερα έτσι κάποιες διαπιστώσεις, παρατηρήσεις που γίνονται μέσα σε αυτήν την καμπάνια από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Στόχος είναι να μαζευτούν νέοι εθελοντές που θα ενισχύσουν άμεσα την τεράστια προσπάθεια που καταβάλει καθημερινά ο οργανισμός για να ανταποκριθεί πλήρως και συνέχεια στις αυξανόμενες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Μπράβο λοιπόν και στον Βλαδίμηρο Κυριακίδη και σε όλους τους καλλιτέχνες που λόγω της αναγνωρισιμότητάς τους και της καλής αύρας που ενδεχομένως έτσι έχουν, βοηθούν οργανισμούς και φορείς να κάνουν πιο γνωστό το έργο τους. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλήματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Techno Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Δυνατή μορφή της. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο αναφέρεται στην εφαρμογή «Πόσο κάνει», με την οποία γίνεται σύγκριση τιμών σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Ανήρτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Το σημαντικό είναι ότι οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Με 3-1 επιτέθηκε ένας 77χρονος σε δύο άνδρες 44 και 38 ετών χθες το μεσημέρι στον Πειραιά για μια θέση πάρκινγκ. Οι δύο άνδρες κάλεσαν την αστυνομία και ο ηλικιωμένος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης. Και η Μακάφσονα αναμένεται σήμερα να πλήξει ένα μεγάλο μέρος της Γαλλίας από το Παρίσι μέχρι τα κέντρο ανατολικά, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν όλο και περισσότερο τους 40 βαθμούς Κελσίου. 26 νομοί βρίσκονται σε επαγρύπνηση στην πορτοκαλί βαθμίδα και καύσωνα από την περιοχή του Παρισιού προς τα ανατολικά. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης, σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στον Sky 100,3, όπου μέσα από την εκπομπή ο Εξαρχείων κρατούσε καθημερινά συντροφιά στους ακροατές. Έφυγε από κοντά μας ο Ανδρέας Μαζαράκης, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος που ξεχώριζε για την άποψη και το ήθος του, έγραψε σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγο του Sky Χριστίνα Σουζή.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
13: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
12: Σίγουρα?
13: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
12: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
13: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
12: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
14: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
15: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: ξενερωτούς.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ. Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.

0: τα κοκτέιλ.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3. Είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο, ενθουσιασμένος από τη χθεσινή ομιλία Καραμαλή.
2: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο, Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη. 2-10-48-00-170 έως 4.
1: Υπάρχει κάτι από αυτά που είπε χθες ο Καραμαλής με το οποίο να διαφωνήσεις?
2: Μπορείς να διαφωνήσεις με αυτά που λέει, αφού...
1: Ειδικά αυτό που λέει στις άπλες ναι, στις ξάπλες ναι, στις βάρκες ναι,
2: στους σκύλους και στις γάτες ναι,
1: στις τσάρκες ναι. Μα... ο Νότης το έχει κάνει ο Ευαγγέλιο αυτό.
2: Όχι μόνο αυτό,
1: ο Καραμαλής ναι, τώρα μεταξύ μας, στις τσάρκες.
2: Ο Καραμαλής είναι...
1: αυτό.
2: Έτσι, είναι φοβερός τύπος. Είναι ο τύπος για την παρέα, είναι ο τύπος ο οποίος θα πει καταπληκτικά
1: τι
2: πράγματα.
1: Καλή κουβέντα δεν έχεις πει για τον άνθρωπο.
2: Για πρωθυπουργός της λιτότητας δεν έκανε. Για όλα τα άλλα θα είναι ο άνθρωπος για τον οποίο. Ο καλύτερος άνθρωπος να κάνεις παρέα.
1: Στο μεταξύ, διαβάζω.
2: Με χιούμορ, με γνώσεις, με ιστορίες καταπληκτικές. Με απίθανο τρόπο να μιλάει και εκφράσεις μοναδικές. Έτσι, μην λέμε ότι θέλουμε.
1: Ξέρεις, το πιο βαρετό πράγμα στη ζωή μου, ξέρεις ποιο είναι? Η δεξίωση μετά το γάμο. Παντρεύουν φίλοι τα παιδιά τους, πάω. Πέρασε η ηλικία που παντρευόταν οι φίλοι μας, τώρα παντρεύονται οι φίλοι των παιδιών μας. Λοιπόν, σε ένα πρόσφατα, σε μια δεξίωση του γάμου, μου είχαν βάλει στο ίδιο τραπέζι με τον Καραμαλή και την Ατάσα. Υπέροχα περάσαμε. Το τι πλάκα κάναμε. Δεν μιλήσαμε
2: χιούμορ,
1: ούτε ένα λεπτό.
2: Το
1: χιούμορ
2: του είναι καταπληκτικό. Τα σόκινγκ που λέει.
1: Στο μεταξύ...
2: Μπορεί να μιλάει σοβαρά και να σου πετάξει κάτι και να πεθάνει στο γέλιο. Δηλαδή δεν υπάρχει εδώ γραμμαλή κανένα. Και ο Σαμαράς είναι έτσι.
1: Και ο Σαμαράς. Στην παρέα είναι πολύ καλός. Ναι. Προσέξτε τώρα.
2: Και ο Πάγκαλος είναι έτσι.
1: Πάει.
2: Συγχωρεμένος.
1: Θα θυμηθείς όλους όσους ήταν έτσι. Λέμε μια κουβέντα.
2: Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο αυτό να το έχεις.
1: Βέβαια είναι δύσκολο. Διαβάζω στο μεταξύ από σήμερα, από το πρωί, αναλύσεις των αναλύσεων, γιατί το έκανε αυτό ο Καραμαλής και γιατί το είπε αυτό ο Καραμαλής. Ρε παιδιά, είχε πάει σε μια αποφύτηση θεραπευτηρίου, τι θέλετε ότι μιλάει για τα ελληνοτουρκικά. Έκανε μια ομιλία απευθυνόμενη στην νεολαία. Είπε, εσείς τώρα δεν ξέρετε τι είναι ο Κελαϊδόνης, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν σας μιλήσω για τον Κελαϊδόνη. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ομιλία. Καθόμαστε τώρα να τη βάλουμε στο μικροσκόπιο, να την αναλύσουμε, επειδή εμφανίστηκε με ένα διαφορετικό πρόσωπο. Για όνομα του Θεού, δεχθείτε και λίγο κάποια πράγματα, ότι απλώς είναι έτσι. Βαρέθηκα από το πρωί να διαβάζω χαζές αναλύσεις συναδέλφων.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Θυμάσαι, λοιπόν, με τον Κελαϊδόνη τα είχε ο Ράλης, θυμάσαι, που στη Βουλή είχε πει...
1: Τον είχε καταγγείλει.
2: Ναι, ότι...
1: Γιατί δεν είναι
2: όχι άλλους Κελαϊδόνηδες.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, πριν συνεχίσουμε, γιατί έχουμε πολλά να σας πούμε και να δούμε πώς θα τα προλάβουμε, σας θυμίζω ότι και σήμερα έχουμε δύο εισιτήρια για σας. Ένα τυχερός θα τα κερδίσει σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με επιστροφή, για να πάτε και να γυρίσετε από την Κρήτη, να πάτε τις διακοπές σας, είτε για το δρομολόγιο Πειραιάς Ηράκλειο, είτε για το δρομολόγιο Πειραιάς Χανιά. Η Ανέκ Λάινς, και την ευχαριστούμε, έχει την καλοσύνη να μας τα δωρήσει, για να σας τα δωρήσουμε. Τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170-174. Η Αργυρό είναι έτοιμη να σας υποδειχθεί. Τις βάζουμε δύσκολα αυτές τις μέρες, αλλά τι να κάνουμε. 2 παρά 5, ο κύριος Κώστας, ο κύριος Γιώργος Βραχνός, που είναι στην ρύθμιση του ήχου, θα μας κάνει την κλήρωση. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με τα φρέσκα κουλούρια, διότι πριν από λίγο έσκασε μία είδηση που έχω την αίσθηση ότι θα έχει και πολιτικές αναγνώσεις. Η δικαστική μας συντάκτρης, η Έλενα Γαλάρη, είναι στην τηλεφωνική γραμμή να μας την πει. Γεια σου, Έλενα.
2: Γεια σου, Έλενα.
3: Καλό μεσημέρι. Είχαμε λοιπόν πριν από λίγο την εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος, του κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, να ξεκινήσουν σαρωτικοί έλεγχοι σε υψηλόβαθμους υπαλλήλους πολυοδομιών σε όλη τη χώρα. Από εξειδικευμένο προσωπικό θα ψάξουν πιθαμί προς πιθαμί όλα τα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις σε όλες τις πολυοδομίες της χώρας. Θα ελέγξουν όμως και τα συγγενικά τους πρόσωπα. Τι θα κάνουν? Θα ελεγχθούν οι φορολογικές δηλώσεις, οι δηλώσεις ποθενέσχες όσων είναι υπόχρεοι εκ του νόμου, το πότε αποκτήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία, η απόκτησή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Όλα αυτά θα ελεγχθούν. Η αρχή έδωσε εντολή για ελέγχους με αφορμή την υπόθεση του κυκλώματος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Θυμάστε ότι πριν από λίγες ημέρες είχαν οδηγηθεί 6 άτομα στον ανακριτή, απολογήθηκαν. Και μετά τις απολογίες τους προφυλακίστηκαν. Σας θυμίζω ότι κατηγορούνταν ότι εξυπηρετούσαν υποθέσεις πολυοδομικού ενδιαφέροντος έναντι αμοιβής. Έτσι λοιπόν, με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση, ο κύριος Βουρλιώτης έχει δώσει εντολή να ελεγχθούν όλοι οι υπάλληλοι σε όλες τις πολυοδομίες της χώρας.
1: Μισό λεπτό,
3: για αυτή την υπόθεση που έλεγα.
1: Ναι. Σε διακόπτω. Η έρευνα, η διαταγή για την έρευνα αφορά προς το παρόν μόνον υπαλλήλους. Δεν αφορά κυβερνητικούς.

0: σύστημα θα ελεγχθούν σε βάθος τα πρόσωπα. Τώρα, πώς θα γίνει για κάθε μία πολεοδομία, γιατί σας λέω ότι πρόκειται για τις πολεοδομίες σε όλη τη χώρα. Για κάθε μία πολεοδομία λοιπόν που θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος, εάν εντοπίζονται ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί κάποιες αξιόπινες πράξεις, τότε θα σχηματίζεται αυτό το πρόσφατο.
1: Ή αποκτήθηκε χρήμα που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τα εισοδήματα του καθενός. Ναι.
0: Σωστά. Θα υπάρχει, θα σχηματίζεται ένα πόρισμα, θα διαβιβάζεται στον αρμόδια εισαγγελέα για να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση, εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα για εξέπλυμα πρόμικου κτήματος ή κάποιο άλλο αδίκημα. Και τα ύποπτα αυτά περιουσικά στοιχεία, τα ύποπτα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί, αυτά θα δεσμεύονται.
1: Ωραία. Τώρα, μάθαμε όμως ότι εκτός από την υπόθεση των πολεοδομιών, ο κύριος Βουλιώτης έχει διατάξει και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για άλλες δύο υποθέσεις. Θες να μας πεις τι αφορούν?
0: Η μία αφορά τον φαρμακοποιό στα Βόρεια Προάστια, ο οποίος είχε απολογηθεί τις προηγούμενες ημέρες, είχε αφηθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, κατηγορείται ότι κατασκεύαζε παρανόμως σκευάσματα. Η αρχή εντόπισε εδώ μετρητά ύψος 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε δέσμευση.
0: 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε δέσμευση.
2: Πώς μπορεί να το κάνει ένας φαρμακοποιός να πουλάει κάτι, κάνει σκευάσματα?
1: Το πλάι.
2: Απλώς. Πώς όμως.
1: Τι πας εσύ, σου λέει έχω και ένα καλό. Έχω ένα ματζόνι ωραίο. 50 χωρίς απόδειξη.
2: Μα αυτό από κάποιος τα παίρνει, από κάπου τα αγοράζει αυτός, δεν είναι?
1: Τις πρώτες ύλες. Προφανώς.
2: Έφτιαχνε από πρώτες ύλες.
1: Ναι, έφτιαχνε πλάνο μας και έτσι δεν είναι? Τα έφτιαχνε.
0: Ναι, παρασκεύασε.
1: Αυτό.
2: 2,5 εκατομμύρια.
1: Ο φαρμακοποιός μπορεί να φτιάξει ό,τι θες. Δεν έχεις την ταινία με το Βέγκο που λέει να σου βάλω από τα αλμυρό ή θες από το γλυκό? Αυτό έκανε. Που λέγε ματζούνια και κονόμα.
2: Αλλά για 2,5 εκατομμύρια.
1: Πόσους πέθανε δεν ξέρουμε.
2: Τέλος πάντων.
1: Ναι, και το άλλο.
0: Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη υπόθεση. Και η δεύτερη αφορά μια υπόθεση διακίνησης μορφευμένου ελαιόλαδου.
1: Ναι.
0: Η εκτιμόμενη ζημία σε βάρος του δημοσίου φέρεται να ανέρχεται στο ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ναι.
0: Εδώ η αρχή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, εντόπισε περισσότερα από 10 κίνητα, πολλά αυτοκίνητα και μία σφυρίδα. Έχει δώσει λοιπόν
1: ένα σπουδαίο πουλάγε λάδι.
2: Έναν ελαιόνα δηλαδή είχε πουλήσει αυτό.
1: Άμα τον όθευε.
2: Παιδί μου.
1: Αυτό που ήταν στην Αθήνα, γινόταν η δουλειά αυτή, ξέρουμε.
0: Προς το παρόν. Δεν το γνωρίζω προς το παρόν. Mm. Δεν γνωρίζω σε ποια περιοχή.
1: Σταμάτησε αμέσως, ρε. Στην Κρήτη, λέει ο άλλος. Γιατί μόνο η Κρήτη έχει λάδι. Αμέσως. Πρέπει να ήταν από τη Μυτιλίνη. Εμείς είμαστε ζώα.
2: Πολύ σωστό. Μπορεί να μην
1: καταλάβει τίποτα. Ούτε στον ΕΠΚΕΠΕ δεν πήραμε χαμπάρι τι γινόταν, αλλά λέμε τώρα. Αμέσως η Κρήτη.
0: Προς το παρόν δεν γνωρίζω σε ποια υπόθεση, σε ποια περιοχή είναι. Για ποια, ποια περιοχή.
1: Ωραία. Αν μάθεις, σε παρακαλώ.
0: Βεβαίως. Εννοείται και θα σας ενημερώσω.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τώρα, να είστε μας, καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Για τις πολεοδομίες δεν περιμέναμε τίποτα άλλο. Δεν το ξέρουμε όλοι μας αυτό ότι γίνεται.
1: Μα για τίποτα. Εγώ δεν εκπλήσουμε σε τίποτα. Ούτε για το φαρμακοποιό, ούτε για το λαδέμπορα. Για... Η χώρα της κομπίνας
2: είμαστε. Πρέπει να είναι το πιο διεφθαρμένο σημείο, ας πούμε, οργανισμός του δημόσιου.
1: Καλά τώρα. Δεν ξέρω αν είναι το πιο, γιατί υπάρχουν και άλλα πολύ διεφθαρμένα. Αλλά μην πιάσουμε τώρα, ανοίξουμε τον κλείδωνα. Άστο. Γενικώς. Είμαστε η χώρα της κομπίνας. Μα εγώ στο λέω ρε, κυκλοφόρησε στους δρόμους το καλοκαίρι. Βλέπεις κάτι αμάξια και λες, μα υπάρχει τέτοιος πλούτος στην Ελλάδα που τα στατιστικά λένε ότι ένας στους τρεις πεινάει. Πού στο διάλο βρίσκονται τόσες αμαξάρες, τόσες σκοτεράκλες, πας στις μαρίνες και είναι γεμάτο. Εντάξει, υπάρχουν και πλούσιοι. Δεν
2: είναι σαφές ότι οι αρχές δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί όταν βλέπεις έναν τύπο ο οποίος δηλώνει 20.000 το χρόνο και κυκλοφορεί με Range Rover που κάνει 150.000, λες, πότε παιδί, σε όλη τη ζωή δούλευε αυτός για να βγάλει αυτά τα λεφτά.
1: Ναι. Έχω έναν, δεν θα πω περιοχή τώρα γιατί τη φταίει η περιοχή, που είναι υδραυλικός. Και μου λέει, Σαββατοκύριακο, μου λέει πριν χαλάσω καιρό, θα χτυπήσω μία κύθνο. Λέω με το πλοίο, όχι ρε μου λέει, με το σκάφος. Ωπα ρε μεγάλε, δουλεύουμε 40 χρόνια και δεν έχουμε μια βάρκα. Εσύ πως το διάλογο το βρήκες το σκάφος? Έχω λέει 200-300 πάνω, δηλαδή έχει κανένα 12 μέτρο. Πόσο κάνουν αυτά εσύ που ξέρεις?
2: Ξέρω. 300 χιλιάρικα
1: σίγουρα. Τι μου λες τα, 200

0: Κάνω μόνο οι μηχανές.
1: Ε, όχι.
0: Όπα! Αυτούς τους δόει, άμα στηθούν εκεί στην άκρη στον κάβο και δουν τι περνάνε, φαίνεται ο άλλος τι δουλειά κάνει. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα, δεν έχουμε πολύ χρόνο, στο Σταύρο
1: Αναβολικά,
0: Ιωαννίδη.
1: Γράφει ένας φίλος. Τι? Αναβολικά.
0: Α, είδες, ακόμα καλύτερα. Σταύρος Ιωαννίδης από τη Λουκέρνη, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζεται αύριο να υπογραφεί εκεί η συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία συμφωνία όμως υπεγράφει χθες ηλεκτρονικά. Άρα, Σταύρο, καλημέρα. Τι θα κάνουν εκεί στη Λουκέρνη αύριο?
2: Ουσιαστικά, όπως το είπες, Βασιλή, εφόσον έχουν μπει υπογραφές σε αυτή τη συμφωνία, σε αυτό το κείμενο,
0: αυτό
2: που θα γίνει αύριο θα είναι μια συνάντηση, η πρώτη, έτσι θέλουν να την παρουσιάσουν τουλάχιστον, στην οποία θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση της δεύτερης φάσης. Δηλαδή,
0: θα
2: μπουν τα θεμέλια, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Για να πάμε μετά τις 60 μέρες.
2: Δηλαδή
1: τα πυρηνικά, ας πούμε. Τα πυρηνικά δεν έχουμε, ξέρουμε τίποτα για τα πυρηνικά. Θα πρέπει να συζητήσουμε.
2: Για πολλά δεν ξέρουμε τίποτα, παιδιά. Δεν είναι μόνο τα πυρηνικά. Είναι και ο Λίβανος. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο ενδεχομένως θα μας απασχολήσει πολύ νωρίτερα από ότι τα πυρηνικά. Γιατί πριν από λίγη ώρα το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα έναν χάρτη που δείχνει τις θέσεις των στρατευμάτων του στο Νότιο Λίβανο και λέει ότι δεν θα αποχωρήσουν από εκεί πριν απομακρυνθεί η απειλή της Χεζμπολά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι
0: καλά
2: υπάρχει
0: Σταύρο,
2: ένα τεράστιο ζήτημα.
0: Συγγνώμη, αλλά απόλυτη οικουμένη στο Μπούργενστονκ βρήκαν να πάνε. Εκεί όποιος έχει πάει έχει αποτύχει. Ήμουν εκεί το 2004 μαζί με τον Ιγνατίο.
1: Μήπως αυτό επιδίσουν εσύ.
0: Και κάτι άλλους λεβέντες. Για να υποτίθεται να βρεθεί η λύση για το Κυπριακό, φύγαμε νύχτα άπραγη, ας πούμε.
1: Ναι. Θέλαμε λύση.
2: Μετά... Το ίδιο ναι. Το 2024 με τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία και εκεί 90 ηγέτες.
0: Αφού είναι γρουσόζικο το μέσο, για δεν πάνε πουθενά άλλο. Τι έχουν
2: μάλλον
0: πάθει.
2: Είναι ο συμβολισμός αυτός. Δεν ξέρω.
1: Το θέμα είναι πάντως ότι η συμφωνία αυτή υπάρχει τεράστια κριτική και μέσα στην Αμερική εναντίον του Τραμπ. Δηλαδή, γερουσιαστής της Λουιζιάννα, Μπιλ Κάσιντι, λέει πριν από τον πόλεμο τα στενά ήταν ανοιχτά. Το Ιράν είχε γονατίσει από τις, από τις κυρώσεις. 13 Αμερικανοί στρατιώτες ήταν ζωντανοί. Τώρα οι 13 έχουν πεθάνει. Οι οικογένειες έχουν πληρώσει δισεκατομμύρια στην αντλία βενζίνης. Οι οικονομικές κυρώσεις δεν υπάρχουν. Και το παρόλα αυτά οι βομβαρδισμοί έχουν σταματήσει.
2: Από θέματα πυρομαχικών, να πούμε γι' αυτό, έχουν εξαρτηθεί σχεδόν. Και είμαστε εκεί που βρισκόμασταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Αυτή είναι η κριτική που ασκείται στις ΗΠΑ.
1: Χειρότερο λέει φιάσκο εξωτερικής πολιτικής ever.
0: Τώρα εκεί επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας ποιος θα είναι? Κατάλαβα, δεν θα πάει ο Τραμπ.
2: Όχι, οι πληροφορίες λένε πως θα είναι ο Τζέιντι Βάνς, ο αντιπρόεδρος, και από την πλευρά των Ιρανών ο Γαλιμπάφ, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Θα έρθουν και οι διαμεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ. Θα έχει ενδιαφέρον, ίσως όχι το ενδιαφέρον που αναμέναμε με τις υπογραφές. Παρ' όλα αυτά, επειδή όπως σας είπα θα μπουν στο τραπέζι αυτά τα πολύ ακαθόδη ζητήματα του Λιβάνου και των πυρηνικών, έστω και αν δεν έχουμε κάποια σοβαρή εξέλιξη έτσι, στην πρώτη επαφή που θα έχουν οι δύο αντιπροσωπείες μετά την υπογραφή της συμφωνίας, θα δώσουν αν θέλετε το στίγμα του τι θα ακολουθήσει, οπότε έχει ενδιαφέρον. Επίσης τώρα για να λύσω και την απορία σας για τον Μπέργκενστοκ, εκτός του ότι είναι ένα γρουσούζικο πράγματι θέρετρο για τέτοιου είδους συνομιλίες, είναι όμως και ένα πολύ ασφαλές σημείο για να συναντηθούν οι αντιπροσωπείες. Έχει δίπλα ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο, το οποίο μπορεί πολύ εύκολα να απομονωθεί.
0: Και κλείνει
2: στον
0: δρόμο και δεν περνάει κουνούπι. Ένας δρόμος πάνω στο βουνό είναι. Ναι,
2: ακριβώς. Είναι ένα ορεινό θέρετρο, το γνωρίζεις, Βασίλη, ήσουν εκεί. Είναι πολύ δύστολο να το προσεγγίσει κανείς.
0: Είναι χάλια το εστιατόριο, πρέπει να σου πω. Μας είχαν πήξει στο πλαστικό φαγητό.
2: Ευτυχώς που δεν θα καταφέρουμε να φτάσουμε, δηλαδή, γιατί από ό,τι φαίνεται
0: δεν
2: θα δώσουν άδειες στους δημοσιογράφους να είναι κοντά.
1: Χάλια, χάλια.
0: Ναι, ναι. Το Φρέντο χάλια ήταν, να σου πω την αλήθεια, θυμάμαι. Ένα
2: ξέπλυμα. Ευτυχώς να λέμε, δηλαδή.
0: Οι Ελβετοί μόνο από τυριά ξέρουν, τίποτα άλλο.
2: Και σοκολάτες.
0: Και σοκολάτες,
1: πράγμα. Και λεφτά, και λεφτά.
0: Λοιπόν, τι ώρα είναι αύριο αυτό?
2: Λοιπόν, ακόμη δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα αυτές τις λεπτομέρειες. Οι πληροφορίες λένε ότι το πρωί θα αφηθούν οι αποστολές.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
8: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
8: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Smart και αρμονία.
11: Αρμονία και Smart.
10: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
11: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
10: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
11: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
12: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Της ηλεκτροκίνησης. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
17: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
18: Full και λίγα λες.
17: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
18: Εγγύηση? Τι μου λες?
17: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
18: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
17: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Μοσχάτο προς τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα. Εξονυχιστικούς ελέγχους στους υψηλόβαθμους υπαλληλούς σε πολυοδομίες σε όλη την Ελλάδα θα διενεργήσει εξειδικευμένο προσωπικό με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλα Μπουβουρλιώτη. Επίσης, η ανεξάρτητη αρχή δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία του φαρμακοποιού στα Βόρεια Προάστια, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και αφέθηκε ελεύθερος καθώς η αρχή εντόπισε μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, έχει εντοπίσει ακίνητα και αυτοκίνητα σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου, με την εκτιμόμενη ζημιά σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Στους επικριτές της νέας συμφωνίας που υπέγραψε με το Ιράν στις Βερσαλίες, απαντά με ανάρτησή του Αμερικανός Πρόεδρος. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, τόνισε επικαλούμενος την πορεία του χρηματιστηρίου και την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Την ίδια ώρα, η ελβετική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι αύριο θα διεξαχθούν συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στην Ελβετία, μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το Ισραήλ διεξάγει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, καθώς επιθυμεί να διατηρήσει τα στρατεύματά του στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης, σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στον Sky 100,3, όπου μέσα από την εκπομπή ο Εξαρχείων κρατούσε καθημερινά συντροφιά στους ακροατές. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Τηλέφωνα αυτά δεν προλαβαίνουν να τα κάνουν όλα. Λοιπόν, σήμερα θα βγάλουμε το ψωμί μας με τον Κυλαϊδόνη, διότι ακούγοντας το πρώτο τραγούδι και αυτά που είπε ο Καραμαλής, εμένα μου ήρθε ένα άλλο τραγούδι του Κυλαϊδόνη που έχει βαθύτερο πολιτικό νόημα κατά τη γνώμη μου και ταιριάζει Γάντι με αυτό που γίνεται αυτή την περίοδο στα κόμματα, που ένας κοιτάει ποιον βουλευτή θα πάρει, ειδικά στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ποιον θα πάρει, ποιον θα αφήσει, κόσμος πάει.
3: Πολιτικό
2: κόσμος...
3: καμάκι λέγονταν η παλιά. Πολιτικό καμάκι.
2: Ναι, λοιπόν, το τραγούδι που μας εκφράζει απολύτως εμένα και τον Νότι για πάρα πολλούς λόγους είναι το τραγούδι του Λουκιανού που ακολουθεί.

0: Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτένη και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη που αγαπούσε τη Γωγό. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ.
1: Πάρτο γιατί πιο κάτω θα το χοντρεί. Και δεν κάνει ακούν και μικρά παιδιά.
2: Εντάξει, εδώ λέει ότι η Αθήνα είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, η Θεσσαλονίκη, εν πάση περιπτώσει.
1: Και
2: η
1: πολιτική κάπως έτσι. Εγώ πολιτικά το διαβάζω. Θα πάρει το Πασόκ την Τζάκρη ή δεν θα την πάρει. Θα πάρει ο Τσίπρας τη Γεροβασίλη ή δεν θα την πάρει. Η νέα αριστερά θα κρατήσει το αυτός που θα κρατήσει ή θα πάρει και αυτή στον Τσίπρα. Αυτό το ταλαβέρι γίνεται αυτή τη στιγμή. Θα μου πεις φυσιολογικό είναι, οι εκλογές μυρίζουν, αλλά αυτή την περίοδο.
2: Και εντυπώσει θέλουν να δημιουργήσουν, όχι τίποτα άλλο.
1: Εντάξει. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε
2: Κουκουλόπουλο. Χρόνια στο κουρμπέτι.
1: Τα έχει ζήσει.
3: Καλό μεσημέρι για τους δυο, στους ακροάτες και τους ακροάτες. Σας βρίσκω και φάτους πάνω.
2: Βέβαια.
1: Να σας πω και κάτι. Ξέρετε πόσες έχει ο μήνας σήμερα, 18 Ιουνίου.
2: Ένας μισός μήνας έχει φύγει.
1: Ιουνίου. Έχει μπει το καλοκαίρι και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι, κύριε Κουκουλόπουλο.
3: Για τα καλά, μπήκε τα καλά. Πώς δεν πήραμε.
1: Και αν νομίζετε ότι όλα αυτά που κουβεντιάζουμε εμείς και εσείς αφορούν και πολύ κόσμο, σας πληροφορώ ότι δεν αφορούν. Το παρακολουθούν, αλλά δεν σκάνε κιόλας.
3: Γιατί το λέτε, πού ξέρεις τι θα συζητήσουμε.
1: Γιατί βγαίνω κι εγώ έξω.
3: Εδώ η κυβέρνηση, ας πω κάτι, η κυβέρνηση, σε μια σπάνια στιγμή ειλικρίνειας άνοιξε δύο μεγάλα ζητήματα. Κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι δύο από τα τρία κεντρικά θέματα που πρέπει να συζητήσουμε μέχρι τις εκλογές. Είτε γίνουν το φθινόπωρο, είτε γίνουν την άνοιξη, καμιά σημασία δεν έχει. Πήγε δηλαδή ο Πρωθυπουργός προχθές και έκανε μια δήλωση πραγματικά αποκαλυπτική. Εγώ την προσυπογράφω, τον συγχαίρω για τη δήλωσή του.
1: Ποια λέτε?
3: Είπε στην περιοδία του στη Βούλα, ο τζάμπας δεν υπάρχει. Λέω, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει.
1: Ναι.
3: Σήμερα ξεκίνησε η συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών, είμαι και εισηγητής από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ,
1: ναι,
3: για τον πρόσθετο προϋπολογισμό 800 εκατομμυρίων, όπου αθροίζονται τα μέτρα που ξεκίνησαν από το Δεκέμβρη πέρσι μέχρι πρόσφατα για την ενεργειακή κρίση. Και διαβάζουμε στο ρεπορτάζ ότι θα ανακοινωθεί και περίπου 1-1,5
1: δις
3: ευρώ νέα μέτρα.
2: Στη ΔΕΘ.
3: Από κάπου τα έχει πάρει ο Πρωθυπουργός.
1: Εννοείται.
3: Και εκείνος δεν έχει κάποιο μαγικό.
1: Ούτε για την κυβέρνηση υπάρχει τζάμπα. Προφανώς το έχει πάρει.
3: Ωραία συζήτηση. Σίγουρα δεν τα έχει πάρει από φορολόγηση τραπεζών. Σίγουρα δεν τα έχει πάρει από τους μερισματούχους που έχουν το φθηνότερο φόρο σε όλη την Ευρώπη.
1: Από τα καύσιμα το έχει πάρει, από τη φορολογία των μισθωτών.
3: Ναι, από τους έμεσους φόρους, τον πληθωρισμό.
2: Έτσι, έτσι.
1: Βέβαια, εννοείται.
3: Λοιπόν, και διατείνεται η κυβέρνηση ότι καταπολεμά τη φοροδιαφυγή. Εγώ θα πω ότι πάνε πολύ καλά ηλεκτρονικές συναλλαγές, τις οποίες το ΠΑΣΟΚ έχει στηρίξει.
2: Έκανε, πήρε μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πρέπει να πούμε ότι έβαλε λίγο το χέρι πιο βαθιά.
3: Εντάξει, το ζακμαρτό πρέπει να μπει τέλος. Δεν έχει πετυχεί. Όταν γίνει απολογισμός, θα δείτε τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα. Γιατί, κοιτάξτε, στη μεγάλη φοροδιαφυγή, εγώ θα σας πω μια κουβέντα σοβαρή. Έχουμε πολλά χιλιόμετρα μπροστά μας, μαραθώνιο ως χώρο, ως πολιτικό σύστημα. Και μόνο ένα στοιχείο που το είχε η καθημερινή προχθές σε πολύ καλή θέση όπως το άξιζε, η ΑΔΕ έβγαλε ένα στοιχείο ότι πέρσι το μέσο ενίκιο στην Ελλάδα ήταν 241 ευρώ. Τόσο είναι.
2: Τόσο δηλώνουνε.
3: Τόσο δηλώνεται.
1: Να σας πω.
3: Αντιλαμβάνεστε
1: κάτι
3: λοιπόν ότι πέρα από τη μεγάλη. Δεν θα πω φοροδιαφυγή. Φόρο αποφυγή θα πω, γιατί όταν έχει υπερκέρδη από τα δηληστήρια μέχρι τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και τους παραγωγούς και από εκεί μέχρι τις τράπεζες και λες εγώ δεν κάνω έκτακτη φορολόγηση, ενώ υπάρχουν έκτακτα υπερκέρδη, μέχρι φοροαπαλλαγές που υπάρχουν από γονικές παροχές μέχρι και άλλο θέλετε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχθές μας έβαλε το ζήτημα που βάζει η Τράπεζα της Ελλάδος. Σήμερα ζήτησα.
1: Να σας πω κάτι.
3: Παρουσία της Τράπεζας της Ελλάδος να συζητήσουμε για τις φοροαπαλλαγές, κύριε Κιώτη.
2: Τις χίλιες
3: φοροαπαλλαγές. Είναι κάποιες δεκάδες δις. Υπάρχουν δικαιότατες φοροαπαλλαγές που γίνονται στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και πολλές που σηκώνουν νερό τουλάχιστον, για να το πω κομψά.
1: Μου επιτρέπετε να σας διακόψω. Βεβαίως, πολύ ωραίο το κόλπο σας να πιάτε αλλού την κουβέντα για να μην συζητήσουμε τους καυγάδες στο Πασόκ, αλλά δεν θα το αποφύγετε.
2: Θα το συζητήσουμε, δεν μπορεί να γίνεται.
1: Όχι, και επειδή ο χρόνος μας πιέζει, θέλω, ωραία ήταν αυτά που είπατε, άλλωστε συμφωνούμε και μαζί σας, αλλά εδώ τώρα, για ένα Πασόκ που προσπαθεί να ορθοποδήσει, να ανακάμψει από την πτώση των τελευταίων διμήνων, θέλουμε να μας πείτε πώς ακούσατε αυτή τη χθεσινή διαμάχη Δούκα Διαμαντοπούλου και αυτή την ουδέτερη δήλωση της διαρροής που έγινε το βράδυ από την ηγεσία του κινήματος, που λέει παιδιά μην τσακώνεστε, χωρίς να μας πει ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, γιατί δεν μπορεί όταν δύο διαφωνούν ο ένας έχει δίκιο και ο άλλος έχει άδικο.
3: Εγώ έχω τοποθετηθεί σε αυτό το θέμα ήδη από καιρό, κύριε Σιώτη.
1: Άρα ποιος λέτε ότι έχει δίκιο εσείς?
3: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι παράκλητος κανενός κόμματος, ούτε δεξιά του ούτε αριστερά του. Είναι παράκλητος μόνο του λαού και της πατρίδας. Τελεία. Ούτε μου σε το στελέχη δημόσια, ούτε με σχολιαστής δηλώσεων. Μένω σταθερά προσανατολισμένο στα μείζωνα, σαν αυτό που είπα, για να αλλάξω το θέμα. Αλλά γιατί το δεύτερο στο οποίο αναφέρθηκα είναι η κορυφαία δήλωση του κυρίου Μαρινάκη, του εκπροσώπου, που είπε ότι έδωσε μια πρώτη ειλικρινή απάντηση για την ακρίβεια και είπε: κοιτάξτε, η ακρίβεια είναι αρκετά μεγαλύτερη από την Ευρώπη στην Ελλάδα, γιατί είμαστε πιο εξαρτημένοι από το φυσικό αέριο. Όπα, αν δείτε την Καμπή, ξέρετε καλά την ενασχόληση μου χρόνια με τα ενεργειακά. Αν δείτε λοιπόν την Καμπή εξάρτηση τη χώρα από το φυσικό αέριο, θα δείτε ότι αυτή μπαίνει στο κόκκινο στα χρόνια του Τσίπρα, λοιπόν, και κλιμακώνεται στα χρόνια του κ. Μητσοτάκη.
1: Πάλι το ίδιο κόλπο κάνετε.
3: Αυτά τα...
2: Απαντήστε όμως και τα ισοκομματικά.
1: Κύριε Κουκουλόπουλε,
2: ήταν επιλογή του κ. Μητσοτάκη το φυσικό αέριο.
1: Συμφωνούμε. Θέλω να μας πείτε...
3: Μέχρι το καλοκαίρι που πέρασε οι υδρογονάδρες και οι σελονικοί δεν υπήρχαν. Έτσι, την πιο σύγχρονη ελληνική μονάδα τη χώρα στην Πτολεμαίδα V την καθυστέρησαν από κοινού και εξαδιαιρέτου 4 χρόνια, παρακαλώ. Εάν λειτουργούσε μόνο στην ενεργειακή κρίση, θα είχε αποσβεστεί. Γιατί, σύμφωνα με επίσημες μελέτες ομάδων επιστημονικών σοβαρών, εάν δούλευε στην ενεργειακή κρίση, θα είχαμε γλιτώσει επιδοτήσεις στο ρεύμα ένα κόμμα εξηγής.
1: Αν υποστηρίζετε την άποψη Δούκα ότι αν υπάρχει κάποια δυνατότητα συνεργασίας είναι μόνο προς τα αριστερά, ή αν υποστηρίζετε την άποψη Διαμαντοπούλου που λέει όταν το λέμε αυτό χάνουμε όλους τους κεντρώους ψηφοφόρους και τους χαρίζουμε στο Μητσοτάκι.
3: Ακούστε, εγώ σας είπα δεν είμαστε παράγγελοι κανενός και καμιά κουβέντα για συνεργασίες δεν υπάρχει πριν τις εκλογές. Θέλω όμως να είμαι απολύτως καθαρός και να σας πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι έχουμε μια απόφαση συνεδρίου που είναι απολύτως καθαρή, έτσι. Το δεύτερο όμως που το θεωρώ εξίσου αν όχι πιο σημαντικό, μάλλον πιο σημαντικό είναι αυτό που σας πω, δεν επιμένω για να ξεφύγω σε αυτά που σας είπα. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα είναι στις εκλογές που έρχονται είναι εξαιρετικά πιθανό να απαιτηθούν συνεργασίες και το ελληνικό σύνταγμα δεν έχει τις προβλέψεις της Γερμανίας ή της Ιταλίας για παράδειγμα.
1: Σωστό.
3: Με τα τρίμερα.
1: Άρα πρέπει κάποια στιγμή το ΠΑΣΟΚ να μας πει ποιον προτιμά για να συνεργαστεί.
3: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτιμά τις θέσεις του. Εγώ πιστεύω ότι
1: ναι, αλλά τα κόμματα είναι συγκεκριμένα.
3: Πρέπει να μιλήσουμε στα μείζωνα σοβαρά. Γιατί αν κλιμακώνουμε λίγο την κουβέντα νωρίτερα, θα σας έλεγα ότι το ένα είναι με το φυσικό αέριο και το άλλο θέμα με το ηλεκτρικό ρεύμα έχει να κάνει με το χρηματιστήριο ενέργειας που το νομοθέτησε επιπόλαια και ανεύθυνα ο Τσίπρας και το εφαρμόζει με αφροσύνη ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Κύριε Κουκουλόπουλε, τώρα μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ όμως.
3: Λοιπόν,
2: τώρα μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ.
3: Έχει μεγάλη σημασία. Θα βάλουμε θέμα χρηματιστηρίου ενέργειας. Εγώ σας πληροφορώ το εξής.
1: Σιγά μην απαντήσω. Τώρα ξέρετε μας λέει. Σιγά μην σας απαντήσω.
2: Κύριε Κουκουλόπουλε, το ότι το ΠΑΣΟΚ είναι κολλημένο εκεί που είναι στο ότι δεν κάνει ξεκάθαρες τις θέσεις του. Θολώνει τα νερά.
1: Και επειδή είναι θολά τα νερά, τσακώνονται και τα στελέχη του.
2: Να σας πω και κάτι προσωπικό. Ναι, να σας πω και κάτι προσωπικό για εσάς. Για εσάς. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι στη Βουλή βγήκατε και πλέξατε το εγκόμιο για τον κύριο Στουρνάρα και αμέσως μετά βγήκατε και είπατε εμείς όμως λέμε παρόν για την ανανέωση τη θητεία του. Αυτό είναι κλασική στρατηγική Πασόκ. Θολώνω τα νερά. Δεν έχω ξεκάθαρες θέσεις για τα θέματά μου.
3: Αν είναι κλασική στρατηγική Πασόκ, τότε αυτό σημαίνει ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά στην εκλογή.
2: Μα δεν πάτε πολύ καλά, γι' αυτό.
1: Δεν το βλέπουμε.
3: Αν συμπεριφερόμαστε.
1: Θα θέλαμε, αλλά δεν το βλέπουμε.
3: Πάρα πολύ καλά, ναι.
1: Μα τώρα, σοβαρά, γιατί ψηφίσατε παρόν στο Στουρνάρα? Εσείς είπατε, η ομιλία σας ήταν απολύτως ορθή, γιατί την παρακολούθησα.
3: Μα εγώ δεν θα δικούσα ποτέ την συμβολή του Γιάννη Στουρνάρα.
1: Δεν νιώσατε άσχημα όταν μετά από όλα αυτά είπατε στο τέλος να ψηφίσουμε παρόν?
3: Γιατί που στο κάτω-κάτω βιώσαμε μαζί. Μάλιστα, επιφυλάχθηκε όταν έρθει ο καιρός, όταν ο ίδιος το επιλέξει, ότι θα επιβεβαιώσω συνάντησή μας, ιδιαίτερα σημαντική, εκείνες τις μέρες που υπήρχε το μεγάλο δίλημα αν θα προχωρήσουμε σε Brexit ή όχι, με λίγα λόγια, έτσι.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, και έχω μια προσωπική εμπειρία, τον είχε επισκεφθεί ως γραμματικός.

0: Καταφέρετε να περάσετε τον Τσίπρα, ο οποίος εμφανίστηκε και σας πήρε την δεύτερη θέση. Αυτό θέλω να καταλάβω εγώ.
1: Κοιτάξτε, την είχε πάρει κάποιο και η κυρία Κουσαντοπούλου, θυμάστε, αλλά την έχασε.
2: Δεν είναι κάθε μέρα Σάββατο.
0: Δεν είναι το ίδιο μέρος.
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι το ίδιο. Εγώ δεν λέω ότι είναι το ίδιο, αλλά σημειώνω μια παραδοξότητα, έτσι. Λέει περί Χαρίς ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση βάση Γκάλουπ, ας πούμε, σε ένα 24ωρο, αλλά όμως θυμίζω ότι το ανέθεσε εντολή αξιωματικής αντιπολίτευσης του ιδίου και 43-44 βουλευτών το καλοκαίρι
2: του ελληνικός
1: λαός, έτσι, και το αποποιήθηκε. Και συμπεριφέρεται μάλιστα στους μη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και λοιπόν δυνάμει, γιατί έχει τριχοτομηθεί ή μάλλον τέταρχοτομηθεί, γιατί είναι και η ανεξάρτητη ανεξάρτητη. Λοιπόν, συμπεριφέρεται στους βουλευτές λες και είναι διορισμένοι, ενώ όλοι έχουν μια εντολή, με ένα πρόγραμμα βγήκαν, έτσι. Δεν είναι διορισμένοι οι βουλευτές, εκλεγμένοι είναι.
2: Δεν έχουμε άλλο χρόνο, λοιπόν, κύριε Κουκουλόπουλε. Είναι
1: υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Γενικά ο κύριος Τσίπρας με τους θεσμούς δεν τα πήγαινε ποτέ καλά. Αυτό έχω να πω.
2: Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Με μεγάλη μου χαρά. Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος. Την απολαμβάνουμε τη συζήτηση, αλλά είναι παλιός. Ξέρει να πετάει την μπάλα στα μνήματα με μοναδική ικανότητα. Ναι. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας θυμίσω και πάλι ότι το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ λειτουργεί με 3 πιστοποιημένες σχολές ήδη στην Αθήνα, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο kilgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
0: Και εγώ να πω ότι η Nova και το Viasat Epic Drama, με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές «Η Ύπουλη Βασίλισσα», «Ο κύριος Σπέιντ» και «Μον Μάρτι», χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες στο nova.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση.
3: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο!
2: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
5: Λοιπόν, πόσο έχουμε? Ωραία. Ήθελα να πω. Θες κάτι να πεις?
6: Πετέψω.
5: Ότι παιδιά, ακούστε, για να είσαστε λίγο υποψιωμένοι. Έχει αρχίσει τον Ταλαβέρη εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει 7 Ιουλίου στην Τουρκία. Είδα χτες ξαφνικά, Ρενότη, πώς πας επίσκεψη και πας και το κατητή σου. Ξαφνικά χθες οι Αμερικάνοι θυμήθηκαν να βάλουν στο αρχείο την υπόθεση Halk Bank, για την οποία επί 9 χρόνια λέγανε ότι έχουν γίνει απίστευτες κομπίνες και ετοιμάζανε να τις βάλουν πρόστιμο 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Και ξαφνικά χθες η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Έτσι απλά και ωραία. Τώρα, εσύ πιστεύεις ότι αυτό το δώρο του Τραμπ προς τον Ερντογάν, γιατί και ήταν μπλεγμένος και ο γαμπρός του, αν θυμάσαι καλά, θα μείνει αναπάντητο από τον Ερντογάν? Όταν θα έρθει ο Ερντογάν, δεν θα του κάνει κανένα αντίστοιχο δώρο αντίστοιχες αξίες?
6: Τι να του κάνει δηλαδή?
5: Πού να ξέρω.
6: Πού να μας ενδιαφέρει εμάς, εσύ Βασίλη?
5: Δεν ξέρω.
6: Εμένα θα με ενδιαφέρει να έχει κρατήσει τη Hulk. Θα μπορούσε να κρατήσει τη Hulk να την τρέξει και να του δώσει τα F-16, ας πούμε, ή να του δώσει τα F-35.
5: Μπορεί να
6: δώσει τη Hulk που δεν μας ενδιαφέρει εμάς.
5: Μια υπόθεση που είχαν κάνει σημεία οι Αμερικάνοι 9 χρόνια, τη διέγραψε ένα δικαστήριο χτες όλος τυχαίως, ξαφνικά, και καθάρισε ο Ερντογάν. Το ίδιο θα γίνει και με την Ελλάδα. Επειδή εγώ πιστεύω ότι ο Τραμπ είτε πριν είτε μετά τη σύνοδο θα κάνει μια στάση στην Ελλάδα,
6: λογικό,
5: όλο και κάτι θα δώσουμε στους Αμερικάνους για να έρθει ο πρόεδρος να πάει να πηγεί καφέ με τον Μητσοτάκη. Δεν έχουμε δει τίποτα φοβερό.
6: Ό,τι ζητάει το παίρνει.
5: Κάτσε. Ακόμα δεν είδες τίποτα. Να τα ξέρετε αυτά για να είσαστε υποψιασμένοι. Αυτό ήθελα να πω.
6: Ήθελα απλώς να πω ότι γιατί γκρινιάζει ο κόσμος στην κυβέρνηση, το λέω. Για να μεταβιβάσει, λέει, ένα ακίνητο στην Ισπανία, στη Γερμανία. Γιατί τώρα κοιτάμε και το εξωτερικό.
5: Ναι,
6: το
5: πόσο κάνει.
6: Το πόσο κάνει. Στη Ισπανία και στη Γερμανία, λέει, κάνει μέχρι 100 μέρες να μεταβιβάσει ένα ακίνητο. Στην Κύπρο, μία εβδομάδα. Εδώ, 7,5 μήνες το λιγότερο.
5: Τι 7,5 μήνες, ρε.
6: Και πάει,
5: τελειώσει 7,5 μήνες.
6: Και πάει, λέει, με ένα χρόνο και.
5: Θεός. Ναι. Σου λέω, εγώ 1,5 χρόνο έκανα. Με συμβολιογράφο γάτα, δικηγόρο γάτα, μηχανικό γάτα, αρχιτέκτονα γάτα, γιατί μόνο με καλό συνεργάζουμε. Και δεν μπορούσαμε να κάνουμε καλά τη γραφειοκρατία. Τι μου λες τώρα?
6: Ρίξε, κάνε την κλήρωση.
5: Κύριε Βραχνέ, έναν αριθμό από το 1 έως το 101. Ωραία, μεγάλη συμμετοχή σήμερα.
7: 19.
5: Η κυρία Χρυσή Φωτοπούλου. Ρε, σε όλο γυναίκες κληρώνουμε. Δεν πειράζει όμως, υγεία. Χρυσή Φωτοπούλου, με κινητό που τελειώνει σε 401, κερδίζει τα δύο εισιτήρια για την Κρήτη. Κυρία Χρυσή, καλά να περάσετε.
6: Καλό
5: Μείνετε
6: ταξίδι.
5: Συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλι.
6: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
0: Μητέα.
8: Το
7: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι που...
11: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
12: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
13: Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
13: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
13: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
15: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
16: Η Μερούλα.
15: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
17: Μύρισε όλη η γειτονιά.
18: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
19: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
18: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
19: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
18: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
19: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
18: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
20: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
21: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
22: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Η ώρα είναι 2.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, 5η 18 Ιουνίου σήμερα. Ακούτε Sky 100,3, ακούτε Κεντρικό Μαγκαζίνο. Αρχίζουμε με τίτλους ειδήσεων. Υπέγραψαν Τραμπ και Ιρανοί το μνημόνιο κατανόησης, όπως ονομάζουν την κατ' ουσίαν παράταση της εκεχηρίας. Περί αυτού πρόκειται. Παρόλα αυτά, απομένουν πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν τις επόμενες 60 ημέρες. Θυμίζουν περισσότερο ναρκοπαίδιο και σε κάθε περίπτωση κάθε πλευρά αποτιμά κέρδη και ζημιές.
1: Ένα καθεστώς το οποίο υποτίθεται ότι θέλουμε να ανατρέψουμε, τελικά δεν το ανατρέπουμε. Κάνουμε μια συμφωνία μαζί του, η οποία έρχεται να το ισχυροποιήσει, ξεχνώντας τις 30-40 χιλιάδες ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί, για τους οποίους δήθεν θέλαμε να κάνουμε την επίθεση ή μεταξύ άλλων τέλος πάντων να κάνουμε την επίθεση σε βάρος του Ιράν.
2: Δεν θα βρεις άνθρωπο σε αυτή την πόλη, ακόμα και από τους συνεργάτες του Προέδρου, που θα σου πούν έτσι με πίστη ότι θα υπάρξει συμφωνία σε 60 μέρες.
0: Έκθεση κόλαφος από τις Βρυξέλλες για την Τουρκία στο επίκεντρο Δικαιώματα, Δημοκρατία και οι αξιώσεις της Τουρκίας έναντι Ελλάδος και Κύπρου. Οργισμένη αντίδραση από την Άγκυρα που αυτό ωστόσο δεν την εμποδίζει στις business με πολλούς Ευρωπαίους εταίρους μας.
3: Η Τουρκία δεν θέλει πραγματικά να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει όμως να είναι μόνιμα στον προθάλαμο. Γιατί τον προθάλαμο έχει δικαιώματα και προετοιμασίες και βοήθειες για να ενταχθεί κάποια στιγμή, χωρίς να έχει τις υποχρεώσεις τις αντίστοιχες.
4: 2.500 γερμανικές επιχειρήσεις δουλεύουν στην Τουρκία για να πουλάνε. Επομένως, η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικό βήμα, αλλά δεν είναι αυτό που θα απαγορεύσει τις διμερείς σχέσεις.
0: Και εμφύλιο στο Πασόκ μετά τις δηλώσεις Δούκα για συνεργασίες και Διαμαντοπούλου που ουσιαστικά απαξιώνει τις δηλώσεις Δούκα. Θα ακούσουμε τι δηλώνουν κορυφαία στελέχη του κόμματος. Στο χώρο μπήκαν και κυβερνητικά στελέχη.
5: Είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
6: Είναι σίγουρο ότι βάσει τη παράταξη δεν θα συγχωρήσει λάθος στάσεις, διατυπώσεις ή ανούσιες διαφοροποιήσεις και δημόσιες αντιπαραθέσεις.
7: Να πω κάτι χωρίς να στεναχωρήσω την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, την οποία και εκτιμώ και σέβομαι και τη θεωρώ πολύ καλή πολιτικό και ήταν πολύ καλή υπουργός. Την πάτησε. Στο κόμμα στο οποίο βρίσκεται, στο πρώτο συνέδριό τους, πέρασε η γραμμή του κυρίου Δούκα.
0: Είναι ο Γιώργος Βραχνός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και με μια ανάσα πάμε στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Θα σας στεναχωρήσω λίγο σήμερα, Σπύρο, τους εποχούμενους.
0: Συνηθισμένοι νομίζω είμαστε όλοι.
8: Ναι. Το λέω γιατί έχει φτιάξει τις τελευταίες ημέρες κατά τη η κίνηση στους δρόμους και τώρα έχει δυσκολίες πολλές. Θα αρχίσω με τη λεωφόρο Κηφισού, η οποία στο ανωδικό της ρεύμα από τη Λαχαναγορά του Ρέντι προς τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα έχει μποτιλιάρισμα. Έχουν γίνει βέβαια και τροχαία ατυχήματα που έχουν επιβαρύνει την κατάσταση, αλλά και πάλι είναι αυξημένη αδικαιολόγητα η κίνηση. Στην κάθοδο της Κηφισού πολύ μικρότερη καθυστέρηση στο ύψος της Νέας Φιλαδελφίας. Ο Σκαραμαγκάς επίσης έχει αυξημένη κίνηση και η Σχιστού και η λεωφόρος Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, πηγαίνοντας προς Κόρυδο φυσικά. Και στο αντίθετο ρεύμα, όσοι έρχεστε από τη λίμνη Κουμουνδούρου προς την Αθήνα, μην τρέχετε μετά το παλατάκι Χαϊδαρίου. Θα χρειαστεί να σταματήσετε, θα συναντήσετε μποτιλιάρισμα λόγω τροχαίου συμβάντος που συνέβη κοντά στο ύψος των ΤΕΗ, των παλιών ΤΕΗ, του Πανεπιστημίου δηλαδή Δυτικής Αττικής. Στο κέντρο της Αθήνας, οι δύο Βασίλισσες λιγάκι έχουν αυξημένη κίνηση, δηλαδή Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, η κάθοδος της Σαρδιτού και κλείνω με την παραλιακή. Από το πρωί η παραλιακή στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα έχει προβλήματα τόσο στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου νωρίτερα, τα οποία έφυγαν, όσο όμως και στο ύψος που συνεχίζονται, στο ύψος του Γκολφ Γλυφάδας. Ισχυρό μποτιλιάρισμα μάλιστα που δεν το περιμένετε.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ. Μην το ξεχάσω. Mm-hmm. Να ετοιμάσουμε την τούρτα για την παλαιά παραλιακή. Νομίζω θα κάνει τα γενέθλιά της η Περιφέρεια Αττικής, που ενισχύει την πεποίθησή μας ότι στην Ελλάδα δεν γίνεται κανένα έργο στην ώρα του. Κλείνει τον ένα χρόνο κλειστή η παλιά παραλιακή. Πρέπει με κάποιο τρόπο να το γιορτάσουμε και μπράβο τους. Δηλαδή, οι άνθρωποι τα κατάφεραν να είναι καλά.
8: Δίκιο, Σπύρο μου. Τουλάχιστον Ιούλιο, που έχω μάθει πως προτίθεται να τελειώσουν το έργο.
0: Εντάξει. Οπωσδήποτε. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Και θα αρχίσουμε από την Θεσσαλονίκη σήμερα, γιατί στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται μια υπόθεση εκβιασμού και απαγωγής εις βάρος ενός 25χρονου. Μην πω εγώ περισσότερο, ο Δημήτρης Χατζικόρτσου μας περιμένει. Γεια σου, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Πραγματικά πολύ περίεργη υπόθεση, η οποία συνέβη εχθές τα ξημερώματα στην περιοχή του Αεροκάστρου, όταν ένας 25χρονος έπεσε θύμα απαγωγής από 5 άτομα ηλικίας από 16 έως και 20 ετών. Τον επιβίβασαν λοιπόν σε ένα όχημα, τον πήγαν σε κάποια περιοχή του Αεροκάστρου και εκεί φαίνεται πως τον απείλησαν με όπλα, τον ανάγκασαν να τους μεταφέρει μέσω ταπέδι 20.000 ευρώ. Στη συνέχεια δεν τελείωσε και το μαρτύριο του 25χρονου. Τον μετέφεραν σε μια άλλη περιοχή του Σαμπελόκηπου, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και πάλι εκεί το προσπάθησαν να τον αναγκάσουν από ATM να τους ξαναδώσει χρήματα. Κάτι τέτοιο όμως εκείνη την περίπτωση δεν κατέστη εφικτό και εν τέλει τον επέστρεψαν μέχρι έξω από το σπίτι του. Εκεί τον απείλησαν και πάλι με όπλο για να μην ειδοποιήσει τις αρχές, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα κινδύνευε η ζωή του. Και εν τέλει τον άφησαν. Ο 25χρονος δεν δίστασε, ειδοποίησε τις αρχές καθώς έναν από τους 5 τουλάχιστον τον γνώριζε. Οπότε και με αυτό το στοιχείο οι αρχές έφτασαν γρήγορα στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη ενός 20χρονου αλλά και ενός 16χρονου. Έχουν ταυτοποιηθεί και τα στοιχεία των υπόλοιπων τριών. Οι δύο συλληφθέντες πριν από λίγο αποχώρησαν από το δικαστικό μέγαρο. Θα παραμείνουν υποκράτηση μέχρι την απολογία του. Στον ανακριτή του ασκήθηκε δίωξη για εκβίαση, απαγωγή αλλά και τη χρήση του νόμου περί όπλων. Μάλιστα και σε έρευνα που έγινε στις οικίες τους βρέθηκαν φυσέκια και όπλα τύπου airsoft αλλά και 4 μαχαίρια. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι είχαν κάποιες προσωπικές διαφορές, όμως όλα αυτό πήραν εξαιρετικές διαστάσεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Σου εύχομαι, Δημήτρη Χατζικόρτσου. Απευθύνομαι τώρα κυρίως σε εσάς που βρίσκεστε στο ότι κρατάτε το τιμόνι, είστε στο αυτοκίνητο, μας ακούτε από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας. Έχουμε πει πολλές φορές για την τροπή που μπορεί να πάρουν κάποιοι καυγάδες στους δρόμους. Ο λόγος στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά βλέπουμε και πιο επικίνδυνα συμβάντα, πιο τρομακτικά και εμπλεκτικά έχουμε να πούμε.
0: Και υπάρχει και διανθίζεται και το πλωστάσιο των τσαμπουκάδων.
10: Ναι, φαίνεται ότι έχουν διάφορα αντικείμενα στο αυτοκίνητό τους. Τώρα εδώ μιλάμε για μία τρίαινα και αυτό αντιμετώπισαν οι αστυνομικοί που κλήθηκαν χθες λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στην οδό Μπιζανίου στον Πειραιά. Μετά από ένα διαπληκτισμό που είχε ένας 70χρονος με δύο αδέρφια για μια θέση στάθμευσης ουσιαστικά αυτός ο καβγάς, επιχείρησε λοιπόν με αυτή την τρίαινα μήκους 130 εκατοστών να χτυπήσει τους δύο άντρες, τα δύο αδέρφια ηλικίας 38 και 42 ετών, και μάλιστα έχει αποτυπωθεί και μέρος αυτού του καβγά σε βιντεοληπτικό υλικό που κάνει και το κύριο του διαδικτύου. Και ουσιαστικά, αφού έχουν αλεκτικό διαπληκτισμό, προσπαθούν τα δύο αυτά άτομα να απομακρυνθούν για να μην χτυπήσουν και να μην τραυματιστούν. Ήταν άμεση η επέμβαση της αστυνομίας και το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει συλληφθεί για παράβαση των περιόπλων από πείρα πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης στην ίδιο κατηγορίες. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα συμβάντα
0: αυτό
10: τα οποία διαχειρίζεται.
0: Και πώς μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση ανά πάσα στιγμή.
10: Χρειάζεται τουλάχιστον το ένα από τα δύο μέρη να είναι πιο ψύχρεμο, γιατί καλώς ή κακώς υπάρχουν νεύρα που δεν αντιλαμβανόμαστε, όμως βλέπουμε ότι μπορούν να πάρουν επικίνδυνες διαστάσεις όλα αυτά.
0: Ναι. Ακριβώς έτσι είναι. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, να είσαι καλά. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Μία απρόσμενη τροπή. Διορθώνω το απρόσμενη. Δεν ήταν απρόσμενη, γιατί έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Μιλώ για την επίθεση που δέχθηκε ένα πλήρωμα πυροσβεστικού οχήματος στον Ασπρόπυργο. Πήγαν οι άνθρωποι να σβήσουν φωτιά και δέχθηκαν επίθεση, και όχι μόνο επίθεση, παρά λίγο να τους κλέψουν και το πυροσβεστικό όχημα. Ο Νίκος Μαλιαράκης, γεια σου, Νίκο.
11: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι σκηνές τρόμου που έζησαν για μία ακόμη φορά πυροσβέστες που προσπάθησαν τουλάχιστον να επιχειρήσουν σε φωτιά η οποία ξέσπασε εντός καταβλισμού εδώ στον Ασπρόπυργο. Όπως καταγγέλλεται από το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Τετάρτης. Οι τρεις πυροσβέστες με επιχειρησιακό όχημα βρέθηκαν στον καταβλισμό. Στο σημείο δεν υπήρχε, όπως καταγγέλλεται τουλάχιστον, αστυνομική παρουσία για την υποστήριξη, την προστασία του πληρώματος. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της επιχείρησης, ομάδα 20 περίπου νεαρών ατόμων από τον καταβλισμό προσέγγισε τους πυροσβέστες, άρχισε να τους περικυκλώνει. Όπως αναφέρεται, τους απείλησε και στη συνέχεια επιτέθηκε εναντίον τους. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση, οι δράστες φέρονται να αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν το υπηρεσιακό πυροσβεστικό όχημα. Επειδή μίλησα και με τον πρόεδρο του σωματείου μου, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ένας από αυτούς μπήκε μέσα στο όχημα, προσπάθησε να το οδηγήσει προκειμένου να απομακρυνθεί από το σημείο. Την τελευταία στιγμή τον πρόλαβε ένας από τους πυροσβέστες, ενώ να πούμε ότι αποπειράθηκαν να κλέψουν και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούσαν οι άνδρες της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς. Είναι περιστατικά δυστυχώς που, όπως αναφέρουν οι πυροσβέστες, έχουν ζήσει πολλάκις στο παρελθόν.
0: Και γι' αυτό έχεις απόλυτο δίκιο, Νίκο, και γι' αυτό ζητούν κάθε φορά όταν πηγαίνουν σε αυτές τις περιοχές, σε καταβλισμούς Ρωμά, όπου εκδηλώνονται πυρκαγιές για διάφορους λόγους, δεν είναι τις παρούσεις, αλλά από καίγονται καλώδια κτλ. Και ιστορίες τέτοιες, ζητούν τη συνδρομή αστυνομικών. Γιατί όποτε πηγαίνουν μόνοι τους οι πυροσβέστες, δέχονται επιθέσεις.
11: Ναι, αυτό που γνωρίζουμε για χθες είναι ότι ζήτησαν τη συνδρομή, ωστόσο επειδή η φωτιά άρχισε να ξεφεύγει, δεν υπήρχε ο χρόνος προκειμένου να περιμένουν.
0: Ναι. Να περιμένουν και την αστυνομία.
11: Και έρχονται
0: και
11: αυτοί αντιμέτωποι με αυτό το δίλημα. Δηλαδή, από τη μία είναι η σωματική τους ακεραιότητα και από την άλλη
0: να προλάβουν τη φωτιά.
11: Προκειμένου να προλάβουν τις πυρκαγιές ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Και ο Νίκος Μαλιαράκης. Αρχίσαμε, κυρίες και κύριοι, με εικόνες καθημερινότητας, της καθημερινότητάς μας, εικόνες που προδίδουν όλο ένα και περισσότερη βία. Για να περάσουμε τώρα στη μεγαλύτερη εικόνα, αυτή που απασχολεί, δεν είναι υπερβολή, ολόκληρο τον πλανήτη. Αναφερόμαστε στις εξελίξεις ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή. Υπογράφηκε η συμφωνία, την υπέγραψε ο πρόεδρος Τραμπ, μεταξύ συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα ακολουθήσουν τώρα 60 ημέρες διαπραγματεύσεων, όπου πρέπει να εκπληρωθούν οι στόχοι αυτής της συμφωνίας. Αναλυτές λένε ότι κρύβονται πολλές παγίδες, πολλές αβεβαιότητες, υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Κριτική ασκείται με αλφαγιώτα, το ασκείται και για το θέμα της ενίσχυσης με ένα ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ιράν. Δηλαδή, από τη μια λένε ο στόχος ήταν να πέσει το καθεστώς, απ' την άλλη τόσα χρήματα θα ενισχύσουν το καθεστώς. Είναι και ο ρόλος του Ισραήλ στη μέση σε όλα αυτά. Τα βάλα όλα στο τραπέζι για να μας τα εξηγήσει καλύτερα η επικεφάλης του Διεθνούς Τμήματος του ΣΚΑΙ, Χρυσά Τσίχλη. Καλώς ήρθες, Χρυσά.
12: Καλησπέρα σας. Έπειτα από 108 ημέρες πολέμου, λοιπόν, ο Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη επισήμως περνούν από την αντιπαράθεση και τις εχθροπραξίες στη διαπραγμάτευση στο Παλάτι των Βερσαλιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε το μνημόνιο κατανόησης, δηλώνοντας ο ίδιος: δεν είναι εύκολο αυτό που κάνω. Προφανώς αντιλαμβανόταν και ο ίδιος τα αγκάθια αυτού του μνημονίου και όλα όσα αφήνει ακόμη στον αέρα. Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά στην Τεχεράνη, το ίδιο έγγραφο, μεταφρασμένο στα περσικά βεβαίως, υπέγραφε και ο Μασούτ Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν. Το μνημόνιο αυτό τίθεται σε άμεση ισχύ, γι' αυτό και πανηγυρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα ξεκινήσει η ισχύ του μία ημέρα νωρίτερα από ό,τι είχε προβλεφθεί. Ενεργοποιεί έναν οδικό χάρτη 14 σημείων. Αυτά τα 14 σημεία προβλέπουν τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Αυτό σημαίνει και στο μέτωπο του Λιβάνου. Δίνει ένα παράθυρο 60 ημερών, όπως είπες, και στις δύο πλευρές για να καταλήξουν σε τελική συμφωνία. Περιλαμβάνεται επίσης η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Αυτός ο άξονας πιστεύουμε, ελπίζουμε ότι θα ωφελήσει και όλη την ανθρωπότητα από ένα σημείο και μετά, γιατί όλοι πληρώσαμε μεγάλο τίμημα για αυτό το πόλεμο.
0: Πάντως είναι θετική η ανταπόκριση από τις αγορές. Σε λίγο ο Κωνσταντίνος Δαυλός θα μας πει αναλυτικά. Έχει υποχωρήσει σε πολύ μεγάλο επίπεδο το πετρέλαιο.
12: Το Ιράν δεσμεύεται ότι δεν θα αποκτήσει

0: κλείαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρηματοδοτήσουν το Ιράν. Σύμφωνα με το Reuters, εχθές μάθαμε ότι πρόκειται για ένα ταμείο ιδιωτικών επενδύσεων, στο οποίο συμμετέχουν όμως και αμερικανικές εταιρείες και εταιρείες από τα κράτη του κόλπου. Όπως πολύ καλά ανέφερες, οι διεθνείς αναλυτές είναι επιφυλακτικοί, παρότι η διεθνής κοινότητα πανηγυρίζει για αυτή την συμφωνία, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν ξεκαθαρίζονται. Όσον αφορά στα στενά του Ορμούς, πριν από λίγο η τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η διέλευση των πλοίων από τα στενά και πάλι χρειάζεται να γίνεται σε συντονισμό με τους φρουρούς της Επανάστασης.
1: Ναι.
0: Ίσως για να αποφευχθούν οι νάρκες,
1: ναι.
0: Μπορεί και γι' αυτό,
1: ναι.
0: Πάντως σίγουρα, ναι, εδώ πέρα επιμένουν οι Ιρανοί ότι εμείς πρέπει να είμαστε δίπλα στα πλοία που θα περνάνε. Ο Χέξεθ από την άλλη πλευρά, ο Πιτ Χέξεθ, ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, προειδοποιεί ότι θα επανέλθει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί με τα συμφωνηθέντα. Πέρα από αυτό, όσον αφορά στα στενά του Ορμούς, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Μιλάμε για ελεύθερη ναυσιπλοεία για πόσο. Προβλέπεται ότι θα περνούν ελεύθερα τα πλοία για 60 ημέρες και μετά...
1: Ναι.
0: Ο Καλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, που είναι και ο κορυφαίος διαπραγματευτής των Ιρανών, αν θέλετε, δήλωσε ξανά ότι αυτό που έγραψε κατά τη διάρκεια του πολέμου, ότι ποτέ ξανά τα στενά του Ορμούς δεν θα επιστρέψουν στο ίδιο καθεστώς όπως πριν από τον πόλεμο, εξακολουθώ να το λέω και σήμερα.
1: Υπονοώντας ότι το Ιράν θα έχει τον έλεγχο των στενών. Με κάποιο τρόπο, ή το Ιράν με το Ομάν, ή το Ιράν μόνο του, τέλος πάντων, αλλά δεν θα είναι όπως πριν.
0: Ακριβώς αυτό. Ότι θα ελέγχουν με κάποιο τρόπο τα στενά. Διόδια θα τα πει.
1: Ναι.
0: Τέλη
1: διέλευσης και τα λοιπά. Ναι, ναι.
0: Υπηρεσίες
1: διευκόλυνσης. Ναι, ναι.
0: Πάντως αυτό ακριβώς δήλωσε. Από την άλλη, το μεγάλο θέμα που ίσως προηγηθεί και το του θέματος των στενών του Ορμούς, γιατί για 60 μέρες είπαμε θα έχουμε ελεύθερη ναυσιπλοεία, από ό,τι καταλαβαίνω, με την ανάγκη τα πλοία να περνούν με τη βοήθεια των Ιρανών,
1: ναι,
0: για να μπορέσουν,
1: ναι,
0: να περάσουν. Το άλλο θέμα είναι ο Λίβανος. Στο μνημόνιο κατανόησης αναφέρεται ρητά ότι πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, ναι, και στο Λίβανο.
1: Με μία λεπτομέρεια ότι το Ισραήλ δεν έχει υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή λένε ότι πρέπει να μην γίνεται πόλεμο στο Λίβανο, αλλά ο άμεσα ενδιαφερόμενος στο Ισραήλ είναι εκτός της συμφωνίας. Και από,
0: ναι,
1: ό,τι καταλαβαίνω.
0: Αυτοί που πολεμούν είναι Ισραηλινοί.
1: Και από ό,τι καταλαβαίνω, το μήνυμα που προσπαθεί ο Νετανιάχου είναι ότι εμείς, όσο δεχόμαστε επιθέσεις, πρέπει να μηνόμαστε.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Οπότε εκεί είναι ένα από τα μεγάλα αγκάθια. Η Χεζμπολάχ είναι οργάνωση η οποία, όπως έδειξε, δεν μένει εκτός της υποστήριξης του Ιράν. Οπότε θέτει ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα.
0: Οι Ιρανοί το έχουν πει ξεκάθαρα. Σε αυτό τον πόλεμο οι δύο πλευρές είναι. Από τη μία η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ θεωρούν ότι και οι δύο μαζί είναι Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνυπογράφουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και από την άλλη μεριά είναι Ιράν και Χεζμπολάχ. Συνυπογράφουν. Άρα δεν το, οι Ιρανοί το θεωρούν δεδομένο ότι ό,τι ισχύει, ισχύει και για τη Χεζμπολάχ.
1: Ναι.
0: Ό,τι συμφωνούμε, συμφωνούμε για τη Χεζμπολάχ. Ό,τι συμφωνείτε, συμφωνείτε και για το Ισραήλ.
1: Για το Ισραήλ, ναι.
0: Οι Ισραηλοί είναι μια άλλη άποψη.
1: Ναι. Είναι εμφανές αυτό.
0: Ναι. Και το άλλο, πέρα από την κατάπαυση του πυρός, υπάρχει και το άλλο θέμα που αυτό αφορά την τελική συμφωνία, η απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο. Σε αυτό επίσης οι Ισραηλοί είναι κατηγορηματικοί, ότι εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε από τη ζώνη ασφαλείας που έχουμε δημιουργήσει. Οι Ιρανοί δε είναι από την άλλη πλευρά και αυτοί κατηγορηματικοί, ότι δεν υπάρχει συμφωνία εάν δεν, ναι, αποσύρουν οι Ισραηλοί τα στρατεύματά τους.
1: Γι' αυτό μιλήσαμε τους για αβεβαιότητες. Χρύσα.
0: Και δεν έχουμε, ναι, μιλήσει καν για τα πυρηνικά, έτσι.
1: Για τα πυρηνικά, ναι. Τα πυρηνικά υποτίθεται ότι θα βρεθούν τώρα στο επίκεντρο αυτής της διαπραγμάτευσης. Που να δούμε πού θα καταλήξει. Υπάρχουν και κάποια κιλά ουράνιο στο Ιράν που πρέπει αυτά να τα διαχειριστούν με κάποιο τρόπο, το πυρηνικό πρόγραμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα. Η Χρύσα Τσίκλη το έθιξε, η Χρύσα, σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ της, ότι αυτή είναι μια εξέλιξη που οι αγορές, τέλος πάντων, την υποδέχονται θετικά, παρά τις αβεβαιότητες που μας είπε η Χρύσα, παρά τις παγίδες που μπορεί να κρύβονται, παρά. Είναι κάτι θετικό. Νομίζω αποτυπώνεται και στο ταμπλό αυτό. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός, καλώς ήρθες. Έχουν υποχωρήσει οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, εμφανώς.
2: Έχουν υποχωρήσει. Έχουμε αυτή τη στιγμή.

0: έχουμε κάνει ένα γράφημα, αν θέλεις, mm-hmm. το οποίο είναι ραδιόφωνο εδώ και δεν θα μπορούσα να το μεταφέρω, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ προκειμένου να το μεταφέρω όσο πιο ραδιοφωνικά μπορώ. Έχουμε κάνει ένα γράφημα στο οποίο αποτυπώνεται αυτή η δίκαιη, όπως φαίνεται στο γράφημα, γκρίνια των καταναλωτών καυσίμων, ότι στην άνοδο είμαστε πρώτοι να αποτυπώσουμε την άνοδο των διεθνών τιμών, όταν όμως εκείνη αρχίζει να πέφτει, υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν αντιστάσεις, εκεί είναι δύσκολο, ενώ στο να ανεβεί η τιμή είναι πάντα εύκολο. Στο γράφημα λοιπόν που έχουμε, ξεκινάμε από τις 27 Φεβρουαρίου, είναι η παραμονή του πολέμου.
1: Αρχίζει ο πόλεμος.
0: Εκεί λοιπόν αρχίζει ο πόλεμος. Το πετρέλαιο είναι στα 72 δολάρια και η αμόλυδη, η μέση τιμή της αμόλυδης είναι στο 1,75.
1: Μισό λεπτό. 72 δολάρια είναι η διεθνής.
0: Είναι το brand, είναι το brand δολαρίου.
1: Και το 1,72 είναι τι δείχνει το ταμπλό στην Ελλάδα.
0: Μέση τιμή της αμόλυδης στην Ελλάδα. Το πρώτο τμήμα λοιπόν, έχουμε στα τρία θα χωρίσουμε το γράφημα για να το καταλάβουμε. Το πρώτο τμήμα λοιπόν έχουμε την άνοδο των τιμών. Εκεί λοιπόν είναι μοιραία, έχουμε πόλεμο, έχουμε ανεβαίνει.
1: Οπότε
0: η τιμή,
1: από τα 72 πόσο σου πάει.
0: Από τα 72 πάμε στα 112.
1: 112.
0: Και αναλόγως από το 1,75 η αμόλυδη φτάνει στα 2,067.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι λογικό, και μάλιστα αν το δούμε γραφικά,
1: ακολουθούν παράλληλες πορείες.
0: Σχεδόν παράλληλα την πορεία. Στο δεύτερο μήνα, είναι από τις αρχές Απριλίου μέχρι την 1η Μαΐου, έχουμε μια σταθερότητα των τιμών. Έχουμε μια μικρή άνοδο του πετρελαίου τελικά που φτάνει τα 116. Η αμόλυδη όμως μένει σταθερή. Από τα 2,067 είναι 2,068. Ίδια σχεδόν τιμή. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά είναι.
1: Κάτι μου λέει ότι το τρίτο τμήμα έχει ενδιαφέρον.
0: Το τρίτο τμήμα είναι εδώ λοιπόν. Φτάσαμε λοιπόν στο τρίτο τμήμα, στο οποίο βλέπουμε από τα 116, βλέπουμε μια σταδιακή πορεία του πετρελαίου που πέφτει. Πέφτει στα 92 και φτάνει στα 81,55 που ήταν στις 16 Ιουνίου. Είναι η τελευταία ημέρα, αν θέλεις, κάθε Παρασκευής για να είναι συγκρίσιμες τιμές. Γι' αυτό δίνω αυτή τη τιμή. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ενώ πέφτουμε από τα 116 και έχουμε μια συνεχή πτώση
1: και πάει στα 81,
0: η αμόλυβδη τσιμπάει ακόμα λίγο και από τα 2,068 φτάνει στα 2,138 και εκεί αρχίζει να πέφτει. Έχουμε λοιπόν,
1: φαντάζομαι, με τους ρυθμούς που πέφτουν και οι διεθνείς τιμές.
0: Όχι, με χαμηλότερο ρυθμό. Ενώ οι διεθνείς τιμές λοιπόν πέφτουν έντονα και φτάνουν να πλησιάζουν στα 72 από όπου ξεκινήσαμε στον πόλεμο, είμαστε τώρα στα 81, ενώ λοιπόν ήμασταν στο 1,75, τώρα είμαστε 1,99. Να λοιπόν πως τελικά αποτυπώνεται.
1: Ναι.
0: Ραδιοφωνικά είπα όσο καλύτερα θα
1: κοίταξε,
0: μπορούσα.
1: Οι δύο γραμμές που δείχνεις, οι διεθνείς τιμές, η πτώση των διεθνών τιμών, είναι σαν να είσαι σε ένα κατήφορο που να μην μπορείς να φρενάρεις, να σε παίρνει κατηφόρα, ενώ στην Ελλάδα έχεις ένα ψηλό. Αρχίζεις και το σκέφτεσαι, λες τώρα είμαι σε κατηφόρα ή όχι. Δηλαδή
0: είναι αυτό που εμφανίζονται, αυτό λέω, εμφανίζονται αυτό οι δικαιολογίες. Εμφανίζονται οι δικαιολογίες ότι δεν έχουμε έρθει, δεν έχουμε πάρει καινούργια. Ξεκολουθούμε να διοχετεύουμε προηγούμενες τιμές. Έχουμε πάρει και έχουμε αγοράσει και ακριβότερα.
1: Κωνσταντίνε μου, εσύ με αριθμούς και γραφήματα, δεν θέλω να υποβαθμίσω το ρεπορτάζ σου, αλλά άλλο θέλω να πω ότι αποτύπωσε σε αριθμούς με έναν τρόπο έτσι μαθηματικό αυτό όμως που βιώνει, δηλαδή το ξέρει ο καθένας.
0: Το ξέρει.
1: Το βιώνει.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή, δεν λέω ότι δεν περιμένει να ακούσει εσένα, αλλά είναι η καθημερινότητά.
0: Μα το ξέρει, προφανώς το ξέρει.
1: Εσύ όμως το πώς να πω.
0: Και το γεγονός ότι σε κάθε κρίση γίνεται η ίδια γκρίνια, στην άνοδο είμαστε εύκολοι, στην πτώση είμαστε δύσκολοι, είναι προφανές ότι και ο πολίτης το νιώθει στο πορτοφόλι του και ακριβώς αυτό βλέπει κάθε φορά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Για πορτοφόλι, Έλενα Χελβατζόγλου μας είπε χθες για το πόσο κάνει αυτή την πλατφόρμα. Ήταν η πρώτη ανακοίνωση, μετά η Έλενα Χελβατζόγλου το έτρεξε το ρεπορτάζ. Να μας πει λοιπόν, γιατί πήρε αντιδράσεις και από κόσμο και από επιχειρηματίες. Μιλάμε για την εφαρμογή όπου συγκρίνεις τις τιμές προϊόντων. Γεια σου και πάλι, Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι. Θετική ήταν η ανταπόκριση του κόσμου μετά την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας πόσο κάνει. Θετικό ακούγεται, είπαν οι περισσότεροι. Μας είπαν χαρακτηριστικά ότι παλιά κοίταζαν τα φυλάδια για να δουν τις προσφορές από τα σούπερ μάρκετ και τώρα με ένα κλικ μπαίνει στην πλατφόρμα και τα βλέπει όλα συγκεντρωμένα. Επίσης, είπαν ότι είναι ένας τρόπος ουσιαστικά να υπάρξει ανταγωνισμός μεταξύ των σούπερ μάρκετ και να μειωθούν οι τιμές, γιατί όπως λένε χαρακτηριστικά οι καταναλωτές έχουν χάσει λίγο την μπάλα, καθώς κάθε μέρα οι τιμές αλλάζουν. Τώρα όμως με την εφαρμογή θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν την αλλαγή των τιμών μέσα στην ίδια ημέρα.
1: Και την πορεία της τιμής. Πολύ είναι σημαντικό και αυτό, να βλέπεις και τις τελευταίες εβδομάδες τα ανεβοκατεβάσματα. Και επειδή μιλούσαμε πριν, εσύ το ξέρεις γιατί και από το ρεπορτάζ το καλύπτεις, επειδή μιλούσαμε πριν και για τα καύσιμα, γιατί αυτό αφορά κυρίως τα τρόφιμα, το σούπερ μάρκετ αυτή η εφαρμογή. Και όχι μόνο, αλλά κυρίως. Επειδή μιλούσαμε για τα καύσιμα, υπάρχει κάτι αντίστοιχο, ήδη τρέχει εδώ και χρόνια, και το παρατηρητήριο τιμών καυσίμων. Όπου μπαίνει κάποιος στην...
2: Μπορεί κάποιος να δει τις τιμές των καυσίμων.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
8: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
9: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
10: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
11: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Όλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν. Υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.

0: Επιστρέφουμε με αυτό που σας προαναγγείλαμε, την έκθεση του Ευρωπαϊκού που επικύρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έκθεση κόλαφος για την Τουρκία, σχετικά με την έλλειψη δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, ελευθερία τύπου, ανθρώπινα και δικαιώματα, θεμελιώδεις ελευθερίες. Περιλαμβάνει και τις αξιώσεις της Άγκυρας κατά της Ελλάδας και της Τουρκίας, σε ζητήματα δηλαδή κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, εδώ προσωπική μου γνώμη, υπάρχουν και αστερίσκοι. Δεν θολώνουν το μήνυμα που στέλνουν οι Βρυξέλλες, φροντίζουν όμως να μας υπενθυμίσουν ότι υπάρχει και λεγόμενη real politik. Ο Μανώλης Κωστίδης μας περιμένει ήδη. Γεια σου Μανώλη.
1: Και καλό μεσημέρι, και νομίζω αυτό θα εφαρμόσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, γιατί είναι βέβαια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αυτή την έκθεση η οποία εγκρίθηκε, αλλά από εκεί πέρα δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Και αυτό έχει τη σημασία του.
0: Και αυτό, αλλά ακόμα και η ίδια η έκθεση, έτσι όπως τη διαβάζω και μετά τις δηλώσεις που έκανε από τους σοσιαλιστές ο Αμόρ, ο ευρωβουλευτής που ήταν και ο εισηγητής, λέει ότι η Τουρκία είναι χώρα στρατηγικής και γεωπολιτικής συμμαχίας, είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ, είναι ζωτική σημασίας η επιρροή της σε θέματα διεθνούς ασφάλειας και για τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Νομίζω τα λέει όλα.
0: Δηλαδή, από τη μια έχουμε πράγματι με πολύ αιχμηρές διατυπώσεις για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από την άλλη η Τουρκία έχει μια στρατηγική θέση που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε.
1: Και δεν μπορούμε, γιατί σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν, αν πούμε και τη Γάζα μαζί, τρεις περιοχές και Λίβανος, τρεις περιοχές, Ουκρανία, Ιράν και κάτω Λίβανος-Γάζα, που η Τουρκία είναι γειτονική χώρα, η γειτνιάζει. Και αυτό νομίζω αντιλαμβανόμαστε όλοι. Και σε τρεις εβδομάδες θα υποδεχθεί και τους νατοϊκούς ηγέτες στην Άγκυρα. Σε αυτά τα πλαίσια, βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Έκθεση έχει τη σημασία της, που πράγματι θέθηκε τη γαλάζια πατρίδα, ότι το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας είναι απειλή για τον πόλεμο με τα 12 μίλια. Γιατί ναι, λέει ότι πάει να γίνει αυταρχικό κράτος, δεν έχει γίνει ακόμα κατά την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και σε αυτά τα πλαίσια, βεβαίως, η Άγκυρα αντέδρασε. Ότι δεν αναγνωρίζει αυτή την απόφαση, ότι είναι μεροληπτική, ότι λαμβάνει υπόψη κάποια χώρες μέλη της Ευρώπης και γράφονται αυτές οι εκθέσεις. Ήταν μια κλασική απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Από εδώ και πέρα τι θα γίνει, να είμαστε ειλικρινείς, τίποτα. Δηλαδή με την έκθεση εννοώ.
0: Το αποδεικνύουν καθημερινά και τα δικά σου ρεπορτάζ, εκτιμήσεις, τα σχόλιά σου και στην τηλεόραση και εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Ρεπορτάζ που αφορούν τις διμερείς σχέσεις της Τουρκίας με Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και άλλες χώρες για τα εξοπλιστικά. Διαβάζω στο ρεπορτάζ του Βασίλη Νέδου σήμερα ότι ενώθηκαν η τουρκική εταιρεία πετρελαίου με την ιταλική Eni και την ισπανική Repsol για κοιτάσματα πετρελαίου στη Λιβύη. Δηλαδή οι business γίνονται. Οι εκθέσεις υπάρχουν, αλλά οι business γίνονται. Αυτό θέλω να πω.
1: Οπωσδήποτε και θα συνεχίσουν. Για να θυμίσουμε ότι υπάρχει ιταλική αντιεροπορική ομπρέλα σε λίγες μέρες στο Εικόνιο, ισπανική αντιεροπορική ομπρέλα πάλι στην Τουρκία, στην νοτιοανατολική Τουρκία, άρα συνεχίζονται. Και σε αυτά τα πλαίσια η Τουρκία συνεχίζει να έχει επαφές και με τη Μόσχα. Χθες ο Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Δηλαδή η νατοϊκή Τουρκία που θα έχει πυρηνική ενέργεια από το ακουλιού, το ρωσικό αντιδραστήρα. Έχει S-400 ρωσικούς, είναι μια νατοϊκή χώρα και ευρωπαϊκή χώρα. Νομίζω αυτά τα πλαίσια θα κινηθούμε.
0: Καλό είναι να τα περιλαμβάνουμε όλα όταν μιλάμε δηλαδή για τις σχέσεις που υπάρχουν. Καλό είναι να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι.
1: Και ένα ρεπορτάζ που θα ήθελα να αναφέρω εγώ.
0: Δεν πρόκειται να σ' άφηνα να μην το αναφέρεις, γιατί το θεωρώ το πιο σημαντικό, μια πολύ σημαντική εξέλιξη.
1: Για ποιο λέμε?
0: Για τη Halkbank.
1: Για τη Halkbank, ακριβώς. Πραγματικά η ανεξάρτητη δικαιοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή θα το πω έτσι, τρεις εβδομάδες πριν την άφηξη του Τραμπ, πήρε την απόφαση και αθώνει τη Halkbank. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι εισαγγελείς κατηγορούσαν την τουρκική τράπεζα ότι είχε μεσολαβήσει και ξέπλαινε το μαύρο χρήμα του Ιράν, επειδή υπήρχαν κυρώσεις. Ήταν να επιβληθούν 20 δισεκατομμύρια δολάρια στην Halkbank και ξαφνικά, μια νύχτα ξαφνικά αθωώθηκε η τράπεζα και όλα πάνε καλά.
0: Και αυτή η νύχτα ήταν λίγο πριν την άφηξη και του Τραμπ στην Τουρκία.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή τελικά η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και στις ΗΠΑ. Δεν είναι, πραγματικά δεν μπορώ να το κρίνω αυτό, αλλά σίγουρα μετά από 9 χρόνια περιπετειών λύθηκε πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορούσε τις σχέσεις των δύο χωρών.
0: Μα γιατί... μπορεί να φανταστεί κάποιος την κατάρρευση της Χαλμπάνκ, γιατί αν της έριχνε ένα πρόστιμο 20 δις, μιλούσαμε και για τριγμούς στα θεμέλια της κρατικής
1: τράπεζας. Συμφωνώ απόλυτα. Όμως και ένα οικονομική, και άλλο ένα θέμα οικονομικής περισσότερα που θα ήθελα να το αναφέρω και αυτό, δεν έχει σχέση με τις διεθνείς σχέσεις, αλλά έχει σχέση πώς αντιμετωπίζεται σε μια τέτοια χώρα η ακρίβεια. Επειδή υπήρχαν πολλές κατηγορίες για την μεγάλη αύξηση στις τιμές του κοτόπουλου, επειδή υπάρχει ένα τεράστιο πληθωρισμό στην Τουρκία, που είναι βεβαίως υπάρχουν λόγοι που γίνεται, αλλά η τουρκική κυβέρνηση βρήκε τη λύση. Σε 13 εταιρείες, τις κορυφαίες εταιρείες της Τουρκίας, που ασχολούνται με την παραγωγή κοτόπουλου, επιβλήθηκε κρατικός διαχειριστής, φυλακίστηκαν οι πρόεδροι και οι ιδιοκτήτες των εταιριών, και τώρα ουσιαστικά είναι υπό την υποκρατική διαχείριση. Αντιμετώπιση ακρίβειας. Αλατούρκα.
0: Σε μία μέρα κρατικοποιήθηκαν 13 επιχειρήσεις. Στο κομμάτι του κοτόπουλου, για να δίνει φθηνό κοτόπουλο στο λαό. Ναι, κατανοητό. Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Ξέρεις, είναι κάποιες τέτοια γεγονότα, κάποιες τέτοιες εξελίξεις. Πάν το δεις λιγάκι έτσι συνολικότερα, μας δίνει να καταλάβουμε πάρα πολλά για το τι συμβαίνει στην Τουρκία, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Τουρκία και η Μαρία Τσιλενίκο, διπλωματική μας συντάκτρια στο στούντιο του Sky. Καλώς ήρθες, Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Συζητούσαμε για την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία, αλλά και την. Και τις παραγράφους αυτές που εκθιάζουν το ρόλο της Τουρκίας ό,τι αφορά την γεωπολιτική, τη θέση που βρίσκεται, στρατηγική συμμαχία κτλ.
2: Σήμερα κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Λάνα Ζοχιού, τόνισε ότι τόσο τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσο και οι σχετικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απόλυτα ξεκάθαρα και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Ωστόσο, να προσθέσουμε σε αυτό το πλαίσιο την συνέντευξη της Κάγια Κάλλας, όπου είπα ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής μέσω των νέων υπογράμμισε ότι προσπαθούμε να βρούμε ισορροπία με την Τουρκία, προσθέτοντας ότι γνωρίζουν ότι έχουν κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν κρίσιμα ζητήματα με την Τουρκία, το έχουν κατά νου και το θέτουμε στις επαφές μας με την Τουρκία. Σε σχετικό ερώτημα στην εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, η κυρία Ζοχιού απάντησε ότι και εμείς θέλουμε να υπάρχει απόλυτη σταθερότητα και ηρεμία σε ό,τι αφορά την Τουρκία, αλλά μέρος της ισορροπίας αυτής πρέπει απαραίτητα να είναι ότι δεν θα απειλεί με πόλεμο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ευθυγραμμίζεται ως υποψήφια χώρα με τις επιλογές της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, στο πλαίσιο της συνόδου του ΝΑΤΟ που προγραμματίζεται να λάβει χώρα στην Τουρκία, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση ανάμεσα στους δύο υπουργούς εξωτερικών των δύο χωρών.
0: Γεραπετρίτη Φιντάν, αυτό εννοείς. Μάλιστα. Και αυτό που είπες για τις ισορροπίες, όταν μια χώρα ετοιμάζεται να σου φέρει ένα νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, όπου σου λέει οι δικές μου βραχονισίδες, νησιά και το μισό Αιγαίο, κάποιος Ευρωπαίος να σου λέει ότι να κρατήσουμε τις ισορροπίες, ακούγεται λίγο περίεργα.
2: Ωστόσο, το συγκεκριμένο θέμα έχει τεθεί για το κυοφορούμενο νομοσχέδιο στις Βρυξέλλες. Το έχει θέσει η Ελλάδα.
0: Σωστά.
2: Ξεκάθαρα.
0: Σωστά.
2: Όπως το έθεσε και ο Υπουργός Εξωτερικών στον Τούρκο ομολογό του στη Σόφια προημερών.
0: Ναι, που βρέθηκαν στη Σόφια. Σωστά,
2: και αποφάσισαν από κοινού να παραμείνουν ανοιχτή η διάβλη επικοινωνίας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσελίνκο, η διπλωματική μας συντάκτρια. Και ερχόμαστε τώρα στην εγχώρια πολιτική σκηνή με Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο. Οπωσδήποτε. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Και λέω οπωσδήποτε γιατί παράγει ειδήσεις ο ρεπορταζιακός σου χώρος.
3: Τι να κάνουμε.
0: δεν αφήνει σε ηρεμία.
3: Εμείς δουλειά δεν θα έχουμε, δηλαδή.
0: Έχουμε πάλι με ένα κύκλο ισοστρέφειας στο Πασόκ που άνοιξε. Μάλλον δεν ξέρω ποιος το άνοιξε πρώτος, αλλά τέλος πάντων ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Δούκα που μίλησε για συνεργασίες στο χώρο της κεντροαριστεράς. Και μετά ήρθε και μία δήλωση, να την ακούσουμε, της κυρίας Διαμαντοπούλου, για να μας το σχολιάσει μετά. Μπορεί οι ακροατές να μην το θυμούνται. Η κυρία Διαμαντοπούλου ήταν χθες στο Open και ρωτήθηκε για την πρόταση Δούκα σχετικά με συνεργασίες και συζητήσεις που πρέπει να γίνουν με άλλα κόμματα της αριστεράς. Ας πούμε τον κύριο Τσίπρα. Είπε λοιπόν η κυρία Διαμαντοπούλου.
4: Αυτό το θέμα το ότι συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Και άνοιξε ο ασκός του αιώλου, νομίζω.
3: Τρικυμία λοιπόν στο Πασόκ, μια ακόμη φορά. Τελικά οι δύο ψυχές του Πασόκ δεν θα γίνουν μια όπως φαίνεται. Θα θυμάσαι την προσωρινή ανακοχή που είχαν κηρύξει τα δύο στρατόπεδα της κυρίας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα. Το είδαμε τους προηγούμενες μήνες. Ωστόσο, είχαμε την τοποθέτηση αυτή του Δημάρχου Αθηναίων που προκάλεσε αντιδράσεις σε μεγάλο μέρος του Πασόκ. Τις προηγούμενες μέρες θα το θυμάσαι, τότε που είχε αφήσει ανοιχτή την Κερκόπορτα για ένα ενδεχόμενο συζήτησης και διαλόγου με το κόμμα Τσίπρα, ακόμα και ανάμεσα στις πρώτες και στις ενδεχόμενες δεύτερες κάλπες. Ερωτήθηκε σχετικά γι' αυτό η κυρία Διαμαντοπούλου και αυτοί που ακούσαν μόλις οι ακροατές μας είναι η απάντησή της.
0: Πολύ δεικτικό
3: το σχόλιο. Γελία προσέγγιση. Η κυρία Διαμαντοπούλου έδωσε μια εκτενή συνέντευξη και εφόλης της φύλης τοποθετήθηκε για διάφορα ζητήματα που αποσχολούν την επικαιρότητα και κάπως έτσι πιάστηκε από μια αναφορά της για τα δημοσιονομικά και τον τρόπο διαχείρισης της Νέας Δημοκρατίας ο Δήμαρχος Αθήνας και το βράδυ αργά έπιασε το πληκτρολόγιο και εμείς οι ρεπόρτερ που καλύπτουν Πασόκ φωτιά μπορώ να σου πω διότι η ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων ήταν ιδιαιτέρως αιχμηρή. Είπε συγκεκριμένα ότι η θέση που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχία στα δημοσιονομικά και την χώρα της χώρας δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ και ότι μετά και από αυτές τις τοποθετήσεις δεν του κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο.
0: Ναι. Τώρα βεβαίως είμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω και ο κ. Ανδρουλάκης πώς αντιμετωπίζει όλη αυτή την κατάσταση.
3: Κοίταξε, προφανώς αυτή τη στιγμή δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα δημοσίως ο κ. Ανδρουλάκης. Εξάλλου βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την προσύνοδο του ΠΕΣ. Όμως ήδη από αργά χθες το βράδυ υπήρξαν οι αποστάσεις πηγών της Χαριλάου Τρικούπη και από τα δύο στρατόπεδα και από τις τοποθετήσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου και από τις τοποθετήσεις του Χάρη Δούκα. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη του, μας έλεγαν, και ότι όλοι πρέπει να προσέχουν. Είναι δεδομένο, η παράταξη δίνει πολύ μεγάλη μάχη για τη χώρα και αυτή η παράταξη είναι η μόνη επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει ένα θολό μήνυμα. Αυτό ανέφερε και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς. Υπάρχει αμηχανία, πρέπει να σου πω, σε στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη για αυτή την κόντρα σε μια τέτοια στιγμή με τη δημοσκοπική εικόνα του Πασόκ να το δείχνει ατρίτη, ακόμα και τέταρτη, στην τέταρτη θέση σε κάποιες περιπτώσεις. Στο Πασόκ κάνουν κάποιες προσπάθειες εξωστρέφειας, να κοιτάξουν προς την καθημερινότητα, τα προβλήματα του κόσμου, την οικονομία, παρεμβάσεις, δράσεις, ακόμα και στην Αθήνα, με φυλάδια, αλλά και σε όλη τη χώρα. Σήμερα έχουν το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής. Και εκεί έχουμε και μια παραλίγο συνάντηση, διότι όπως καταλαβαίνεις, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής δεν μπορεί παρά να είναι η κυρία Διαμαντοπούλου. Θα ήταν φυσικά και ο κύριος Δούκας, αλλά μαθαίνουμε ότι έχει κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις λόγω του δημαρχιακού του θόκου.
0: Σε αυτή τη φάση, εσύ δεν βλέπεις κάποια κίνηση, κάποια μέτρα, κάποια λήψη?
3: Βλέπω να παίζει πολύ, για να σου πω την αλήθεια, Σπύρο μου, μία δήλωση που έκανε πρόσφατα ο Νίκος Ανδρουλάκης και θα τη θυμάσαι, ότι όποιος βγει εκτός γραμμής, την επόμενη μέρα θα είναι και εκτός κόμματος. Το βλέπω τώρα να παίζει πολύ. Τι να σου πω, δεν έχω. Ως υπενθύμηση κυρίως.
0: Ναι, κατάλαβα.
3: Δεν έχω όμως κάποια εικόνα προς ώρας, τώρα που μιλάμε. Τι ώρα είναι? Τρεις παρά.
0: Σε ευχαριστούμε, Δέσποινα. Και για να μην θεωρηθεί ότι ασχολούμαστε με έναν χώρο όπως το Πασόκ μόνο όταν προκύπτουν θέματα εσωτερικά και εσωστρέφειας, ο κ. Ανδρουλάκης ανέβασε και ένα TikTok. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι του για τα κόκκινα δάνεια, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ανέβασε, μα είπαμε. Θα γίνει και το Περιφερειακό Συμβούλιο τώρα και γίνεται έτσι διάφορο τη βδομάδα.
0: Οπότε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα έτσι από αυτό που ανέβασε ο πρόεδρος Πασόκ.
5: Η λεπτομέρεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι πάνω στο σύνολο του κεφαλαίου, όπως αδικαιολόγητα συνέβαινε μέχρι τώρα. Δεν μελετάει συνέπειες, μελετάει πώς θα πληρώσουν λιγότερα οι τράπεζες και τα funds. Πάλι κερδίζουν τα funds και συχάνες. Γι' αυτό το Πασόκ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα.

0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
8: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
9: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
14: Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Επιστρέψαμε, θα τα πούμε και αύριο, θα το υπενθυμίσω, αλλά να το έχετε υπόψη σας από σήμερα. αύριο είναι η πρώτη μέρα που η πολιτική προστασία δίνει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορία 3. Είναι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι η πρώτη φορά για φέτος το καλοκαίρι που λέει προσέξτε, μπαίνουμε σε υψηλό κίνδυνο. Και θα είναι για την Αττική, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Κόρινθο, Αργολίδα, Κρήτη, Λέσβος, Χίος, Σάμος. Σε αυτές τις περιοχές έχει κυτρινήσει στο χάρτη. Υπάρχουν βέβαια και το πορτοκαλί και το κόκκινο. Το 4 και το 5 που είναι ο υψηλότερος. Αλλά για πρώτη φορά αύριο σε αυτές τις περιοχές υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τις πυρκαγιές. Διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle μας τώρα.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
16: Οι Βερσαλίες του Ντόναλντ Τραμπ. Τι προβλέπει και τι δεν προβλέπει το Μνημόνιο Συνεννόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ουκρανία, Κίνα και προϋπολογισμός στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ ρίχνεται στη μάχη της διαδοχής του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν υπέγραψαν τελικά οι πρόεδροι Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τη δήλωση προθέσεων για την κατάπαυση του πυρός και τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Το θέμα θα συζητηθεί προφανώς και στις Βρυξέλλες, αλλά η ατζέντα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έτσι κι αλλιώς γεμάτη με Ουκρανία, Κίνα και προϋπολογισμό. Είναι η τελευταία σύνοδος πριν την ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας. Για το θέμα του προϋπολογισμού υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Στο Λονδίνο τώρα, όπου ο Κιρ Στάρμερ μπορεί να επέστρεψε σχετικά ικανοποιημένος από τη συνάντηση της G7 στο Εβιάν, αλλά τον περιμένει η σκληρή εσωπολιτική πραγματικότητα. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπένχαμ, ξεκινά την προσπάθεια για την εκλογή του ως βουλευτής, έτσι ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος και τελικά και την πρωθυπουργία. Πίσω στη Βόνη για να δούμε μερικές ακόμα ειδήσεις. Κόλαφος για την Άγκυρα είναι για μια ακόμα φορά η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία. Σημειώνεται η έλλειψη προόδου ως προς τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, ελλείψεις που επηρεάζουν τη διαδικασία ένταξης και ροπή προς τον αυταρχισμό.
0: Και επιστρέφουμε στο στούντιο του Sky στο Φάλιρο από τη Βόνη με Θανάση Κριτικό. Καλώς ήρθες, Θανάση.
17: Χαίρετε. Οι Άγγλοι δεν έπεσαν στην παγίδα του ντέρμπι με την Κροατία. Επικράτησαν 4-2 με τον Χάρι Κέιν να σκοράρει δύο φορές. Και κράτα αυτά που θα σου πω. Ο Χάρι Κέιν ισοφάρισε την επίδοση του Γκάρι Λίνεκερ με τα 10 τέρματα που έχει πετύχει σε παγκόσμια κύπελα. Αλλά το πιο εντυπωσιακό δεν είναι αυτό. Είναι ότι στην τρέχουσα σεζόν ο επιθετικός της Μπάγερ Μονάχου μετράει 62 γκολ. Παρακαλώ.
0: Δυνατός.
17: Και έχει,
0: παραγωγικός.
17: Και έχει και αρκετά παιχνίδια ακόμη μπροστά του εάν η Αγγλία προχωρήσει. Δυνατός. Και πάει μακριά στη διοργάνωση.
0: Πόσες ομάδες έχουμε δει.
17: Ναι, μαζί με την Αργεντινή ήταν και αυτή που εντυπωσίασε περισσότερο. Η Πορτογαλία, εν αντιθέσει του Κριστιάνο Ρονάλντο, έμεινε στο 1-1 με το Κονγκό. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πλέον σε 10 διαδοχικά παιχνίδια σε Euro και παγκόσμια κύπελα έχει 0 γκολ.
0: Αρχίζει και θολώνει λίγο η εικόνα.
17: Στα άλλα παιχνίδια που είχαν λιγότερο ενδιαφέρον, η Γκάνα επικράτησε του Παναμά 1-0 και η Κολομβία 3-1 του Ουσμπεκιστάν. Σήμερα έχουμε στις 7 Τσεχία Νότιος Αφρική και στις 10 Ελβετία Βοσνία. Ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
18: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
19: Αμέ.
18: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
19: Αμέ.
18: Θα έρθει από μένα.
19: Αμέ.
18: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
19: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
21: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
22: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
23: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
21: Αμάν, πιαρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
1: Τι ήταν αυτό?
2: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
22: Πού πάμε?
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
21: Να το, το βρήκαμε, ναι!
2: Μπράβο!
22: Μπράβο!
23: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
24: Συνεργασία.
25: Μυστήριο.
23: Δράση.
24: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
25: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
24: Συνεργάσου με την παρέα σου.
25: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
24: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
23: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
25: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
26: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
27: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
28: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
27: Σκέψου, πράκτικα.
29: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
30: Για το σπίτι του μέλλοντος.
29: Για τον αγρότη του σήμερα.
30: Για τον εργολάβο του τώρα.
29: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
30: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
29: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
30: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
29: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
30: Techno Motors. Γεώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
29: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
31: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
32: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
31: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
32: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
29: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
30: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Sky 100,3.
33: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια ένα τμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Εξονυχιστικούς ελέγχους στους υψηλόβαθμους υπαλλήλους σε πολεοδομίες σε όλη την Ελλάδα. Θα διενεργήσει εξειδικευμένο προσωπικό με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλα Μπουβουρλιώτη. Θα ερευνηθούν περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν, πότε αποκτήθηκαν και αν η απόκτησή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Επίσης, σε άλλη υπόθεση, η ανεξάρτητη αρχή δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία του φαρμακοποιού στα Βόρεια Προάστια, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η αρχή εντόπισε μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, έχει εντοπίσει ακίνητα και αυτοκίνητα σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου, με την εκτιμόμενη ζημιά σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Στους επικριτές της νέας συμφωνίας που υπέγραψε με το Ιράν στις Βερσαλίες, απαντά με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος την πορεία του χρηματιστηρίου και την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωση επικρίνουν τις παραχωρήσεις του Αμερικανού πρόεδρου προς το Ιράν. Αναφέρουν μεταξύ άλλων πως στόχοι που είχαν τεθεί πριν την έναρξη του πολέμου έχουν ξεχαστεί. Η Ιρανική ισχύ έχει ενισχυθεί. Το κόστος του πολέμου είναι τεράστιο και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας ακόμη ασαφείς. Την ίδια ώρα, η ελβετική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι αύριο θα διεξαχθούν συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στην Ελβετία, μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Το Ισραήλ διεξάγει διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς επιθυμεί να διατηρήσει τα στρατεύματά του στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters. Οι δηλώσεις αυτές γίνονται μία ημέρα μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, που προβλέπει και την πάυση των εχθροπραξιών στον Λιβανό. Απομονωμένος εν μέρη στη διεθνή σκηνή βρίσκεται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησογραφικού ιστότοπου Άξιος. Όπως αναφέρει ο Αμερικανικός ιστότοπος, ο Νετανιάχου επέλεξε τη σιωπή την ημέρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε τη συμφωνία, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν την έντονη δυσαρέσκειά του. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αναμένεται να κυριαρχήσουν στην Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα, μιλώντας σε εκδήλωση για το Ευρωπαϊκό Μοντέλο για τον Κοινωνικό Διάλογο, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συμβολή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους. Ελπίζω η δική μας ιστορία να μπορέσει να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για άλλες χώρες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Επανεξέταση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Ευρώπη σε διάστημα 6 μηνών, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας στη διάρκεια της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, χαρακτήρισε ντροπιαστική τη συμπεριφορά όσων απέρριψαν ή αρνήθηκαν στις αμερικανικές δυνάμεις την πρόσβαση σε βάσεις του ΝΑΤΟ στο έδαφος τους. Κύμα καύσωνα αναμένεται σήμερα να πλήξει ένα μεγάλο μέρος της Γαλλίας από το Παρίσι μέχρι τα κέντρο-ανατολικά, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν όλο και περισσότερο τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης, σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στον Sky 100,3, όπου μέσα από την εκπομπή ο Εξαρχείων κρατούσε καθημερινά συντροφιά στους ακροατές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
5: Κι εγώ, Προκόπη μου! Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς!
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές! Τέλος! Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik! Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή! Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου!
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
33: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
6: Από μια ηλικία και μετά, ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στον έρωτα.
7: Πριν το γάμο είναι απαγορευμένο. Μετά το γάμο είναι χάλια. Πότε είναι η σωστή εποχή? Μήπως είναι τώρα? Διότι όταν δύο κορμιά ενώνονται, πάλλονται και στρογγυλίζουν.
8: Θεοπούλα, τρώμε.
9: This is TJ.

0: που θα μας πουτιάσουν εδώ μέσα, καλέ.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι έχουν πάθει όλοι εδώ μέσα και μου έχουν βάλει τη θερμοκρασία στους μείον 3.
1: Πώς πάμε, μωρέ.
0: Είναι για τα μηχανήματα, λέει.
1: Ναι, ναι,
0: για τα λέει μηχανήματα. Ο Αντεπλής.
1: Για να πάνε έτσι τα δέρματα, λέει.
0: Όχι, θέλουν να μας κάνουν, να κάνουμε καλό στο
1: θέλουν δέρματα. Να μας πάρουν τα μέτρα.
0: Γιάννη, τώρα. Γιάννη, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε πολύ, πώς το λέμε, ανεβαστικά σήμερα.
1: Τι το αποφασίσαν αυτό?
0: Στη σύσκεψη που κάναμε για την εκπομπή.
1: Α, συμφώνησα και εγώ δηλαδή.
0: Ναι, ναι, συμφώνησα.
1: Ωραία, okay, πάμε.
0: Στο θυμίζω απλώς.
1: Πάμε τότε.

0: Ωραία. Για τη φόρα τη σωστή. Για τη φόρα τη σωστή.
1: Φόρε, φόρη, φόρη.
0: Φόρη, φόρη, φόρη. Φόρη παντού. Φόρα, φόρα, φόρα. Δώσε παπακαλούση.

0: Είναι κάποια πράγματα που δεν ξέρω αν μπορείς να τα διαχειριστείς και εύκολα. Δηλαδή, το γεγονός ότι μένεις σε μια πολυκατοικία με κάποιους γείτονες, άλλους ενίκους της πολυκατοικίας.
1: Ναι.
0: Και έχεις αφήσει το αυτοκίνητό σου για 2 λεπτά στην είσοδο της πολυκατοικίας. Ναι. 2 λεπτά μετρημένα.
1: Το έχω κάνει πολλές φορές.
0: 120 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια.
1: Το έχω κάνει πολλές φορές να ανέβω, να πάρω κάτι γρήγορα. Μπράβο. Και να κατέβω. Δεν ψάχνω
0: πολύ.
1: Μια ώρα.
0: Το ότι μπορεί να σε περιμένει ένικος από κάτω με μια τρίαινα στο χέρι για να σου επιτεθεί. Ένα. Mm. Γιατί είχε τρίαινα στο σπίτι. 2. Συγγνώμη, δεν ήταν στο σπίτι, ήταν στο αυτοκίνητο.
1: Σαν
0: γιατί κουβαλούσε την τρίαινα μαζί του, επειδή ήταν στον Πειραιά, μάλλον.
1: Ναι, μάλλον.
0: Είναι στον Πειραιά. Αυτό δεν εξηγείται αλλιώς. Ναι, ναι. Και σκέφτηκε.
1: Σε τι χρησιμεύει τρίαινα, ρε αδέρφια, πείτε μας λίγο.
0: Είναι μία τρίαινα, πρόσεξε, ναι, που είναι σιδερένια τρίαινα μπροστά.
1: Ναι.
0: Και το κοντάρι είναι ξύλινο, την έχει κουμπώσει,
1: ναι, ναι,
0: ματσακώσει στο ξύλινο.
1: Ωραία, η τρίαινα σε τι χρησιμεύει. Σε τι είναι η τρίαινα, δηλαδή, για ποιο λόγο την έχουμε την τρίαινα.
0: Η τρίαινα, φαντάζομαι ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να την είχε αγοράσει, ας πούμε, από το μοναστηράκι κάπου.
1: Ναι.
0: Μόνο κάτι τέτοιο μπορώ να φανταστώ. Mm. Και την είχε κρατήσει στο σπίτι. Το θέμα είναι γιατί την μετέφερε στο αυτοκίνητο και την είχε στο πόρτ παγκάζ. Οπότε όταν έγινε το μπιφ, όταν έγινε η μανούρα,
1: ναι,
0: πήγε στο αυτοκίνητο και έβγαλε την τρίαινα.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνετε.
1: Ας ρωτήσουμε λίγο
0: όπου
1: το ChatGPT σε τι χρησιμεύει η τρίαινα. Ειλικρινά.
0: Εσύ δεν μπορεί να χρησιμεύει σε κάτι τρίαινα.
1: Όχι, θέλω να ξέρω. Για ποιο λόγο, σε τι, στο ψάρεμα, σε
0: το
1: τι.
0: Το ξύλο εντωμεταξύ μπορεί να είναι σκουπόξυλο. Δηλαδή, αν δείτε το ξύλο πάνω στο οποίο,
1: ναι,
0: έχει.
1: Εκεί μπαίνει, εκεί μπαίνει.
0: Τρίαινα.
1: Εκεί μπαίνει, σε ξύλινο μπαίνει.
0: Ναι.
1: Ναι. Η τρίαινα εργαλείο, η όπλο με 3 αιχμές, δόντια, τρίαινα, γι' αυτό λέγεται τρίαινα. Στην άκρη ενός κονταριού. Κοντάρι. Χρησιμοποιείται για ψάρεμα, παραδοσιακά χρησιμοποιούνταν για να καρφώνουν ψάρια ή άλλα υδρόβια ζώα, χταπόδια δηλαδή, που μου λέει και ο φίλος μου Αγκόπε εδώ πέρα. Δηλαδή χταπόδια. Για γεωργικές εργασίες, λοιπόν, μορφές τρίαινα χρησιμοποιούνται για μεταφορά σανού, άρα μπορεί να είναι και δεξιός. Άχυρο ή κομπόστ, άρα μοιράζει σανό σε κόσμο, ή είναι και όπλο. Όσο όπλο το έχετε ο κύριος.
0: Είναι, έχει άλογα στον Πειραιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν εξηγείται.
1: Ναι, σε ορισμένους πολιτισμούς χρησιμοποιήθηκε ως πολεμικό όπλο λόγω της μεγάλης εμβέλειας και των πολλαπλών αιχμών του.
0: Ο άνθρωπος αυτός ετοιμαζόταν για μία μάχη στον Πειραιά.
1: Άνα, γεια σου. Άνα, γεια σου.
0: Απλά έτυχε, έμελε να δώσει αυτή τη μάχη.
1: Έμελε.
0: Για 2 λεπτά πάρκινγκ μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας του. Mm. Και άλλοι άνθρωποι ήταν και γείτονές του, ρε παιδί.
1: Ήταν μπροστά ξύλινο και. Μπροστά σιδερένιο, έτσι.
0: Ναι, εγώ σκέφτομαι, λοιπόν, τώρα την κόρη του, παιδιά.
1: Η Γιώτα, η φίλη μας, η πολύ καλή μας Γιώτα, λέει εδώ πέρα, όταν μπροστά είναι σιδερένιο και πίσω ξύλινο, λέγεται καμάκι και όχι τρίαινα.
0: Τι καμάκι λέγεται? Πού το χρησιμοποιούμε, δηλαδή?
1: Καμάκι, στα ίδια που είπα εγώ, στα ψαρέματα κτλ. Αλλά είναι καμάκι, λέει. Η φίλη μου η Γιώτα μας το λέει αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Που ξέρει.
0: Η Γιώτα σίγουρα ξέρει.
1: Η Γιώτα σίγουρα ξέρει, εννοείται.
0: Γιώτα, έχεις τρίαινα στο σπίτι εσύ.
1: Γιώτα.
0: Πας για ψάρεμα.
1: Γιώτα, μη σε τα μετρίαινα στα χέρια.
0: Γιατί και εμείς πνευμαφάλιο, δεν είμαστε δίπλα από το
1: πνευμα. Η θάλασσα δίπλα είναι, δεν πνευματά είναι.
0: Εγώ σκέφτομαι αυτό το παιδί του.
1: Ναι.
0: Μία κοπέλα, μία γυναίκα 40 ετών, είναι η κόρη του,
1: ναι,
0: η οποία πήγε και ζήτησε συγγνώμη. Ναι. Λέει, μας έχει τρελάνει.
1: Ναι.
0: Οικογενειακός. Ζητώ συγγνώμη για τη συμπεριφορά του.
1: Όλα αυτά για ένα πάρκινγκ.
0: Υπάρχει βίντεο, παιδιά, που κυκλοφορεί ο άλλος με την τρίαινα στο χέρι στους, ναι, δρόμους του Πειραιά. Τώρα είμαστε καθόλου με τα σωστά μας.
1: Δηλαδή στην Κυψέλη, συγγνώμη κιόλας για το πάρκινγκ, δεν ξέρω τι πρέπει να έχουμε στα χέρια μας. Και τι πρέπει να κάνουμε για αυτούς που στέκονται για λίγη ώρα μπροστά στο σπίτι σου.
0: Ο Πάνος λέει: εμείς με την τρίαινα γυρνάμε το τριφύλι στο χωράφι. Λες ο άνθρωπος.
1: Το τριφύλι στο χωράφι. Μήπως είναι πανάφινάικος.
0: Μέσα
1: στον Πειραιά, μέσα στο σπιτάκι τους.
0: Άρα καταλήγουμε ή ότι είναι φανατικός Παναθηναϊκός, mm, ή ότι είναι ψαροντουφεκάς,
1: mm-hmm,
0: ή ότι είναι ψαράς.
1: Φίλος μας βουλευτής, μας Μάλιστα. ακούει τώρα της Νέας Δημοκρατίας, είναι εργαλείο αγροτικό, είναι π.χ. για άχυρα. Γιατί άκουσα τους εξηγούς για το σανό,
0: ναι,
1: και,
0: ναι,
1: και το χτύπησε λίγο περίεργα.
0: Ναι.
1: Είναι για άχυρα, λέει. Γεια σου, φίλε μας, γεια σου, φίλε μας, καλέ.
0: Δεν θα πω το όνομα. Παιδιά, το βρήκα.
1: Να το.
0: Ναι, ναι, Πετιέται. Βρήκα ακριβώς το ίδιο. Μου το έστειλε ο φίλος μου ο Σταύρος. Mm. Που τα ξέρει όλα ο Σταύρος. Λοιπόν, μου το έχει στείλει. Λοιπόν, λέγεται. Ένα-ένα. Μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Περίμενε τη σειρά σου.
1: Ναι, περιμένω.
0: Θα σε αυτή την κατάσταση.
1: Μα περιμένω.
0: Λοιπόν, αν ήταν όλο ξύλινο. Που ναι. δεν είναι όλο ξύλινο.
1: Αφού
0: μπροστά
1: όλο.
0: Η τρίαινα είναι σιδερένια.
1: Uh-huh.
0: Αν ήταν όλο ξύλινο, θα λεγόταν. Θεέ μου. Δικούλη. Μακρύ ξύλινο εργαλείο που καταλήγει σε τριχάλα, χρησιμεύει στο ανακάτεμα.

0: αν ήταν το μικρό πλαστικό τυρουνάκι που είχε τρία δόντια μπροστά.
1: Με νευριάζει.
0: Ήταν τρία-ένα. Τρώγαμε τι πατατούλε. Μισό λεπτό. Λοιπόν, η κυρία Πολυκάρπου είναι. Η κυρία Πολυκάρπου τι θέλει τέτοια ώρα?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρει ότι έχουμε ραδιόφωνο.
1: Μπορεί να σε θέλει για κάποια συνέντευξη.
0: Να με θέλει μια συνέντευξη, ποιο λόγο?
1: Μα όπως σε θέλει.
0: Δεν δίνω συνέντευξη.
1: Ναι, ναι, καθόλου. Με έχεις εκνευρίσει τώρα. Εσύ πήγαινες δηλαδή και ζητούσες από το ταμείο των goodies με ένα cheese, μια πατάτες και μια σος και μια τρίενα.
0: Σου δίνανε.
1: Όχι ρε Σιγιάννη, δεν τα λέγαμε τρίενα.
0: Μα ήταν τρίενα, όχι, μοιάζει με τρίενα.
1: Εσύ μου είπες ότι το λέγατε τρίενα.
0: Αυτό το είπε, το λέγανε.
1: Παπακαλούς το λέγατε τρίενα.
0: Όχι. Ήταν τρίενα.
1: Ρε, είστε καλά. Εσείς πάτε καλά. Πριν λίγο δεν σας ρώτησα αν το λέγαμε.
0: Δεν το θυμάται τώρα και μας το παίζει τώρα, εντάξει.
1: Το θυμάμαι, άνθρωπο. Αυτά τα πιρουνάκια δεν υπάρχουν και τώρα στα goodies.
0: Υπάρχουν ακόμα.
1: Πώς θα τρώμε τις πατάτες?
0: Δεν δίνουν κανονικό πιρουνάκι πια. Νομίζω δεν δίνουν κανονικό.
1: Την πιρουνάρα,
0: τη μεγάλη. Θυμάσαι το μικρό το πιρουνάκι. Αυτό που τρώγαμε τις πατάτες και τα ήταν τσίκι τσίκι.
1: Το κατάλαβα ρε άνθρωπε. Τρίενα γιατί το λέμε.
0: Μην ευρειάζεις όμως. Όλοι για ψάρεμα λέτε τούτος.
1: Καλά, ναι. Ο Σταύρος από την Πάτρα. Το άλλο το βίντεο που ήταν οι άλλοι με τα μηχανάκια που πλακώθηκαν και κυνηγούσαν ο ένας τον άλλον με τα κράνη στην οίκια. Το
0: ναι,
1: είδατε?
0: Ναι, το
1: που φορούσαν τα κράνη, βγάζουν το κράνος και αρχίζουν να κυνηγούνται με τα κράνη.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί έξω, ανάμεσά μας.
0: Βέβαια, κυκλοφορούν ανάμεσά μας.
1: Είναι οι άνθρωποι με τους οποίους θα βρεθείς στο ίδιο φανάρι δίπλα-δίπλα, στο ίδιο σουρλατζίδικο και θα περιμένεις στην ουρά να πάρεις ένα πίτα γύρω από όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν θα παραγγείλεις το φρεντάκι σου, α πούμε, στο
0: φρεντάκι,
1: καφέ,
0: φρεντάκι,
1: φρεντάκι κουρασμένο.
0: Όταν είσαι στο δρόμο λοιπόν και στο τιμόνι, όσα νεύρα έχεις εσωτερικά, παιδιά. Πρέπει να το πολεμήσετε λιγάκι αυτό.
1: Τσιάπα, δεν είχε δύο δόντια, είχε τρία δόντια ή τρία-ένα. Δεν το έχεις δει. Μπες να δεις το διαδίκτυο.
0: Ο Τσέπας να μας τα κάνει τα 3-2, αυτό το θέμα. Εντάξει, παιδιά, δίστανται απόψεις. Οι μεν που είστε από αγροτικές οικογένειες λέτε ότι είναι για αγροτικές εργασίες, οι άλλοι ότι είναι για ψάρεμα. Okay. Δεν μπορούμε να το πάμε αυτό με τέλος εκπομπής.
1: Ωραία.
0: Για άλλους δύο λόγους ήταν.
1: Οι θαλασσινοί θα λένε ότι είναι για ψάρεμα.
0: Ναι, εντάξει, να τελειώνουμε.
1: Οι υπόλοιποι θα λένε ότι είναι για το χωράφι. Ναι. Τώρα ο Γεράσιμος από τη Μάλτα λέει στην Κυψέλη για να παρκάρεις. Είναι προϋπόθεση να έχεις ασπίδα, σπαθί, περικεφαλαία στο Port Pagaz.
0: Ναι, ναι.
1: Και μια τρίενα θα προσθέσουμε γιατί από σήμερα καταλαβαίνετε ότι μπαίνει και αυτό στην σωστή εργαλειοθήκη.
0: Ναι, και άμα σου πούνε γιατί είναι, θα λες είναι τέτοιο, είμαι υπηρετής εγώ.
1: Αυτό λέει ο Τσιάπας. Ήταν σε μούντ Ποσειδώνα λίγο Πειραιά. Αν ναι. Ήταν κέντρο Αθήνας θα έπαιρνε όντως περικεφαλαία, σπίδα, δόρυ και
0: τέτοια. Σου,
1: έχω δει εγώ άνθρωπο, τον έχετε δει που κυκλοφορεί στο κέντρο διαρκώς.
0: Ναι, καλά.
1: Συνέχεια, είναι, δεν ξέρω όμως είναι ο ίδιος ή αλλάζουν.
0: Με ασπίδα εννοείς.
1: Αλλάζουν την περικεφαλαία.
0: Είναι αυτοί που δουλεύουν κιόλας στην Ακρόπολη.
1: Τι εννοείς?
0: Δουλεύουν ως κράχτες.
1: Ποιοι? Να αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Όχι, όχι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν ισχύει αυτό που
0: λέω. Ρε Πέρσα, έχω άδικο πάλι. Πάλι έχω άδικο.
1: Συγγνώμη, όντως.
0: Είναι κάποιοι που ντύνονται έτσι και δουλεύουν. Παίρνουν λεφτάκια για αυτό το λόγο.
1: Δεν είναι του χώρου.
0: Ποιο χώρο?
1: Είναι. Εννοώ.
0: Define.
1: Δεν είναι. Όχι, δημοσιογράφη. Εννοώ. Δεν είναι τοποθετημένοι εκεί, ας πούμε, ναι. Από τον αρχαιολογικό μας χώρο.
0: Ναι, δεν έχουν πάει στην Μενεδόνη να τους κάνει πρόσληψη.
1: Ωραία.
0: Όχι. Είναι κράχτες καταστημάτων.
1: Είναι άνθρωποι. Συγγνώμη, κάθονται έξω ντυμένοι σπαρτιάτες.
0: Ναι. Αθηναίοι.
1: Δηλαδή, Ιταλοί πώς πρέπει.
0: Γιατί στο Κολοσσό δεν έχει πάει. Δεν έχει πάει. Στο Κολοσσό είναι ντυμένοι όλοι, μονομάχοι, γκλαντιέτερος απ' έξω.
1: Α, ναι.
0: Ναι, βέβαια. Ως κράχτες.
1: Άρα αυτός ο άνθρωπος λογικά που συναντάω εγώ διαρκώς έξω από τη Βουλή, λογικά πάει για δουλειά.
0: Ναι, ή γυρνάει τη δουλειά του.
1: Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος δίνεται να πάει στη δουλειά
0: του. Ή γυρνάει τη δουλειά του. Ναι, ξαναλέω.
1: Εγώ θεώρησα ότι ντύνονται και πηγαίνουν εκεί στο κέντρο της Αθήνας για να το ζήσουν λίγο περισσότερο με την παρέα τους. Δεν φανταζόμουν ότι πάνε να βγάλουν
0: ένα τσαλακωμένο το πουκάμισο και λέει θα βάλω μια σπίδα.
1: Τώρα τους στηρίζω ακόμη περισσότερο.
0: Α, μπράβο.
1: Αλλά ρε εσύ, τα φοράνε όλα.
0: Πληρώνονται για να βγάζουν φωτογραφίες τουρίστες με αρχαίους Αθηναίους. Τώρα όχι καλσόν, θα σκάσω. Βγάλω την μπέμπελη.
1: Τι χωρίς καλσόν?
0: Χωρίς τώρα καλσόν.
1: Σήκωσε το στην Πολυκάρπου και δεν θα μας αφήσει ησυχία.
0: Κυρία Πολυκάρπου, είμαστε στον αέρα. Μην πείτε κάτι βαρύ, παρακαλώ. Απλά κάνουμε μια διαφωνική εκπομπή με την κυρία Αναστασοπούλου, όπως ξέρετε, κυρία Πολυκάρπου.
2: Έχετε δίκιο. Εγώ σας αγαπάω πολύ και τους δύο.
0: Ναι.
1: Ακούγεσαι να ξέρεις.
0: Είστε στον αέρα. Ελπίζω να είστε ακόμα παιδί της αλλαγής.
2: Είμαι πάντα παιδί της αλλαγής.
0: Αρκεί αυτό. Αρκεί αυτό. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Φιλιά από τον Ξενοφόν Σχιτζή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα φιλιά μας και στο Ξενοφόντα. Γεια σας.
2: Θα τα πω, γεια.
1: Αυτή η εκπομπή, παιδιά, είναι πια, έχει περάσει άλλα.
0: Διαδραστική.
1: Έτσι λέγεται.
0: Έτσι λέγεται.

0: Αλλιώς θα το έλεγα.
1: Διαδραστική.
0: Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Όχι, διαδραστική.
0: Μπορείς μια μέρα να σε παρακαλώ να έρθεις ντυμένος έτσι εδώ
1: όχι.
0: μέσα. Να σου πω κάτι, γιατί δεν θα έλεγε πάρα πολύ.
1: Γιατί έχω χοντρά μπούτια.
0: Καλά, περικεφαλαία μπορείς να βάλεις.
1: Έχω χοντρά μπούτια.
0: Περικεφαλαία λέω.
1: Ναι, θα είμαι ένας χοντρός με περικεφαλαία.
0: Πάμε. Θέλω να βάλεις και το θώρακα όμως.
1: Ναι.
0: Σε παρακαλώ.
1: Εμείς.
0: Θέλω θώρακα περικεφαλαία, φουστάκι.
1: Φουστάκι κοντό, ναι, ναι.
0: Φουστάκι. Θα σου δώσω
1: ταινιστικό.
0: Ένα από τα έντια θα σου δώσω να βάλεις, άμα θέλεις. Λοιπόν, πάμε να μεταφερθούμε τώρα μέχρι το μεταξουργείο, γιατί ο φίλος μας ο Πάνος, ο ακροατής μας, μας ενημερώνει ότι στην συμβολή των οδών Κωνσταντινούπολεως και Αχιλλέως έχουμε τροχαίο με τραυματία. Κάτω από τη γέφυρα στις γραμμές του τρένου έχει φτάσει τώρα και το ΕΚΑΒ εκεί. Ασθενοφόρο, οπότε θα έχουμε νεότερη ενημέρωση σε λίγο. Αχιλλέως και Κωνσταντινούπολεως, ξαναλέμε στο μεταξουργείο. Είχαμε ένα τροχαίο πριν από λίγη ώρα. Ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί, ελπίζουμε όχι σοβαρά. Σε λίγο θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση, όπως και με την κίνηση στους δρόμους, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και από τα μηνύματα που παίρνουμε από τους ακροατές δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο αυτό το μεσημέρι.
1: Θα τα δω αμέσως. Θα μπω απευθείας στους χάρτες, γιατί ακούστηκε κάποια πράγματα και στο δελτίο ειδήσεων, αυτά τα βασικά. Πάντως, κατεβαίνοντας στον Κηφισό δεν είχε πολλή κίνηση. Να δούμε τώρα τι γίνεται. Γιατί όσο περνάει η ώρα, ξέρουμε πολύ καλά ότι βγαίνετε περισσότεροι στους δρόμους και κάνετε τις μετακινήσεις σας, αν και έχουν τελειώσει τα σχολεία και είναι λίγο καλύτερα στην κίνηση.
0: Μέχρι να ανοίξει τους χάρτες, απλώς να πω το μήνυμα του Γιάννη Τσιάπα.
1: Βεβαίως.
0: Ο οποίος λέει θα ήθελε πάρα πολύ τη στολή αυτή να τη φορέσει σε συνέντευξη με τον Άδωνη. Θα του αρέσει πάρα πολύ, θα την αποθεώσει.
1: Είμαι σίγουρος ότι ο Γιουργιάδης
0: έχει τέτοια στολή. Δεν ξέρω αν έχει τέτοια στολή.
1: Θα έχει, δεν έχει.
0: Θα ήταν πολύ ωραίο όμως να κάνεις μια σκληρή συνέντευξη, σκληρές ερωτήσεις φορώντας όλα αυτά.
1: Όλες σκληρές συνέντευξεις μου είναι σκληρές.
0: Καλά,
1: Ριγιάννη. Αλλά θέλω να πω.
0: Δεν περνάει πολιτικό απ' έξω. Δεν περνάει.
1: Χωρίς να ματώσει. Είμαι σίγουρος ότι ο κ. Γεωργιάδης πάντα έτσι ντυνόταν σε αποκρίες. Δεν νομίζω ότι έχει ντυθεί κάτι διαφορετικό στη ζωή. Θα έχει ντυθεί καουμπόις. Σίγουρα ντυνόταν αρχαίος Έλληνας.
0: Εννοείς τι ντύνονταν όταν ήταν μικρή.
1: Ναι.
0: Καλά, μπορεί να ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό ο κύριος Γεωργιάδης όταν ήταν μικρός.
1: Από αυτό που είναι τώρα.
0: Μπορεί να ντυνόταν, παιδί μου, υπότης. Αυτό εννοώ.
1: Υπότης, ναι.
0: Ναι. Μπορεί να ντυνόταν.
1: Ξανάφερτο όμως.
0: Ορίστε.
1: Ξανάφερτο.
0: Ναι, εσύ τι τον φαντάζεσαι, δηλαδή.
1: Αρχαίο Έλληνα. Μόνο. Μόνο.
0: Γιατί, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: έλα, γιατί. Μπορείς να μου πεις.
1: Μόνο αρχαίο Έλληνα.
0: Έχουμε και άλλα προβλήματα. Ωραία. Ο Σπύρος από Αγίας Άνης προς Ορφέως, όλα κινητοποιημένα μία ώρα. Λέει ευτυχώς που μας έλεγε ότι ήταν χαλαρά στον Κηφισό.
1: Στον Κηφισό, είναι Αγίας Άνης όμως.
0: Καλά, δίπλα είναι.
1: Ναι, δίπλα είναι, όντως. Λοιπόν, ανεβαίνοντας στον Κηφισό, έχει λίγο στο Εγάλεο και ξαναπιάνει μετά λίγο πριν τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών, στο Ανωδικό. Κατεβαίνοντας είναι καλύτερα τα πράγματα από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Αλλά αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από Ελευσίνα προς Πειραιά. Αυτό το κομμάτι το κλασικό που κολλάει, εντάξει, είναι εκεί στην Πετρουράλη, στρίβοντας για την Αγία Άνη. Εκεί και την Ορφέως εκεί που είναι όλα τα πρακτορία. Πάντα έχει κίνηση τέτοια ώρα, ειδικά να γίνονται και τα έργα που γίνονται τα έργα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού μας εκεί. Λοιπόν, το κέντρο έχει αρκετή κινησούλα, η Σταδίου, η Πανεπιστημίου.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
9: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Smart και αρμονία.
11: Αρμονία και smart.
10: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
11: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
10: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
11: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
12: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Ο καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια ένα τμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα έως Κόμβο Πεντέλης. Προβλήματα σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο. Εξονυχιστικούς ελέγχους στους υψηλόβαθμους υπαλλήλους σε πολυοδομίες σε όλη την Ελλάδα θα διενεργήσει εξειδικευμένο προσωπικό με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Επίσης, η ανεξάρτητη αρχή δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία του φαρμακοποιού στα Βόρεια Προάστια, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η αρχή εντόπισε μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, έχει εντοπίσει ακίνητα και αυτοκίνητα σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου, με την εκτιμόμενη ζημιά σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα των βαλιστικών της πυράβλων δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη των επερχόμενων διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, τόνισε σήμερα η Τεχεράνη, μία ημέρα μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Ιρανική πυράβλη είναι για να εκτοξεύονται, όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Να σημειωθεί πως η συμφωνία ορίζει μία περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα η ελβετική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι αύριο θα διεξαχθούν συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στην Ελβετία. Η πρώην αποθήκες Κουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών επιλέχθηκαν από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Πήγε στην τράπεζα.
6: Πήγα.
5: Στην εφορία.
6: Πήγα.
5: Στο Τελωνίο.
6: Πήγα.
5: Στο Γιακουμίδη.
6: Πήγα.
5: Στο Υπουργείο.
6: Πήγα.
5: Στο Παπασίση.
6: Πήγα.
5: Στο Γεωργιάδη.
6: Πήγα. Α, στο Γεωργιάδη δεν πήγα, κύριε.
5: Δεν πήγε.
6: Μηδέν.
5: Και τι έκανες όλο το πρωί.

Βλέπω την υπέροχη εκπομπή που υπάρχει Ελλάδα που έχει πάει σε Άνδρο, Τίνο, Σύρο, Μύκονο και άκουσέ με λοιπόν. Αν σχεδιάζετε καλοκαιρινές αποδράσεις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίσετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries. Ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο. Προσφέρει άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Πληροφορίες θα βρείτε στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries λοιπόν σας ταξιδεύει πραγματικά όπως σας αξίζει.

0: Τι τώρα, παιδιά. Με το πυρουνάκι των Goodies.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ που κάθε φορά δεν ξέρω που θα γίνει αυτό το τριγκέρ και θα αρχίσει να βασίζεται μια ολόκληρη εκπομπή,
1: ναι,
0: σε μια πατάτα που είπε ο Κολοκυθάς. Δηλαδή, ο φίλος μας εδώ λέει τρία να λένε ήταν το πυρουνάκι των Goodies. Μετά έγιναν δύο τα ποδαράκια, όντως.
1: Α, ναι.
0: Τα τρία έγιναν δύο.
1: Η οικονομία.
0: Στα δοντάκια.
1: Τους κάναν τα 3-2 δηλαδή.
0: Ναι, οκ. Okay. Επίσης, ναι, λέει, μου λέει το εδώ παλαιοφιλελεύθερος και όλοι οι φίλοι μας επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν 5 ευρώ για να βγάλουν οι τουρίστες selfie μαζί του.
1: Και ο Γιώργος το Φάρο έστειλε, είναι τουριστοπαγίδα, όντως.
0: Ναι.
1: 5 ευρώ selfie.
0: Επίσης, αν η Τρίανα έχει 2 δόντια λέγεται Δικριάνη, αν έχει 3 δόντια λέγεται Τρίανα. Οι καλές πυρούνες έχουν περισσότερα δόντια, π.χ. 5. Αλλά το όνομα παραμένει, δηλαδή Τρίανα θα την πεις. Αν ήταν προσαρμοσμένη σε ξύλινο κοντάρι, τότε ήταν κλασική πυρούνα κήπου. Αν δεν κάνει κάτι, λέει εδώ μισό λεπτάκι, ο κύριος Χρυσοχοίδης και η κυβέρνηση, τότε κάποια μέρα θα με συλλάβουν και μένα,
1: ναι,
0: διότι θα επιτεθώ σε κάποιον έξυπνο που χώνεται από δεξιά στην οδό Λαχανά και στο φανάρι της Δεκελίας τρίβει αριστερά. Ας βάλουν κάμερα ή ακόμα καλύτερα να υπάρχουν βυθιζόμενα κολονάκια που θα συγχρονίζονται με το φανάρι.
1: Αυτό είναι μεγάλο έργο, φίλε μου. Όπως επίσης μαθαίνω, επειδή φτιάχνεται ένα εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, που είναι το Golden Hall, φτιάχνεται εδώ και χρόνια από την απέναντι πλευρά, έτσι, ένα εμπορικό κέντρο που θα γίνει το καζίνο. Από την άλλη πλευρά, κατεβαίνοντας την Κηφισίας. Τεράστιο εμπορικό κέντρο.
0: Okay, okay.
1: Ναι. Ναι. Αλλά δεν έχει προβλεφθεί ακόμα πώς θα γίνουν οι δρόμοι εκεί πέρα. Αυτό το κομμάτι κολλάει με τα εμπορικά κέντρα που έχει τώρα. Αν γίνει άλλο ένα εμπορικό κέντρο εκεί, τεράστιο, με ξενοδοχεία, με απ' όλα εκεί πέρα, με καζίνο και τέτοια. Σκέψου τι θα γίνει.
0: Ο άνθρωπος μπορεί να μας λύσει την απορία πάντως για το τι κάνουμε με την Τρίενα είναι η Σούζη. Η οποία ασχολείται πολύ. Παιδί μου, είχαμε μία είδηση πριν και λέγαμε με έναν τύπο που βγήκε στον Πειραιά μία Τρίενα. Και μας λένε οι φίλοι εδώ ότι χρησιμοποιείται και στον κήπο.
2: Η Τρίενα.
0: Έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ?
2: Όχι.
1: Τσουγκράνα, εγώ ξέρω.
0: Να μας εδώσα τον Ποσειδώνα στο θυμάρι με καμιά Τρίενα στο χέρι, να ξέρεις ότι θα αρχίσω να ανησυχώ.
2: Ναι, να αρχίσει.
0: Θα σε καταγγείλω στο ΑΤΑΦ θυμαρίου.
2: Να με καταγγείλει.
0: Ποιο ΑΤΑΦ έχετε εκεί, δεν ξέρω τι
2: αυτό,
0: έχετε.
2: Ό,τι είναι, ξέρω.
0: Ό,τι είναι, ωραία. Τι φαντάζεσαι, Σούζη, θα μπορούσε πάντως η Σούζη.
2: Να έχω Τρίενα.
0: Πανεύκολα.
2: Και να κάνω τον Ποσειδώνα.
0: Πανεύκολα.
2: Εντάξει. Okay.
0: Μπορώ να σε φανταστώ σε πολλές βερσιών.
1: Ποσειδωνία.
2: Ποσειδωνία. Την είχα, την έλεγα. Αυτό. Είχε την Ποσειδωνία.
1: Την έλεγε, ε.
2: Την έλεγα.
0: Σήμερα, ας πούμε, σε αντίθεση με χθες, που συναντηθήκαμε ραδιοφωνικώς, έξω, έχει έναν καιρό.
2: Έχει έναν ωραίο αέρα.
0: Έχει ένα αεράκι.
1: Δόξα τω Θεώ. Ο αέρας καλός.
0: Έχει ωραίο ήλιο.
2: Έχει ωραίο ήλιο.
0: Έχει όμως υποβόσκει μια γκρίνια μέσα. Ναι,
2: έχει μια γκρίνια. Από αύριο δεν θα έχει γκρίνια.
0: Ωραία.
2: Αύριο θα έχει μόνο βοριά. Ναι. Από αύριο και μέχρι τουλάχιστον Δευτέρα.
1: Άρα θα βροσίσει και λίγο.
2: Κοίτα, λόγω του βοριά είναι και λίγο η θερμοκρασία στους 31-32, κανονικά, όπως πρέπει να είναι. Αλλά μετά κάνει και φαίνεται να κρατάει κάπως τις μέρες ο βοριάς. Για να δούμε τι θα κάνει.
0: Χθες πάντως που έπαιζα αγώνα τέννις και επειδή με ρωτήσατε θα σας πω
2: μια χαρά πήγε.
0: Κερδίσαμε.
2: Ναι. Ναι.
0: Είχε αέρα.
2: Ναι.
0: Στο κοροπή που παίζαμε είχε αέρα, οπότε αυτό μας δυσκόλεψε το παιχνίδι αρκετά.
1: Στο έκανα σχόλια, ζάμε κοροπή είπες.
2: Ζάμε κοροπή, το είπα.
0: Το σερβίς εκεί που θέλεις, ας πούμε, και πηγαίνει και 3-4 εκατοστά, που μπορεί να είναι out αυτό, καταλαβαίνεις, είναι λίγο δυσκολία.
1: Συγγνώμη κυρία Σοπούλη, θα σας πήραμε στο Ρολάν Γκαρός. Διπλό δεν παίζεις.
0: Εμείς παίζουμε μέχρι ξωνή, γλυφάδα, σκοροπή, καβούρι. Αυτά. Μέχρι εκεί.
1: Διπλό παίζεις.
0: Με τη Μαριάνθου.
1: Ναι. Άρα είναι όλες οι γραμμές του γηπέδου.
0: Είμαστε πολύ δυνατή ομάδα, να ξέρεις.
1: Άρα είναι όλες οι γραμμές του γηπέδου.
2: Καλά, προφανώς. Κερδίσατε, δεν κερδίσατε.
0: Ναι.
1: Επειδή είστε πολύ δυνατή ομάδα.
0: Παίζουμε και απόψε. 9 η ώρα το βράδυ.
2: Α, 9 η ώρα.
0: Τι αέρα θα έχει το βράδυ.
2: Λίγο θα έχει πέσει σε σχέση με τι έχει τώρα, αλλά θα φυσάει πάλι. Δεν θα είναι.
1: Άρα να ξέρει, θα σερβίσουν και
2: το κοροπή.
0: Ο ζαμέ κοροπή πάλι.
1: Ναι, άμα είναι το γόρικο γήπεδο, τι να κάνουμε τώρα.
0: Καλά, έχουμε χάσει κιόλας εκεί. Αλλά πήγαμε με πολύ ωραία διάθεση.
1: Γιατί να μην πάτε με ωραία διάθεση?
0: Όταν υπάρχει ωραία διάθεση και με τους αντιπάλους και αυτά, ρε παιδί μου, γιατί πηγαίνεις εκεί και το χάζεις σου τώρα. Δεν είναι
1: τέννις παίζεται, γιατί να μην υπάρχει ωραία διάθεση,
0: ναι,
1: δεν κατάλαβα.
0: Αν υπάρχει ωραία διάθεση, το ευχαριστίεσαι πολύ.
1: Nice.
0: Αλήθεια. Nice. Το καταλαβαίνουν οι φίλοι μας, γιατί πια το τένις και το πάντελ έχουν γίνει συνήθεια πάρα πολλών. Και ακόμη και όταν αποφασίζει ένας άνθρωπος από μια ηλικία και μετά να σταματήσει τη γυμναστική, ας πούμε, γιατί δεν την πολύ γουστάρει, δεν θέλει, το τένις και το πάντελ είναι μια φοβερή λύση.
2: Είναι.
0: Που την αγαπάνε πάρα πολύ. Ο Άκης μου έλεγε το πρωί παίζει πάντελ. Ο δικός μου Σάκης εδώ.
1: Βαλοπλός.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Παίζει παντελάκι.
1: Παίζουν πολύ. Παντελάκι.
0: Ο οικονόμου κορόιδευε.
1: Παντελάκι.
0: Από την άλλη. Εννοείται θα κοροϊδεύε. Mm. Περίμενα
1: ο
0: κάτι άλλο.
1: Είναι αθλητικός γεννημένος.
0: Ο Δημήτρης κάνει γυμναστική έτσι κι αλλιώς, τρέχει, περπατάει, όλα.
1: Κάνει από όλα αυτά τα πράγματα.
0: Μα δεν τον βλέπεις.
1: Μα είναι.
0: Δεν τον βλέπεις.
1: Μα θα πω είναι εγκόμενος.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Σαν τον άλλο που είχε πει στο Μητσοτάκι, καλέ, τι εγκόμενος είσαι.
1: Γυναίκα Σφακιώνος.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνιόμαστε.
0: Ναι.
1: Γυναίκα Σφακιώνος Νέγκα.
0: Τέλος πάντων, ο καιρός. Α, περίμενε, μην συνεχίσεις.
2: Ναι.
0: Λέει εδώ η Νανσού μας, Νάνση Παραδεισανού.
2: Γεια σου, Νάνση.
0: Αλφα Ταφ Παλαιάς Φώκιας υπάγες εσύ.
2: Α, εκεί
0: ξέρεις, εντάξει. Ευχαριστούμε, Νάνση.
2: Ευχαριστούμε.
0: Για πες τώρα.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι ακόμα έχει μπόρες στα υπηρετικά. Έχει κάποιες καταιγίδες εκεί στην Πελοπόννησο, έβγαλε και βροχούλες. Και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το σύστημα πέρασε χθες. Όμως έχουν σταματήσει τώρα. Μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν όπου υπάρχει μπόρα ή καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Από αύριο περιορίζεται η αστάθεια ακόμα περισσότερο στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Λίγα πράγματα στη Βόρεια Ελλάδα από αστάθεια, και αλλά βοριάδες και θερμοκρασία στα ανατολικά κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. 31-32 βαθμούς δηλαδή, ας πούμε, εδώ στην Αττική, και αυτό μέχρι και την Τρίτη περίπου. Μια χαρά καιρός.
1: Ναι. Άρα είναι το καλύτερο για να, όσοι μπορούν να φύγουν, να φύγουν σιγά σιγά.
0: Εσύ έχεις ναι, για πες το.
2: Βέβαια στο Αιγαίο να πω ότι θα έχει το εφταράκι.
1: Α.
2: Που θα δυσκολέψει τη ζωή αυτών που θέλουν να πάρουν τις βάρκες τους και να πάνε βόλτα.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό είναι θέμα.
2: Είναι ένα θέμα, αλλά τα πλοία της γραμμής δεν θα έχουν πρόβλημα, βεβαίως. Αυτά.
0: Άρα η πολύ μια χαρά θα ταξιδέψει.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία. Να σου κάνω μια ερώτηση. Έχεις δει τον κολοκοτρόνη που κυκλοφορεί στο κέντρο?
2: Όχι.
0: Έχεις δει κανέναν άνθρωπο με περικεφαλαία που κυκλοφορεί στο κέντρο?
2: Όχι.
0: Ποτέ.
2: Όχι.
0: Που πηγαίνουν και βγάζουν selfie στην Ακρόπολη?
2: Όχι, δεν έχω δει τώρα τελευταία, αν εννοείς.
0: Όχι, γενικά έχεις δει όμως.
2: Έχω δει ανθρώπους που κυκλοφορούν. Το γιατρό είχα δει όταν ήμουν.
1: Ναι, ναι. Τον άλλο θα μας σώσει ο Θεός που σηκώνει τα πλακάτ.
2: Τη φτερού.
1: Φτερού, ναι, φτερού.
2: Φτερά.
1: Υπάρχει φτερά.
0: Ναι, υπάρχει και ο Μίκης στην Ερμού.
1: Μίκης.
2: Καινούργιο είναι αυτό τώρα.
1: Πώς τι κάνει ο Μίκης?
0: Υπάρχει Μίκης στην Ερμού, παιδιά.
1: Μίκης.
0: Μίκης, ναι, Μίκης.
1: Θοδωράκης ή Μίκης ή Μίκη Μάους?
0: Είναι ο Μίκη. Ο Μίκη. Με τα αυτιά και τη μητούλα του.
1: Υπάρχει
0: στην Ερμού.
1: Ο Μίκη κανονικός, ναι, ωραία.
0: Ξέρετε όταν είχα πάει στην Disneyland, όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, τι είχε συμβεί? Με το Μίκη. Στην Disneyland το Μίκη είναι σούπερ στάρ εκεί, δεν τον βρίσκεις εύκολο. Είναι ο Σάκης Ρουβάς, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι εύκολο να τον συναντήσεις ακόμη και αν έχεις φτάσει μέχρι την Disneyland. Εκεί λοιπόν έχουν πάρα πολλούς, ξέρω εγώ, Goofy, Donald, τουλάχιστον όταν πήγα εγώ. Έχει 5-6 Donald να κυκλοφορούν, άρα κατά πάσα πιθανότητα θα τον δεις τον Donald.
2: Κάποιον θα συναντήσεις.
0: Μίκη όμως είναι ένας. Μίκη λοιπόν.
2: Τι μου λες?
0: Για να τον πετύχεις, πρέπει να κάνεις τάμα. Για να τον δεις.
1: Ναι, λογικό.
0: Όταν και μάλιστα υπάρχει ένα ολόκληρο τελετουργικό, δηλαδή τα απογεύματα, κάποια στιγμή κάθε μέρα, εμφανίζεται ο Μίκης στο κάστρο. Καθόμαστε όλοι από κάτω και παρακολουθούμε την παρέλαση κλπ. Και μετά ο Μίκης κάποια στιγμή βγαίνει στο λαό. Κατεβαίνει κάτω. Και αν δε είχες να δώσεις περισσότερα χρήματα και να μείνεις στα ξενοδοχεία που είναι μέσα στην Disneyland, έρχεται και σε ξυπνάει το πρωί ο Ντόναλτ. Σου χτυπάει. Έτσι, χτυπάει και σου λέει good morning, είναι ώρα για πρωινό.
1: Αυτό είναι thriller τώρα.
0: Σπουκιά,
2: ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο όμως.
1: Σκέψου ότι
0: οι μίνι, ας πούμε, υπάρχουν δύο μίνι. Δύο
2: μίνι
0: υπάρχουν.
1: Γιατί ο Μίκη πρέπει να έχει δύο μίνι, λογικό.
2: Δεν μπορεί να έχει μία, σωστό.
0: Η ίδια είναι. Απλά μπορεί να τη δει πιο εύκολα. Ενώ ο Μίκη είναι άρχοντας.
2: Ένα.
1: Σεξιστική η Disneyland. Έχει έναν Μίκη και δύο μήνυ.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε. Χριστίνα.
2: Αυτά λοιπόν.
1: Να σε καλά, ξαναμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά.
2: Άντε,
1: γεια σου και εσύ.
0: Έχει πάει στην Disneyland?
1: Όχι ποτέ και δεν θέλω να πάω κιόλας.
2: Ούτε εγώ έχω πάει.
1: Δεν θέλω να πάω κιόλας. Γεια σου, Χριστίνα.
0: Γιατί δεν θες να πάω?
1: Δεν μου
0: αρέσει. Γιατί φοβάσαι τα τρενάκια?
1: Όχι, δεν φοβάμαι κανένα τρενάκι.
0: Φοβάσαι τα τρομακτικά.
1: Φοβάμαι ένα συγκεκριμένο τρενάκι που δεν μπορώ να πάω στον αέρα. Πρώτον. Δεύτερον, δεν θέλω γενικώ. Δεν γούσταρα την Disneyland. Θα μπορούσα να πάει. Δεν θέλω. Δεν μ' αρέσει.
0: Μα δεν την έχει δει.
1: Μα δεν μ' αρέσει όλο αυτό πράγμα. Δεν μ' αρέσει.
0: Και έχει και το πάρκο του Οβελίξ.
1: Έχει πολύ φαβούρα.
0: Το πάρκο του Οβελίξ.
1: Είναι το μόνο που με προκαλεί από όσα λες, είναι ο Αστερίξ και ο Οβελίξ. Μόνο αυτό
0: το
1: με προκαλεί.
0: Το πάρκο του Οβελίξ έχει μέσα όμως κάτι συγκλονιστικά παιχνίδια. Έχει το Ούρα που είναι ένα παιχνίδι που ανεβαίνεις εκεί πάνω. Εγώ δεν τόλμησα να ανέβω. Ανεβαίνεις εκεί πάνω και σε γυρνάει, σε φέρνει βόλτα. Τι να σου πω τώρα. Για πάρα πολύ ώρα.
1: Τι έχω κάνει για να το κάνω αυτό?
0: Και έχει και η Ιντιάνα Τζόουνς στην Disneyland.
1: Να, ξέρω,
0: σε γυρνάει ανάποδα.
1: Ιντιάνα Τζόουνς το ακούω.
0: Μα σε γυρνάει ανάποδα.
1: Θέλω μου. Τώρα τι παιχνίδια είναι αυτά.
0: Τα φοβάσαι αυτά, το ξέρω.
1: Όχι, δεν τα γουστάρω.
0: Ναι, όχι, τα φοβάσαι. Πες τα φοβάμαι, δεν ψήνομαι.
1: Δεν φοβάμαι κανένα παιχνίδι. Δεν τα γουστάρω αυτά τα παιχνίδια. Okay. Δεν ήμουν ποτέ με το Λούνα Πάρκ και τα λοιπά. Δεν μ' αρέσουν. Ούτε συγκρόμενα δεν μ' αρέσαν.
0: Πάντα. Γιατί δεν σου άρεσαν τα συγκρόμενα.
1: Δεν γούσταρα, δεν.
0: Ό,τι τι.
1: Μάλλον ήταν κατάλοιπο, γιατί είχαμε κάποτε ένα τέτοιο τύπου κατάστημα. Μου έχει μείνει από τότε.
0: Okay. Πας λέει, αφού είμαι κινένας, εγώ γιατί έχω ακούσει αυτήν την ιστορία 10 φορές.
1: Όχι, Γιάννη, αποκλείεται. Δεν έχει...
0: Έχω να την πω τουλάχιστον
1: όχι, όχι,
0: 2 χρόνια.
1: Εγώ δεν την ξέρω καν την ιστορία αυτή. Αλήθεια το λέω. Ομά το Θεό, δεν την έχω ακούσει ποτέ.
0: Όχι, την έχω ξαναπεί καλά.
1: Δεν τη θυμάμαι καθόλου για το Μίκη.
0: Αλλά πρέπει να έχουμε περάσει 2 χρόνια.
1: Κάτι με την Disneyland έχει πει. Αλλά για Μίκη συγκεκριμένα δεν έχω ακούσει ποτέ. Για το Μίκη. Δεν έχω ακούσει ποτέ.
0: Είμαστε το 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά, παιδιά. Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή City στη Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις είναι μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη λύση 5O, όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε κι εσείς λοιπόν στον κύκλο της Edenred και δεν θα χάσετε. Παίξει κάποιο διάλειμμα.
1: Ναι, παίζει τώρα.
0: Α, του Αβραάμ, εμένα μου άρεσε λίγο το εστιατόριο του Ρετατούι. Δεν είχαμε φάει καθόλου ωραία βέβαια στη Disneyland.
1: Ναι, γιατί?
0: Θυμάμαι. Δεν μου άρεσαν τα φαγητά καθόλου.
1: Το καταγγείλες μετά αυτό? Ήρθες εδώ μετά και το καταγγείλες?
0: Τι?
1: Ήρθες και το καταγγείλες?
0: Όχι, δεν θα το καταγγείλω. Πήγα πάρα πολύ μικρή, δεν εργαζόμουν τότε.
1: Α, δεν εργαζόσουν ακόμα. Α.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Πάμε!
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη!
5: Μήλο!
4: Κρήτη λέω κι εγώ!
5: Μήλο!
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Hey.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι! Yeah.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ!
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Υποκράτους 33.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.

0: πληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: Ο Γιάννης μας λέει να πάμε στα Βλάχικα μια βόλτα που έχει εκεί τσολιαδάκια για καράχτες. Και όχι τέτοιο. Σωστό. Στα Βλάχικα δεν βλέπεις καν τους φίλους αυτούς που τους βάζουν εκεί πέρα στο ταλαιπωρούν. Πας απευθείας, στοχευμένα. Μπαίνεις μέσα στο τραπέζι και περιμένεις. Ωραίο φαγητό είναι αυτό, έτσι. Στην ταβέρνα, έτσι την μεγάλη ταβέρνα το καλοκαίρι που κάθεσαι έξω. Είναι ωραίο.
1: Είχαμε αυτή τη συζήτηση νωρίτερα, λέει ο Γιώργος, το πραγματικό πάρκο του Οβελίξ είναι στην Καλαμάτα με τους γουρουνοπούλες.
0: Εντάξει.
1: Και κάπως έτσι γιώνεται η συζήτηση. Πάω εγώ τώρα να συζητήσω για την Disneyland.
0: Με ποιους?
1: Με σένα.
0: Με ποιους?
1: Δεν έχει κανένα.
0: Και με τους φίλους που λένε για γουρνοπούλες στην Καλαμάτα.
1: Οι φίλοι μας έχουν δίκιο που το λένε. Εσύ, αν λες το ίδιο, δεν έχεις δίκιο.
0: Μα δεν έχω πάει, κούκλα μου, και δεν θέλω να πάω κιόλα.
1: Στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνει τα μηνύματά σας πάντα. Τα διαβάζουμε όπως έχετε καταλάβει. Μονότερμα σας έχουμε πάει. Στην πρώτη ώρα που μόλις πέρασε. Πότε πρόλαβε και πέρασε. Ερχόμαστε όμως για τη δεύτερη με ζεστά κουβεντάκια. Εννοείται ότι θα συζητήσουμε για το αλαλούμ στο Πασόκ. Δεν ξέρω από πού να το πιάσουμε, αλλά τα σχόλιά μας θα τα κάνουμε και θα τα κουβεντιάσουμε και παρέα. Και θέλουμε να ακούσουμε και τη δική σας άποψη.
0: Για εμάς περιμένει το Πασόκ.
1: Αντώνη Μιχελάκη, φίλα μας. Ορίστε.
0: Αν δεν κάνουμε εμείς σχόλια το Πασόκ, λέτε, δεν κλείνουμε το μαγαζί.
1: Να μην κάνουμε.
0: Όχι, αυτό λέω. Αν δεν τα κάνουμε.
1: Απορεύεται.
0: Ίσα.
1: Μιλάμε για το Πασόκ.
0: Όλοι μιλάνε για το Πασόκ, δεν κατάλαβα.
1: Γεια σου, Αντώνη Μιχελάκη, φίλε μας. Την αγάπη μας στην Κρήτη.
0: Γεια σου, Αντώνιο. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε Χόντο Σέντερ στα γρήγορα. Εκεί θα βρούμε αρώματα Guess, Ρομπέρτο Καβάλι σε προσφορά 40% για αγορές άνω των 80 ευρώ.
2: Θα ξανάρθω, Ζήκο. Να ξανάρθεις.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίμπρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
11: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
13: Κάθε 3 δευτερόλεπτα, κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
14: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
15: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
16: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
17: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
18: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
19: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
20: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.